γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

σπεσμένη, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

Γύρω μου χιλιάδες διαμερίσματα. Όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια θα περάσουν.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς έντονα φαινόμενα, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλωδείς άνεμοι αναμένεται να πλήξουν πολλές περιοχές της χώρας. Χαλκιδική σποράδα, Ανατολική Θεσσαλία και νησιά του Ιωνίου, περιοχές που βρίσκονται σε επιφυλακή. Στη βελτιωμένη οικονομική εικόνα του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά την έγκριση του ισολογισμού για το 2025, αναφέρθηκε ο Δημαρχός Στέλιος Αγγελούδης από το βήμα της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανακοίνωσε επίσης ότι 8 ακόμη σχολεία εντάσσονται στο πρόγραμμα Μαρία Γιαννάκου το 2027, ενώ αναφέρθηκε και στο σχεδιασμό για την εκπόνηση μελέτης για το σύνολο των ποδηλατοδρόμων. Παράλληλα, και γνωστό ότι ξεκινούν εργασίες για τον κήπο των δικαίων με δωρεά ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα και για το εξώδικο που απέστειλε στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης και είναι κλειστά από τον Αύγουστο. Σε τροχιά υλοποίηση, η μεγάλη αστική ανάπλαση της Δεύχελ Expo, 6 επενδυτικά σχήματα από το χώρο των κατασκευών κατέθεσαν σύμφωνα με πληροφορίες φάκελο εκδήλωση ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ, συνολικού προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ. Με τιμή κάτω από 1,70 ευρώ το λίτρο, αναμένεται να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Αύριο θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία, αλλά και το ποσοστό της αύξησης του επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Παρατείνεται ως το τέλος του 2026 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο Υπουργός προανήγγειλε εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η απαγόρευση πρόσβαση σε Facebook, Instagram και TikTok για τους κάτω των 15 χρόνων με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση, τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή τις επόμενες μέρες στο ΠΑΣΟΚ, όπως έκανε γνωστό ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο πρώτο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Παρέχει και άλλο το κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε συμπληρωματική δίωξη ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της εταιρείας. Στρατιωτικός γιατρός καταγγείλει ότι η πρώην σύζυγός του έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμά του προκειμένου να τον δηλητηριάσει. Συναλήφθη από αυτοφόρο γυναίκα, 41 χρονών, μέσα στο σπίτι του γιατρού και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Συναλήφθησαν και οι γονείς της που την περίμεναν σε κοντινό σημείο με γιο ταχύ για συνέργεια. Ο γιατρός φέρεται να έχει στην κατοχή του βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο η πρώην σύζυγός του εμφανίζεται να ρίχνει υγρό στα τρόφιμά του. Φως στα ακριβή αιτία θανάτου της 20χρονης που κατέληξε μετά από χρήση MDMA, αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή στη σωρό της άτυχης κοπέλας. Η κηδεία της θα γίνει σήμερα στις 11 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Καλαμαριά. Στο αυτόφορο αναμένεται να οδηγηθεί ο 45χρονος, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση από την επίρρεια μέθης, για το περιστατικό σε οζέρι στον Εύωσμο που έψαμε το γιο ταχύ του πάνω σε θαμώνες, τραυματίζοντας 3 άτομα. Κλειστό όλη την εβδομάδα θα μείνει το γυμνάσιο στα Βασιλικά, όπου την Παρασκευή έψαν σοβάδες, τραυματίζοντας ένα 14χρονο μαθητή. Χθες έγινε νέα αυτοψία, ενώ ανακοινώθηκε ότι τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Μεγάλη νίκη της Καλαμάτας μέσα στην Τούμπα, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 για την έκτη αγωνιστική του Super League. Οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες στο 62 μετά την αποβολή του Τσιφτσί και στο τέλος αποδοκιμάστηκαν έντονα από τους φιλάθλους τους. Την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αθήνα φαίνεται να επιβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ στον αποήχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal. Τα δημοσιεύματα περιγράφουν φερωμένες πρακτικές που εγείρουν ζητήματα δεοντολογίας και πιθανής παραβίαση της νομοθεσίας, όπως απειλές προς Έλληνα αξιωματούχο, αποδοχή αθέμητων δώρων και υπηρεσιών, αλλά και πρόωθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί μεταξύ 16 και 23 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. 3η και 13 του Οκτώβρη σήμερα, άλλη μια πρώτη ενημέρωση ξεκινάω στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα νέα, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα κουτσομπολιά της ημέρας. 3η και 13, γιατί ρε παιδιά. Το Σταυρίδη θυμήθηκα, τον μεγάλο αυτό ηθοποιό, πρόσφατα το, αν δεν κάνω λάθος, ένα από τα, ή το πρώτο δεύτερο κρατικό κανάλι είχε έτσι μια ταινία, το που το 3η και 13 ήταν το τρομακτικό. Θα μου πείτε, πιστεύουμε σε όλα αυτά? Όχι, προληπτικοί δεν είμαστε, έτσι το λέμε λίγο για να ξεκινήσουμε με χιούμορ την ημέρα μας. Μια μέρα που δεν θα μας φτιάξει με τον καιρό, γιατί σύννεφα θα έχουμε, αυτό τουλάχιστον λέει η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύννεφα και βροχές. Ευτυχώς όμως, για μια φορά φαίνεται να την γλιτώνει από τα έντονα φαινόμενα η Θεσσαλονίκη, θα έχουμε βροχές, αλλά ακόμη τουλάχιστον για τη σημερινή μέρα δεν διαφαίνεται έτσι κάτι ιδιαίτερο. Τοπικές βροχές, συννεφιές, θερμοκρασία σε πολύ καλά επίπεδα. Αύριο θα πέσει αρκετά ο υδράργυρο στη Θεσσαλονίκη και η μέγιστη αναμένεται να διαμορφωθεί στους 15-16 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε πώς θα πάει, έχουν όμως το νου τους. Είναι αυξημένη, θα έλεγα, η επιφυλακή σε άλλες περιοχές της χώρας. Εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, η περιοχή που βρίσκεται, όπως θα λέγαμε, στο μάτι του κυκλώνα είναι η Χαλκιδική. Και οι υπόλοιπες περιοχές, φυσικά, που παραμένουν έντονα φαινόμενα, είναι πολύ παθές, θα έλεγα, όσον αφορά στο καιρικό. Ξεκινάμε από το Ιόνιο, τα νησιά του Ιονίου που πάντα δέχονται, έτσι, πλήττονται πραγματικά όταν έχουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα από μεγάλο όγκο βροχοπτώσεων. Είναι ο καιρινός όγκος της Πίνδου, η θάλασσα, είναι όλο το μικροκλίμα της περιοχής, ευνοεί τις πολλές βροχές. Και όπως ερχόμαστε προς τα πάνω, πιάνουμε την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια μάλλον πρώτα, μην την ξεχνάμε, άλλος ένας πολύπαθος τόπος. Την Ανατολική Θεσσαλία, τη Μαγνησία δηλαδή, τις Σποράδες και τη Χαλκιδική. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μιλάει για πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Περιμένουμε να πέσει πολύ νερό σε αυτές τις περιοχές. Εκεί που επίσης πρέπει να έχουν το νου τους οι αρμόδιοι είναι το Αιγαίο, τα νησιά του Αιγαίου, και φαντάζομαι θα έχουμε και απαγορευτικά απόπλους στη διάρκεια της ημέρας, γιατί στο Αιγαίο αναμένονται θυελώδεις άνεμοι. Μέχρι και 9 και 10 διάβαζα κάπου μποφόρ. Για να δούμε. Κατά τα άλλα, περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης όσον αφορά στη τιμή έναρξης της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Υποτίθεται ότι έγινε μια συμφωνία μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία ρίχνει 3,5 εκατομμύρια τόνους δίζελ το μήνα από εδώ και στο εξής στη διεθνή αγορά μετά τη συμφωνία, αλλά δεν διαφαίνεται καμία πτώση των τιμών. Θα μου πείτε, πότε οι τιμές έπεσαν άμεσα? Ανεβαίνουν άμεσα και αργούν να πέσουν. Ειδικά για την Ελλάδα, καμιά φορά δεν πέφτουν και ποτέ. Αύριο θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία. Αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ημέρες ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρυσι η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, γύρω στο 1,70 ίσως και στο 1,65. Κατά 30 με 35 μονάδες, λέει, θα πέσει η τιμή. Και αυτό περιμένουμε να τα ακούσουμε αύριο μαζί με το τι ακριβώς θα συμβεί με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ακούγεται κάτι για 20%, όχι ότι είναι και τρελό ποσό, θα έλεγα ότι είναι αξιοπρεπές το ποσό μόνο για τους κατοίκους, για παράδειγμα, της Δυτικής Μακεδονίας, των πολύ κρύων περιοχών της χώρας. Και για τον υπόλοιπο κόσμο, από Θεσσαλονίκη και νοτιότερα, άντε να μεταφράζεται αυτό σε κανά 20 ευρώ. Κανένα 20 ευρώ επιπλέον. Αν δηλαδή κάποιος παίρνει, λέω εγώ τώρα, 160 ευρώ ή 180 ευρώ ή 200 ευρώ επιδόμα θέρμανσης, θα πάει στα 220. Λύνεται το πρόβλημα σε καμία περίπτωση. Είναι όμως ένα βήμα. Ακούσαμε επίσης χθες από το βήμα της κρατικής τηλεόρασης τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, να μας λέει ότι παρατείνεται ως το τέλος του 26 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς σούπερ μάρκετ. Τώρα και αυτό είναι λίγο ανέκδοτο, γιατί η μισή από αυτούς τους κωδικούς είναι πράγματα που δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε. Αυτά που χρησιμοποιεί καθημερινά ο απλός πολίτης είναι στο Θεό οι τιμές τους, έχει γίνει φαρμακείο το σούπερ μάρκετ.
Ακούσαμε επίσης διαστόματος Θεοδωρικάκου και για ένα ακόμη εορταστικό πακέτο. Αυτά τα πακέτα μας θα μας φάνε με βασικά προϊόντα που όλοι λέει χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Για να δούμε τι θα δούμε και εκεί.

Λοιπόν, πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στα δικά μας εδώ σε θέματα της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Είχαμε χθες συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 22η τακτική συνεδρίαση του σώματος. Αρκετοί σίγουρα παρακολουθήσατε, αν όχι όλη τη συνεδρίαση, ένα μέρος της ζωντανά απευθείας από την TV100, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια. Καταρχήν, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στη βελτιωμένη, όπως είπε, οικονομική εικόνα του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά την έγκριση του ισολογισμού για το 2025. Είχαμε όμως αντιπαράθεση από αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση μίλησε για καθυστερήσει σε μεγάλα έργα. Προχωρούν τα έργα η επιδιοίκηση, αναφέρθηκε σε έργα που τρέχουν αυτή την περίοδο. Αυτό που είναι, νομίζω, πάρα πολύ καλή είδηση για το Δήμο της Θεσσαλονίκης, για την πόλη της Θεσσαλονίκης εν γέννη, είναι ότι ακόμη 8 σχολεία εντάσσονται στο πρόγραμμα Αριέτα Γιαννάκου, με τις εργασίες να προγραμματίζονται για το 2027. Το λέω αυτό γιατί και στη γειτονιά μου, 2 από τα σχολεία και στην περιοχή της Τούμπας που ανακαινίστηκαν αυτό το καλοκαίρι, ανακαινίστηκαν μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και έγιναν αγνώριστα κυριολεκτικά. Μέσα σε 2-3 μήνες, καλοκαιρινούς μήνες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, έγιναν εργασίες που άλλαξαν εντελώς την εικόνα των σχολείων αυτών. Τουαλέτες, χώροι, βαψίματα, παρεμβάσεις. Καμιά φορά δεν χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, χρειάζεται συντονισμός και ακριβώς να ξέρεις τι θες να κάνεις. Η εικόνα μπορεί να αλλάξει και να γίνει πολύ πιο ευχάριστο και ασφαλές το σχολείο που φοιτούν τα παιδιά μας. Άλλο 8 λοιπόν σχολείο του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Αριέτα Γιαννάκου για το 27. Ο κ. Αγγελούδης αναφέρθηκε και στο σχεδιασμό της διοίκησης για την εκπόνηση μελέτης για το σύνολο των ποδηλατοδρόμων. Αμαρτωλή ιστορία αυτή, ποδηλατόδρομη στη Θεσσαλονίκη, τι να πω. Έχει χρόνια που ξεκίνησε φυσικά. Τώρα, αν πιστεύουμε ότι ποδηλατόδρομος είναι να παίρνουμε ένα κομμάτι του υφιστάμενου δρόμου, να βάζουμε αυτά τα πλαστικά, τα πασαλάκια, να κόβουμε δηλαδή ένα κομμάτι του δρόμου και να λέμε ότι κάναμε ποδηλατόδρομο, γελούνται. Δεν γίνονται έτσι οι ποδηλατόδρομοι, δεν υφίστανται έτσι στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Ολλανδία που έχουν μεγάλη παράδοση ποδηλατοδρόμους και όχι μόνο. Θέλουν μελέτες, έχουμε που έχουμε έντονο κυκλοφοριακό, έχουμε που έχουμε όλα τα πεζοδρόμια, τα μισά περιφερειακά και στο κέντρο, αλλά που να δείτε γίνεται στις γειτονιές κατηλημένα από γιοταχή, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης. Φανταστείτε, ήδη επιβαρημένοι δρόμοι που είναι δίπλο παρκαρισμένοι και από τη μία και από την άλλη πλευρά του δρόμου βλέπουμε παρκαρισμένα οχήματα και σε κάποιες περιπτώσεις με το ζόρι περνάει ένα λεωφορείο, ένα μεγαλύτερο όχημα. Να κοπεί για ένα μέρος του δρόμου, να μπουν τα πασαλάκια, να γίνει και καλά ποδηλατόδρομος. Όχι, θέλει μελέτη. Συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός, να γίνει μια σοβαρή μελέτη επί των υφιστάμενων ποδηλατόδρομων ή και σχεδιασμός κάποιων νέων, ώστε να είναι όντως ποδηλατόδρομοι και ασφαλείς για όλους, κυρίως για τους ποδηλάτες. Από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος ενημέρωσε και για το εξώδικο που απέστειλε στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Αυτά έχουν κλείσει από τον Αύγουστο. Η πρόφαση της εταιρείας ήταν ότι λείπει το 50% του προσωπικού σε διακοπές, επομένως δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Αλλά τι αποδείχθηκε, ότι τέλειος περίοδος των διακοπών, πέρασε και ο Σεπτέμβρης, είμαστε μέσα του Οκτώβρη και ακόμη δεν έχουν ανοίξει, δεν λειτουργούν τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Και επίσης σημαντικό, δεν έχουν πάρει τους μισθούς τους οι εργαζόμενοι. Παραμένουν απλήρωτοι από το καλοκαίρι. Θα μου πείτε, θα λύσει το πρόβλημα το εξώδικο? Όχι, είναι όμως μία κίνηση. Μια ωραία είδηση αφορά στο μεγάλο έργο, στο όραμα για την μεγαλύτερη ουσιαστική ανάπλαση στη Θεσσαλονίκη εδώ και δεκαετίες. Αναφέρομαι φυσικά στην ανάπλαση της Δέθια Λέξπο. 6 επενδυτικά σχήματα λοιπόν από το χώρο των κατασκευών κατέθεσαν φάκελο εκδήλωση ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για το έργο ανάπλασης. Συνολικού προϋπολογισμού, κρατηθείτε ποσά που τα ακούμε μόνο σαν νούμερα, ζαλιζόμαστε, 204,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Θα σταθώ επίσης στις ανακοινώσεις που έγιναν χθες για την απαγόρευση πρόσβασης σε Facebook, Instagram και TikTok, το Snapchat νομίζω το ψάχνουν ακόμη, για τους ανηλίκους κάτω των 15. Γίναν χθες ανακοινώσεις. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Αυτό τουλάχιστον μας είπε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Άκης Κέρτσος, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση. Θα τεθεί το νέο πλαίσιο σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Για να δούμε, όντως θα περιορίσει την πρόσβαση σε όλα αυτά τα μέσα στα παιδιά κάτω των 15. Και θα βγουν μπροστά οι γονείς και θα κάνουν αυτό που λέγαμε και χθες, λογαριασμούς οι ίδιοι, στους οποίους θα έχουν πρόσβαση μόνο τα παιδιά τους με άλλο όνομα. Και πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά και στο αστυνομικό δελτίο. Καταρχήν βαραίνει και άλλο το κατηγορητήριο για τους τρεις ληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010, που έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και μια έγκυος γυναίκα. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Στην Αθήνα είδε το φως χθες μια απίστευτη ιστορία. Την από αυτά τα βλέπουμε σε ταινίες. Ένας στρατιωτικός γιατρός 41 χρόνων κατήγγειλε ότι πρώην σύζυγός του έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμά του προκειμένου να τον δηλητηριάσει. Η γυναίκα συνελήφθη από αυτοφόρο. Τι έκανε ο στρατιωτικός γιατρός? Έβαλε κάμερες στο σπίτι. Είδε ότι διάβασα όλη την ιστορία. Σε ένα κατάστημα εστίασης εντόπισε την πρώην σύζυγό του να κινείται περίεργα. Ζήτησε να δει το υλικό από τις κάμερες και την είδε να ρίχνει κάτι στο ποτό του. Αισθανόταν αδιαθεσίες, περίεργα, ζαλάδες. Δεν ήξερε πού να το αποδώσει μετά από την κατανάλωση γευμάτων. Πήγε στο σπίτι του χθες και, ακολούθησε, έβαλε κάμερες στο σπίτι του κτλ. Και χθες κάποια στιγμή είδε ότι η γυναίκα είναι μέσα στο σπίτι, είχε την κλείδη προφανώς, είπαμε, πρώην σύζυγος, και την είδε να ρίχνει ένα υγρό στα τρόφιμά του. Ειδοποίησε την ομάδα βίας, συνελήφθη από αυτοφόρο γυναίκα, φώναζε, υπάρχει ένα βίντεο που λέει αφήστε με κτλ. Την ώρα που τη συνέλαβαν από αυτοφόρο, και λίγο πιο κάτω εντοπίστηκαν και οι γονείς της, ένα γιόταχε, την περίμεναν. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Έχει σχηματιστεί φυσικά σε βάρος της δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για συνέργεια σε βάρος των γονέων της. Υπάρχουν και αυτά και στην Ελλάδα γίνονται. Σήμερα αναμένεται επίσης να οδηγηθεί στο αυτόφορο 45χρονος, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης για το περιστατικό το προχθεσινό σε Ουζέρι στον Εύωσμο, που έπεσε με το γιόταχή του πάνω σε θαμώνες, τραυματίζοντας 3 άτομα. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο και για αυτό το περιστατικό δείχνουν ότι αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα. Και ο ίδιος φυσικά είναι σοκαρισμένος και πληροφορίες λένε ότι ρωτάει διαρκώς για την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που τραυμάτισε. Ευτυχώς νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Σήμερα οι συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν και την 20χρονη κοπέλα, το νήμα της ζωής της οποίας κόπηκε τόσο έτσι απότομα, τόσο άχαρα, τόσο άδικα, μετά από χρήση ενός συνθετικού ναρκωτικού, MDMA. Πήγε σε πάρτι με τον συνομιλικό φίλο της, λάθος επιλογή, το να κάνει χρήση ναρκωτικών, αλλά και τέτοια κατάληξη, τι να πει κανείς. Περιμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας, νεκροτομής της ορώτης, για να αποφανθούν ειδικοί για τα ακριβή αίτια θανάτου της κοπέλας. Οι δύο όμως συνεχίζονται και έρευνες για τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να προμήθευσε την ίδια και τον 20χρονο φίλο της με τις ναρκωτικές ουσίες, που όπως αποδείχθηκαν ήταν θανατηφόρες.

Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, για όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι σε εξέλιξη. Πρώην ενημέρωση των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δέν και πάμε να ρίξουμε μαζί μια ματιά στο τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Γιατί ξεκινάει η ώρα αιχμής και όντως στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα δυτικά, από τον κόμβο της Τούμπας, λίγο πριν τη συμβολή δηλαδή της περιφερειακής με τη Διαγόρα, αρχίζει το κόκκινο, το βαθύ κόκκινο, σοβαρές καθυστερήσεις μέχρι και το Επταπύργιο, ενώ ξαναχαμηλώνει ταχύτητες εκεί στο ύψος της συμβολής της περιφερειακής με τη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, που επίσης είναι στο κόκκινο μετά τα Πεύκα, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Τώρα στα ανατολικά, αυξημένη είναι η κίνηση και με κάποιες καθυστερήσεις σε τμήματα της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο ύψος της Χαριλάου και της

και στην αρχή της μοναστηρίου, ενώ κλασική εικόνα, εσωτερική περιφερειακή, μετά τη συμβολή της με τη Μεάνδρου και μέχρι το Κορδελιό, χαμηλές ταχύτητες. Λέγαμε χθες για την ιδιωτική κλινική στην Θέρμη που σφραγίστηκε, ενώ την Τετάρτη αύριο αναμένεται να σφραγιστεί και η δεύτερη κλινική ιδιοκτησίας του ίδιου ανθρώπου, επί της Παπαναστασίου, όπου διαπιστώθηκε σωρία παραβάσεων, μεταξύ των οποίων το πιο σημαντικό η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Αν είναι δυνατόν να γίνονται χημειοθεραπείες σε χώρους που δεν έχουν τέτοιου τύπου άδεια. Αύριο αναμένεται να σφραγιστεί, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Ότι οι συγγενείς των 27 νοσηλευόμενων που ήταν και μέχρι χθες εκεί στην ιδιωτική κλινική επί της Παπαναστασίου δεν έχουν λάβει ακόμη απάντηση στο υπόμνημα που έστειλαν στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας να ληφθεί μέρημνα για την ασφαλή μεταφορά των νοσηλευομένων. Οι 18 από τους συνολικά 45 ασθενείς που βρίσκονταν στην λόγω κλινική μεταφέρθηκαν ήδη είτε σε σπίτια συγγενών τους είτε σε άλλες δομές. Για τους υπόλοιπους 27 όμως, και μιλάμε για βαριές περιπτώσεις που χρειάζονται αυξημένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, λέει το ρεπορτάζ, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα και μέχρι χθες οι συγγενείς τους δεν είχαν λάβει κάποια απάντηση στο υπόμνημα που έστειλαν στο Υπουργείο Υγείας. Υπάρχει μία ταλαιπωρία για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά ποια είναι η απάντηση, η βασική? Ότι δεν υπάρχουν πολλές αντίστοιχες δομές με κενές κλίνες. Τι ίδια ώρα, για να πάμε λίγο στο νομικό κομμάτι, ο ιδιοκτήτης των δύο δομών, όπως είχε δικαίωμα εκ του νόμου, κατέβησε διοικητική προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά των αποφάσεων για το σφράγισμα των κλινικών του, οι οποίες όμως δεν αλλάζουν κάτι ως προς την αναστολή λειτουργίας τους. Στα Βασιλικά, όπου είχαμε την περασμένη Παρασκευή το περιστατικό που έπεσαν σοβάδες και τραυματίστηκε ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής, έγινε χθες αυτοψία και τελικά αποφασίστηκε ως ότου ολοκληρωθούν οι όποιες εργασίες αποκατάστασης και σιγουρευτούν όλοι ότι δεν κινδυνεύουν τα παιδιά από σοβάδες και από άλλα έτσι θεματάκια, ότι θα μείνει κλειστό το σχολείο, το γυμνάσιο στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης για όλη την εβδομάδα. Τα μαθήματα αυτές τις ημέρες θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση και καλώς εχόντων των πραγμάτων τα παιδιά θα επιστρέψουν στα θρανία τους από Δευτέρα.

Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά και στα χρηστικά. Έχουμε μια πολύ ωραία διακοπή ρεύματος προγραμματισμένη για σήμερα σε χωριά του Δήμου Λαγκαδά. Λόγω εργασιών από τον ΔΔΕ στο δίκτυο της περιοχής, από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι, θα μείνουν χωρίς ρεύμα κάτοικοι και επιχειρήσεις στα χωριά Πεντευρύσες, Όσα και Γαλήνη. Η αλήθεια είναι ότι στο Λαγκαδά και το δίκτυο ηλεκτροδότης και το δίκτυο υδροδότησης είναι προβληματικά. Είναι παλιά, διαρκώς έχουμε διακοπές για παρεμβάσεις, για εργασίες συντήρησης που δεν λένε να τελειώσουν. Σήμερα όμως έχουμε και εργασίες κοπής πρασίνου στην εσωτερική περιφερειακή οδό. Αφορούν στο τμήμα από τον κόμβο της Λαχαναγοράς μέχρι και την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού. Θα γίνουν οι εργασίες με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Έχουν ξεκινήσει ήδη και θα ολοκληρωθούν με τη δύση του ηλίου, ανάλογα πάντα με τις επικρατούσες λέει καιρικές συνθήκες. Λογικό, γιατί προβλέπονται βροχές σήμερα και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε επίσης δράσεις ενημέρωσης στα παρατήματα ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι δράσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στις 4 Νοεμβρίου, γίνονται σταδιακά. Και σήμερα, Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, αφορούν στο τρίτο ΚΑΠΗ, στην περιοχή της Ανοπόλης, επί της οδού Κλαθμόνος. Στις 11 και 4 λοιπόν, η ενημερωτική δράση, η σημερινή, του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι, απλά να πω για την ιστορία, ότι αύριο παρόμοια δράση θα γίνει στο 10ο ΚΑΠΗ, στην περιοχή του Χαρίσιου Γυροκομείου, στη Σύμβολη των Οδών Ολυμπίας και Ιφηγένειας, στις 10 όμως το πρωί, όχι στις 11 και 4, όπως η σημερινή δράση. Διαβάζω τώρα, αυτό δεν το είχα δει νωρίς το πρωί, ότι έχουμε μια ημερίδα της Εθνικής Πλατφόρμας για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα σήμερα στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης. Ο τίτλος της: Συνύπαρξη ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων στην Ελλάδα, δημόσιος διάλογος και συνδιαμόρφωση πολιτικής. Τι εννοούμε, σε ποια ζώα αναφερόμαστε, στην Καφέ Αρκούδα, στο λίγο που έχουμε σε πολλά σημεία της ελληνικής υπαίθρου. Και η ημερίδα που θα γίνει στο Δημαρχείο έχει τρεις θεματικές στρογγυλές τράπεζες, με αντικειμένο ότι η δημόσια ενισχύει την ασφάλεια και την επικοινωνία γύρω από τα μεγάλα σαρκοφάγα, το θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για την Καφέ Αρκούδα και το αντίστοιχο πλαίσιο για το Λύκο.

Είναι ο κόσμος σε ένα βήμα. Έχω σπαθεί για κάθε όρδιο δεσμό. Δεν είμαι μορφήτης, αλλά ούτε και το θύμα. Έχω συνείδηση και βλέμμα καθαρό. Δεν σου ζητάω μια εκδρομή στην αγκαλιά σου. Σαββατοκύριακο, παρέα κι ως εδώ. Θέλω να σπάσω

Την καλημέρα μας στην Κάτια Γερακαρίτου που ήρθε νωρίς εδώ με το κουλουράκι της, με τη διάθεσή της, βρέχει έξω. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν πειράζει, μας κάνει νοηματική. Ψυχαλίζει. Άρχισε. Εντάξει, είπαμε συννεφιά και ψιλόβροχο σήμερα, δεν έχουμε και κρύο. Μια χαρά είμαστε. Θα περάσει σήμερα, αύριο είναι. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά για το φινάλε, γιατί με αγριοκοιτάει εδώ η Κάτια. Σου λέει: Θέλω τη θέση μου, θέλω να ετοιμαστώ. Όπως κάνουμε, φυσικά έκανα χιούμορ, δεν το συζητώ. Θα έχω θέματα μετά. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε την αυλαία και τη σημερινή πρωινή ενημέρωση με μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, το Φλωρέντιο και τη Φλωρεντία που σήμερα γιορτάζουν. Και αφού σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, η ημέρα της ΔΕΗ και η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Σαν σήμερα το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, ωραίο αυτό, συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αετών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13, είναι και σήμερα, λέμε τώρα. Και από τότε η μέρα αυτή θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά. Σαν σήμερα το 1905 ιδρύθηκε το πρώτο Σοβιέτ των Εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο πρόεδρος ήταν ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια πολλαπλασιάζονται και άρχισαν να ακούγονται οι πρώτες φωνές για οκτάωρο και να διώνονται σταδιακά δημοκρατικές, λέει, ελευθερίες. Τώρα αυτό πώς εξελίχθηκε σε αυτό που εμείς ξέρουμε για την πρώην Σοβιετική Ένωση δεν ξέρω. Σαν σήμερα το 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει στην Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, σαν σήμερα το 1930, η Αλίκη Διπλαράκου ήρθε δεύτερη στο διαγωνισμό μορφιάς Μις Φίλιος που διεξήχθη στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. Ζανέιρο διαβάζω εδώ. Ζανέιρο, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης, σήμερα το 1972, ένα αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε μια ομάδα ράγμπι της Ουρουγουάης συνετρίβει στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίστηκαν σώοι 72 ημέρες αργότερα και ομολόγησαν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη αυτή ιστορία μεταφέρθηκε δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. 1993, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχημάτιζε την τρίτη κυβέρνησή του. Επίσης, σαν σήμερα το 2016, βιβλίο που κυκλοφόρησε στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά» και είχε περιλάμβανε εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάντ σε δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας Le Monde. Ο άλλος πρόεδρος φέρεται να ανέφερε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν, λέει, τέτοιο πιεστήριο. Ερωτηθήσα από το ΑΠΕ για τη φερόμενη επικοινωνία Πούτιν-Τσίπρα, κυβερνητική πηγή δήλωνε τότε. Επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξαν. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, κοινό τόπο ήταν ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Άλλο που κινδυνεύσαμε να βγούμε, μάλλον να μας πετάξουμε μια κλωτσιά έξω. Σαν σήμερα, επίσης, το 2016 ξεκινούσαν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ με ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Στην ομιλία του, ο Αλέξη Τσίπρας σημειώνω ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν αποτελούσε προοδευτικό σχέδιο και στείλε μήνυμα προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. Ούτε θέλω να σκέφτομαι τα δραματικά εκείνα χρόνια. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1925 η Μάργαρετ Θάτσερ. Τι να πει κανείς, η σιδηρά κυρία της Βρετανίας. Το γένος Λέι Ρόμπερτς διετέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 έως το 1990. Έφυγε από τη ζωή το 2013. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1934 μια σπουδαία ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός που έκανε μεγάλη καριέρα, διεθνή καριέρα και καριέρα στην Ευρώπη. Μια και είναι μόνιμη κάτοικος Γαλλίας, αναφέρομαι στην Νάνα Μούσχουρη, ενώ γενέθλια έχει σήμερα και ο Πολ Σάιμον, Αμερικανός τραγουδοποιός, μέλος αρχικά του ντουέτου Σάιμον και Γκαρφάγκελ, ο οποίος στη συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1941. Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1904, μια σπουδαία μορφή εδώ για την Μακεδονία. Στρατιωτικός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες του Μακεδονικού Αγώνα, αναφέρομαι φυσικά στον Παύλο Μελά.
Επίσης, αν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1985 ο Τάσος Αναστάσιος Αλεβίζος, Έλληνας χαράκτης, και το 2016 ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας Ντάριο Φο, ο οποίος θυμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997. Με αυτά και μετά, αλλά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της πρωινής ενημέρωσης στον FM 100. Δεν φεύγετε εσείς, μένετε συντονισμένοι, μια μουσική ανάσα, δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά τις κοιτάλλες ενημέρωσης παίρνουν ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίτου με την εκπομπή 100% στον FM 100. Να είστε καλά, να έχετε πολύ όμορφη μέρα, μην πτωίσετε από τη βροχή. Σήμερα αύριο θα είναι τα έντονα φαινόμενα, ξανεβαίνει ο υδράργυρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος από την Πέμπτη. Καλημέρα σε όλους.

Σαν να μαξίδι χως φρένο εδώ μες στη βροχή. Να έρθεις μες στη βροχή με το φόρεμα σου μουσκεμένο. Είμαι εδώ και περιμένω εδώ μες στη βροχή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεποδίων κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες και στα ανατολικά, σε Αδριανούπολης, Βασιλής Σόλγας, λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά και σε τμήματα της Κατσιμίδη. Καλύτερη εικόνα στο κέντρο παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος όγκος οχημάτων. Χαμηλές ταχύτητες στην λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και σε τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής. Σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς έντονα φαινόμενα, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πλήξουν πολλές περιοχές της χώρας. Χαλκιδική σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και νησιά του Ιωνίου, περιοχές που βρίσκονται σε επιφυλακή. Έως και αύριο τα έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη βελτιωμένη οικονομική εικόνα του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά την έγκριση του ισολογισμού για το 2025, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης από το βήμα της χθεσινής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανακοίνωσε επίσης ότι 8 ακόμη σχολεία εντάσσονται στο πρόγραμμα Ρίτα Γιαννάκου του 2027, ενώ αναφέρθηκε και στο σχεδιασμό της διοίκησης για την εκπόνηση μελέτης για το σύνολο των ποδηλατοδρόμων. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ξεκινούν εργασίες για τον κήπο των δικαίων με δωρεά ύψους ενός 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ενημερώσε το Σώμα και για το εξώδικο που απέστειλε στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης και είναι κλειστά από τον Αύγουστο, καλώντας την να ανταποκριθεί στις προγραμματικές της υποχρεώσεις και να καταβάλει παράλληλα τους μισθούς των εργαζομένων που παραμένουν απλήρωτοι. Σε τροχιά υλοποίηση, μεγάλη αστική ανάπλαση της ΔΕΦΙΑΛ ΕΞΠΟ, 6 επενδυτικά σχήματα από το χώρο των κατασκευών κατέθεσαν φάκελο εκδήλωση ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ, συνολικού προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ. Με τιμή κάτω από 1,70 ευρώ το λίτρο, αναμένεται να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Αύριο θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία, αλλά και το ποστό της αύξησης στο επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Παρατείνεται ως το τέλος του 2026 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο ίδιος μίλησε για γιορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να βοηθηθούν οι πολίτες να ανταπεξέλθουν στη μεγάλη ακρίβεια. Σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η απαγόρευση πρόσβασης σε Facebook, Instagram και TikTok για τους κάτω των 15 χρόνων με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 Οκτωβρίου. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες στο ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο πρώτο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Παρέν και άλλο το κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους. Η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Στρατιωτικός γιατρός καταγγέλει ότι πρώην σύζυγός του έριχνε ατροπή στα τρόφιμά του προκειμένου να το δηλητηριάσει. Συνελήφθη από αυτοφόρο γυναίκα, 41 χρόνια στο σπίτι του γιατρού και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο γιατρός φέρεται να έχει στην κατοχή του βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο η πρώην σύζυγός του εμφανίζεται να ρίχνει υγρό στα τρόφιμά του. Φως στα ακριβή αίτια θανάτου της 20χρονης που κατέληξε μετά από χρήση MDMA, αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή στη σωρό της Αττικής κοπέλας. Η διέτηση θα γίνει σήμερα στις 11 στον Ιερώνο Αγίου Παντελεήμονα στην Καλαμαριά. Κλειστό όλη την εβδομάδα θα μείνει το γυμνάσιο στα Βασιλικά, όπου την Παρασκευή έπεσαν σοβάδες, τραυματίζοντας ένα 14χρονο μαθητή. Τα μαθήματα τις επόμενες ημέρες θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Μεγάλη νίκη της Καλαμάτας μέσα στην Τούβα, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 για την έκτη αγωνιστική της Super League. Οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες στο 22ο λεπτό μετά την αποβολή του Τσιφτσί και στο τέλος αποδοκιμάστηκαν έντονα από τους φιλάθλους. Σε τεντωμένο σκηνή, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετά τα ρωσικά πλήγματα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωνε το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας από την έναρξη του πολέμου. Έντονο προβληματισμό την ίδια ώρα προκαλεί η διμερή συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ, η οποία σύμφωνα με αναλυτές αποτελεί συμβολική νίκη για τη Ρωσία και ασκεί περαιτέρω πιέσεις στο Κίεβο. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκονται ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίτου. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε. Καλωσορίσατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και θα πάμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 10 για δύο ώρες ειδήσεις από τη χώρα, την πόλη και τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα για το επόμενο δύο ώρο. Τέλης Αναστασιάδη στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής μαζί μας σήμερα. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Ήδη έχετε αρχίσει να στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Σήμερα είναι Τρίτη και είναι Τρίτη και 13.
1: Τρίτη και 13.
0: Έχεις βάλει σκόρδα στις τσέπες σου? Έχεις πτήσει τον κόρφο σου τρεις φορές?
2: Αν δεν μου το έλεγες χθες, ναι, ούτε καν θα το πρόσεχα ότι είναι Τρίτη και 13.
0: Έχεις χάσει τις μέρες,
2: Δεν την έδινα ποτέ αυτή την τέτοια.
0: Γρουσούζικη ημέρα για κάποιους. Και για εμάς την Ελλάδα είναι γρουσούζικη.
2: Ναι.
0: Και για τους Ισπανούς, όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν ότι Παρασκευή και 13 είναι γρουσούζικη ημέρα.
2: Ναι, παίζει
0: ημέρα.
2: Και το Παρασκευή και 13, σωστά.
0: Πάντως στην Ελλάδα και στους ισπανόφωνους λαούς, επειδή λίγο το έψαξα χθες, ισχύει ότι η Τρίτη και 13 είναι η γρουσούζικη ημέρα. Πολλοί είναι προληπτικοί, τη θεωρούν άτυχη και επικίνδυνη ημέρα. Και γιατί η Τρίτη θεωρείται γρουσούζικη για τους Έλληνες και γιατί ο αριθμός 13 είναι από μόνος του γρουσούζικος.
2: Ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, εγώ θέλω λίγο τη βοήθεια των ακροατών. Αν κάποιος κάνει κάτι αυτήν την ημέρα, δηλαδή, ξέρω κι εγώ, δεν βγαίνει από το σπίτι, δεν περνάει κάτω από τις σκάλες, αλλάζει δρόμο όταν βλέπει ένα μαύρο γατί στο δρόμο του, ένα κάτι. Εγώ τίποτα από όλα αυτά δεν κάνω.
0: Δεν κάνεις, γιατί? Όχι, εγώ όταν βλέπω μαύρη γάτα.
2: Μα είναι τόσο γλυκούλα.
0: Ναι, εντάξει, καλύτερα από το απέναντι πεζοδρόμιο, δεν χρειάζεται να περνάμε δίπλα-δίπλα.
2: Όχι,
0: ξέρεις, και άμα δεν έχω και πολύ κόσμο να με κοιτάει και να πει τι έπαθε αυτός, μπορεί να γυρίσω.
2: Τη διώχνεις κιόλας.
0: Όχι, δεν τη διώχνω, αλλά μπορεί να γυρίσω τρεις φορές από το γύρω από τον εαυτό μου, να φτύσω τον κόρφο μου.
2: Ο Χριστός και Κύριος αποκλείεται.
0: Με τις γάτες το παθαίνω μόνο αυτό.
2: Πες μου ότι κάνεις πλάκα και δεν γυρίζεις αν είσαι. Προχωράς στη μοναστήριο, φεύγεις από την εκπομπή.
0: Μου, ναι.
2: Και δεν είναι γύρω στο πεζοδρόμιο στο
0: θα οποίο γυρίσω. Θα γυρίσω τρεις φορές. Άμα δω μαύρη γάτα.
2: Αν δείτε ένα στολάκι σε πεζοδρόμιο να κάνει κύκλους.
0: Βέβαια με την Κάτια Γερακαρή του, με την Κάτια Γερακαρή του πάνω στη μοναστηρίου, πιο εύκολο είναι να συναντήσουμε καναγλάρο τραυματισμένο παρά να βρούμε μαύρη γάτα. Ελάτε να γίνουμε πολύ παιδιά. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα στη Μαρία, στον Παύλο, στον Γιώργο και στον Παναγιώτη. Κρύο σήμερα. Κρύο ο καιρό.
2: Κρύο, ναι, έβγαλε περισσότερη ψυχρούλα και είναι έτοιμο ο καιρό. Όταν ερχόμουν εγώ λίγο ψυχάλιζε. Τώρα δεν ξέρω την, αν
0: βρέχει. Είναι αυτό το ψηλόβροχο ακόμα, ναι, που δείχνει ότι θα βρέξει. Σήμερα πάντως και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές, αλλά από το μεσημέρι και μετά, από ό,τι βλέπω, δηλαδή στη σημερινή πρόγνωση, μέχρι τις 12:00 θα έχουμε συννεφιά. Στη συνέχεια δίνει βροχές, με το θερμόμετρο να είναι αυτή την ώρα στους 14 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσουμε μέχρι και τους 20. Μάξιμουμ σήμερα στην πόλη μας.
2: Ούτως ή άλλως υπήρχε και έκτακτο δελτίο χθες για καιρικά φαινόμενα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο προειδοποιούσε για απότομη αλλαγή του καιρού, ισχυρές καταιγίδες, θελώδεις ανέμους και χιόνια στα ορεινά. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν όμως η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των φαινομένων. Υπήρχε μια προσοχή που συνιστούσαν για την περιοχή της Χαλκιδικής.
0: Εάν μας ακούτε από την Χαλκιδική, σήμερα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάντως έτσι θα πάει ο καιρός για όλη την εβδομάδα. Αυτή θα είναι η εικόνα του καιρού. Και αύριο Τετάρτη θα βρέχει και την Πέμπτη δίνει λίγο ψηλόβροχο. Την Παρασκευή δεν δίνει βροχές, δίνει όμως συννεφιά με την θερμοκρασία να διαμορφώνεται σε αυτά τα επίπεδα από τους 13-14 βαθμούς μέχρι και 18-19 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε τα καλοκαιρινά πίσω-πίσω στην ντουλάπα, να φέρνουμε μπροστά τα χειμωνιάτικα, τα φθινοπορεινά, και αυτή είναι μια διαδικασία που πολλοί βαριούνται να την κάνουν, θέλω να σου πω, και κυκλοφορούν μέχρι και τέλη Νοέμβρη με τα καλοκαιρινά και λένε κρυώνω. Άμα κρυώνεις και μου βγαίνεις με το πουκαμισάκι όμως το καλοκαιρινό.
2: Ναι, το έχεις κάνει εσύ καμία φορά αυτό το πράγμα με την αλλαγή των ρούχων?
0: Όχι.
2: Τι είναι λίγο. Να το, μη μου λες τώρα.
0: Όχι, δεν το κάνω. Αλλά γιατί δεν το κάνω? Γιατί έχω διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο.
2: Εκεί εγώ την ντουλάπα.
0: Την ντουλάπα μου, ώστε στα πάνω ράφια να έχω τα χειμερινά και τα φθινοπορεινά, στα κάτω να έχω τα ανοιξιάτικα και τα καλοκαιρινά, και όλο το χρόνο είναι έτσι.
2: Α, μάλιστα. Okay, οπότε εντάξει, επιλέγω ανάλογα, ντουλάπα, ανάλογα με την εποχή. Κάποιες αλλαγές και κάτι να κάνουμε. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Είτε από χειμερινά σε καλοκαιρινά, είτε τα αντίθετα.
0: Εσείς που είστε στο σπίτι και ετοιμάζεστε για να βγείτε έξω, ρίξτε καλουκάκου στην τσάντα σας μία ομπρέλα. Έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στους δρόμους. Στα 16 λεπτά μετά τις 8, βλέπω ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Στο ύψος της Πολύχνης βλέπω ότι υπάρχουν κόκκινα σημεία. Και λίγο πριν φτάσετε στα Κωνσταντινοπολίτικα, στο αντίθετο. Το ρεύμα από την Τριανδρία μέχρι και το Επταπύργιο, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, πηγαίνετε σημειωτών. Στην Καραμαλή επίσης έχουμε κάποια κόκκινα σημεία. Η Εγνατία σε γενικές γραμμές έχει καλή εικόνα, με εξαίρεση το τμήμα λίγο μετά την Καμάρα μέχρι και την Αγία Σοφίας. Εκεί αυτή την ώρα βλέπω ότι υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα, αυτό που οδηγεί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη είναι καλό. Η Βασιλίση Όλγας είναι κατά πράσινη στο χάρτη και έχει πολύ καιρό που βλέπω τη Βασιλίση Όλγας πράσινη, να σου πω την αλήθεια.
2: Έχει συνήθως πολλούς τροχονόμους σε κεντρικά σημεία.
0: Η Τσιμισκή είναι καλή, λίγο στην είσοδό σας, στην αρχή της Τσιμισκή, εκεί στην πλατεία της Χάνθ, θα ζοριστείτε. Mm-hmm. Παραλιακή Λεωφόρος Νίκης, για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, είναι σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ έχουμε και καθυστερήσεις στη Λαγκαδά, πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, είναι οι γνωστές καθυστερήσεις από το ύψος των 12 όροφων μέχρι και τα φανάρια της Μοναστηρίου, στο ρεύμα καθόδου.
2: Λοιπόν, σήμερα, τώρα αν βρέχει δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να πραγματοποιηθούν, έχουμε εργασίες συντήρησης από σήμερα στη Μουδανιών με τμηματικό αποκλεισμό Λωρίδας. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από το τούνελ στην περιοχή της Βούλγαρη από σήμερα και αύριο, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις 5, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.
0: Έχουμε και μια πολύ ωραία διακοπή ρεύματος σήμερα σε διάφορα χωριά στον Δήμο Λαγκαδά. Εσείς που μας ακούτε από το Λαγκαδά, από τις 8 μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι, είναι αρκετές ώρες αυτή η διακοπή της ηλεκτροδότησης. 6.30 ώρες θα μείνετε χωρίς ρεύμα όσοι κατοικείτε στις 5 Βρύσες, στην Όσα και την Γαλήνη. Επαναλαμβάνω, 5 Βρύσες, Όσα και Γαλήνη του Δήμου Λαγκαδά, από τις 8 μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι θα έχετε πρόβλημα με την ηλεκτροδότησή σας. Σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Χρόνια σας πολλά εσείς που γιορτάζετε. Τι ωραίο όνομα, Φλωρέντιος και Φλωρεντία.
2: Φλωρέντιος, δεν ξέρω. Αγαθονίκη, Ανδρονίκη νόμιζα και θα σε έλεγα γιορτάζει μια συνάδελφος, αλλά Αγαθονίκη.
0: Όχι, Αγαθονίκη, ναι, Αγαθονίκη. Ναι, ναι. Και η Φλωρεντία, χρόνια σας πολλά, να έχετε πολλές χαρές, χαμόγελα πολλά στη ζωή σας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, η ημέρα της ΔΕΗ και η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης.
2: Η μέρα της ΔΕΗ τι εννοούμε?
0: Δεν ξέρω, εμένα χθες μου ήρθε ο λογαριασμός πάντως.
2: Αυτό το πράγμα να πληρώνει.
0: Και δεν θα ήθελα να γιορτάσω τη σημερινή ημέρα της ΔΕΗ.
2: Ξεκάθαρα. Και την ίδια μέρα ή την επόμενη μέρα να σου έρχεται πάλι στο mail σου ο λογαριασμός, με ξεπερνά. Όπως επίσης έχω να πω και η ΙΑΘ. Δείτε λίγο τα συστήματά σας, γιατί μου στέλνετε αργά το βράδυ, 11-12, email ότι έχει εκδοθεί ο λογαριασμός και το ποσό του λογαριασμού.
0: Παιδί μου, έτσι, για να σε κρατάνε σε εγρήγορση.
2: Πριν κοιμηθώ, ναι,
0: Για να το σκέφτεσαι στον ύπνο και να είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα πας να κάνεις όταν θα σηκωθείς το πρωί, να πας να πληρώσεις το λογαριασμό της ΕΙΑΔ.
2: Λίγο να δείτε το προγραμματισμό των mail σας. Ναι, να με ενημερώσετε με mail ότι βγήκε ο λογαριασμός και το ποσό που πρέπει να πληρώσω. Μην μου το κάνετε όμως αυτό λίγο πριν πάω για ύπνο. Ντροπή λίγο.
0: Της χαλάτε το ζεν, της χαλάτε έτσι την ψυχολογία πριν πάει να κοιμηθεί. Τα σκέφτεσαι αυτά πριν πας να κοιμηθείς.
2: Μα αναγκάζει.
0: Μην το βλέπεις και εσύ. Γιατί πρέπει να το δεις. Πρέπει να το δεις, αφού ξέρεις. Όταν θα σου έρθει το mail στις 11.30 ώρα, θα είναι ή ένας συγκεκριμένος δήμαρχος που στέλνει άγρια μεσάνυχτα mail με ενημερώσεις για το τι κάνει, ή η ΔΕΗ θα είναι ή ο ΤΕ. Γιατί. Πρέπει και εσύ να το δεις.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, προηγουμένως που έλεγες λίγο για τα της κίνησης,
0: ναι.
2: Θυμόμουν χθες, όπως είπαμε, είχε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπήρξε λίγο, ας το πούμε, μία ένταση, μία αντιπαράθεση σχετικά με τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Υπήρχαν σε Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τις βεβαιώσεις, για τα πρόστιμα που
0: έχουν
2: βεβαιώνει, όχι, όταν σε βλέπω παράνομο σου αφήνω ένα ροζ χαρτάκι, τέλος πάντων, το πρόστιμό σου.
0: Και άσπρο είναι πλέον, δεν είναι
2: άσπρο,
0: μόνο
2: άσπρο, μας έχει μείνει
0: και
2: το ροζ
0: και,
2: ναι,
0: άσπρο.
2: Και απάντησε ο αντιδήμαρχος δημοτικής αστυνομίας, ο κύριος Γιώργος Ζημαρέλος, και είπαν θέλετε να πάρουμε μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
2: να μην
0: κόβουμε
2: κλίση στα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα. Αλλά να έχουμε την ευθύνη όλοι.
0: Συγγνώμη, η αντιπολίτευση τι έλεγε δηλαδή?
2: Στα διπλοπαρκαρισμένα
0: μην πηγαίνετε, ναι, ναι, και κόβετε κλίσεις.
2: Ότι
0: κλίσεις,
2: γενικότερα υπάρχει μια πολιτική της Δημοτικής Αστυνομίας που κόβει συνέχεια κλίσεις. Και πολύ ορθά, κατά τη γνώμη μου πολύ ορθά, ο κύριος Δημαρέλος είπε αυτό το πράγμα. Ελάτε να πάρουμε μια απόφαση εδώ πέρα όλοι μαζί. Ότι δεν θα ξαναβεβαιώσουμε κλίσεις για διπλοπαρκαρισμένα
0: μετά,
2: αυτοκίνητα.
0: Μετά, αν δεν βεβαιώνουν κλίσει διπλοπαρκαρισμένα,
2: θα
0: και γίνει
2: το, έλα να δεις,
0: το κυκλοφοριακό κομφούζιο το απόλυτο στο κέντρο,
2: ακριβώς,
0: και κυρίως στην Τζιμισκή και στην Εγνατία, θα έρχονται κάποιοι και θα λένε ότι δεν κάνετε τίποτα έτσι ώστε να αποσυμφορήσετε τους δρόμους της Θεσσαλονίκης από τα αυτοκίνητα.
2: Και όλη αυτή η ιστορία, μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν να ξεκινήσει το flyover, ο καθένας στάθμευε όπου ήθελε, επί της Τσιμισκής, στη Βασιλίση Σόλγας, για δύο λεπτά μόνο.
0: Έλα μωρέ, για αυτή
2: το καφέ μου να πάρω, το μπλουζάκι να αλλάξω.
0: Ανεβαίνω λίγο πάνω στο γιατρό, ναι, να μου δώσει μια, ναι, συνταγή.
2: Και μετά όταν ξεκίνησαν οι εργασίες του flyover προκειμένου και έκλεισε η περιφερική, οι λωρίδες και τέτοια περιορίστηκαν, έπρεπε να ακολουθεί μια διαφορετική πολιτική. Και είχαν πάρει την απόφαση που για μένα αυτό έπρεπε να ισχύει πάντα, να μην επιτρέπουν διπλοπαρκαρισμένα σταθμευμένα οχήματα σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Αυτό κάποιος χάλασε. Τους ξεβόλεψε. Τι γίνεται όμως? Αν θέλουμε να κυκλοφορούμε άνετα και χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς τρελά ποντιλιαρίσματα όλη την ημέρα, ναι, συγγνώμη, θα σταθμεύσεις εκεί που πρέπει.
0: Θέλω λίγο να μου πεις τι υπόθηκε για τους ποδηλατόδρομους, γιατί εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί το κύριο θέμα ήταν να ήταν τα οικονομικά του Δήμου και ο προϋπολογισμός ο οποίος ψηφίστηκε. Ωστόσο συζητήθηκαν και ζητήματα της επικαιρότητας. Ο κύριος Αγγελούδης ανακοίνωσε ότι τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει μελέτη,
2: ναι,
0: για τους ποδηλατόδρομους.
2: Θα προκηρύξει ο Δήμος Θεσσαλονίκης τη μελέτη για το σύνολο των ποδηλατόδρομων στον Δήμο. Η μελέτη αυτή θα προκηρυχθεί τον επόμενο μήνα, όπως ανέφερε εσύ, και θα περιλαμβάνει το σύνολο της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής για τους ποδηλατόδρομους, τι βελτιώσεις πρέπει να γίνουν. Γιατί πέραν από ένα-δύο ποδηλατόδρομους, αν δεν κάνω λάθος, στη Σαλαμίνος, εκτός από τη Σαλαμίνος, οι υπόλοιποι είναι με τις παλιές προϋποθέσεις που όριζε ο νόμος.
0: Και έχουν ξεχαστεί κιόλας οι ποδηλατόδρομοι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή έχουν φύγει αυτά τα πλαστικά, τα προστατευτικά τα οποία σηματοδοτούσαν την έναρξη του ποδηλατόδρομου. Έχουν σβήσει και οι σημάνσεις αυτές οι οποίες υπήρχαν στο δρόμο. Επομένως, τον επόμενο μήνα θα προκηρυχθεί η μελέτη. Δεν αφορά όμως αυτό το μεγάλο ποδηλατόδρομο της Καλαμαριάς που θα ενώνει.
2: Ακριβώς. Δεν είναι ο ποδηλατόδρομος που έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα εδώ από την εκπομπή, το ποδηλατόδρομο που θα γίνει στα όρια των Δήμων Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης, ένα έργο το οποίο το τρέχουν και οι δύο Δήμοι. Είναι έξτρα μελέτη, διαφορετική μελέτη για τους ποδηλατόδρομους που αφορά τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Και να πούμε ότι αύριο έχει μια συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος ο Στέλιος Αγγελούδης, που τώρα συνδέεται και με το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε, όπου θα παρουσιαστεί το σχέδιο της πολιτικής του Δήμου για τις θέσεις στάθμευσης. Αναμένεται να έχουμε, από ό,τι μας λένε πληροφορίες εκπομπής, και σημαντικές ανακοινώσεις για κάποιους χώρους στάθμευσης που θα γίνουν.
0: Υπάρχει μια προσπάθεια συνεχής από την διοίκηση του Δήμου ώστε να βρεθούν διάφοροι χώροι που μπορούν να δημιουργηθούν προσωρινοί χώροι στάθμευσης για να αντιμετωπιστεί και αυτό το πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα της στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Πλέον σε γειτονιές στις οποίες συνήθιζες να βρίσκεις να παρκάρεις, δεν μπορείς να περάσεις με το αυτοκίνητο από τα αυτοκίνητα. Τα παρκαρισμένα, μια τέτοια περίπτωση είναι και η δική μου η γειτονιά. Ναι. Βλέπεις πώς μέσα σε ένα εξάμηνο, σε ένα χρόνο, αλλάζει τελείως η εικόνα της περιοχής. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και νομίζω ότι οποιοδήποτε νέος χώρος δημιουργείται προς διευκόλυνση των κατοίκων είναι ευπρόσδεκτος.
2: Μάλιστα. Θα τα δούμε. Θα δούμε. Και την Τετάρτη είπαμε η συνέντευξη τύπου. Την Πέμπτη θα έχουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που και θα τα πούμε κι εμείς και θα μας παρουσιάσει αναλυτικά το σχέδιο της. Για τις θέσεις στάθμευσης.
0: Υπόθηκαν πολλά στο δημοτικό, θα τα πούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Σου έχω γράμμα όμως.
2: Για πες.
0: Θα στείλουμε πακέτο μάλλον.
2: Πού
0: πίσω.
2: Θα στείλουμε?
0: Πίσω, Αμερική.
2: Αλήθεια.
0: Κοίταξε τώρα.
2: Προχώρησε.
0: Όχι, δεν έχει προχωρήσει ακόμα.
2: Ρούμπιο.
0: Όχι, όχι, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα της Kimberly Guilfoyle, της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα. Ρωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος για αυτά τα δημοσιεύματα, οποία τον θέλουν να σκέφτεται μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο την αποπομπή της. Άφησε ανοιχτό το θέμα ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι δεν είναι ευχαριστημένη από την Kimberly Guilfoyle. Οι δηλώσεις αυτές του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έγιναν στον αποϊχό σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες αλλά και προνομιακές σχέσεις με επιχειρηματίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων. Mm-hmm. Ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ για το συγκεκριμένο θέμα και είπε: «Λοιπόν, το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Η τοποθέτηση αυτή του Τραμπ έρχεται μετά από τα διαδοχικά, όπως είπαμε, δημοσιεύματα. Υπάρχουν καταγγελίες ότι ζητούσε από επιχειρηματία 100.000 δολάρια, παρέχοντας πρόσβαση στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Επίσης, κάποια ταξίδια τα οποία φέρεται να έχει κάνει και να τα έχουν χρηματοδοτήσει Έλληνες επιχειρηματίες. Η ίδια, βέβαια, πριν τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε μέσω του δικηγόρου της, είπε ότι αυτός ο επιχειρηματίας, εν πάση περιπτώσει, της χρωστά 150.000 δολάρια για υπηρεσίες που του πρόσφερε.
2: Τι
0: γιατί είχε συμφωνήσει και είχε υπογράψει συμβόλαιο το πρακτορείο της, ώστε να είναι κεντρική παρουσιάστρια μια σειράς εκδηλώσεων του συγκεκριμένου, και στη συνέχεια του παρήχε και άλλες συμβουλές επικοινωνίας και στρατηγικής. Να σου πω κάτι.
2: Τη φάγανε.
0: Τη ματιάσανε, ναι. Τη βλέπανε εκεί πέρα. Να μπαίνει στους χώρους, να σταματάνε όλη η προσοχή μπροστά της, να γυρίζουν οι κάμερες και οι φωτογράφοι πάνω στην Kimberly Guilfoyle.
2: Και τι θα κάνουμε χωρίς Kimberly?
0: Θα βρούμε άλλον. Άλλος θα έρθει.
2: Θα είναι έτσι με το μεταλλητέ που είχε Kimberly.
0: Δεν ξέρω, αλλά ρε παιδί μου τώρα, εμένα αυτό μου άρεσε. Την έβλεπες, έβγαινε στα μπουζούκια, άκουγε αργυρό. Τι, πήγαινε στη Μύκονο, γυρνούσε από τη Μύκονο. Έδινε έτσι ένα διαφορετικό αέρα σε μια θέση.
2: Προσαρμοσμένη όμως στην
0: Ελλάδα. Η οποία είναι πολύ υπηρεσιακή θέση. Ναι. Βέβαια και ο Τσούνης, θέλω να σου πω, ότι σε σχέση με τον Μπάιατ, τον προηγούμενο,
2: Ήταν
0: επίσης τελείως διαφορετικός. Ναι. Ήταν και αυτός μια αλέγκρο προσωπικότητα.
2: Ναι, ήτανε και με τα σουβλάκια του τα πάντα. Αλλά όχι, δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο, νομίζω.
0: Ναι, νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα της Kimberly Guilfoyle.
2: Τον είδα τελευταία φορά στη συναυλία του Ρέμου, εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, εδώ ήτανε.
2: Ναι, ήτανε, καθόταν λίγο παραπίσω μας.
0: Και βέβαια εμφανώς αλλαγμένος, πολύ αδυνατισμένος, με άλλη εικόνα, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην χώρα μας. Και σου έχω αποκάλυψη.
2: Αχ, αυτές οι αποκαλύψεις.
0: Σου έχω αποκάλυψη.
2: Δύσκολη μέρα σήμερα. Για πες.
0: Γιατί είναι δύσκολη μέρα σήμερα.
2: Εντάξει,
0: σου έχω αποκάλυψη. Έχει γίνει ο κακός χαμός με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Νομίζω ότι όλοι τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε και έχω την αίσθηση ότι αυτό το serial θα μας δίνει συνεχώς επεισόδια, γιατί τώρα υπάρχουν εξελίξεις γύρω από τους ελέγχους που γίνονται στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση. Είπαμε και χθες ότι ο Νίκος Καρβέλας δέχτηκε στελέχη της ΑΔΕ στο σπίτι του, προκειμένου να γίνει αυτός ο έλεγχος για τα λεφτά τα οποία ακούγονται για την συναυλία στο ΆΚΑ. Έχει διαρρεύσει ο διάλογος που είχε ο κύριος Καρβέλας με τους ελεγκτές της ΑΔΕ. Χτυπάει την πόρτα ο ελεγκτής και του λέει: «Κύριε Καρβέλα, είμαστε από την ΑΔΕ και θέλουμε να σας επιδώσουμε μία κλήση για έλεγχο». Απαντά αυτός: «Μη με παρενοχλείτε». Επιμένει ο ελεγκτής: «Εμείς απλά θέλουμε να σας κοινοποιήσουμε μία εντολή για φορολογικό έλεγχο». Ναι. Απαντά ο Καρβέλας:
2: Μη με ενοχλείτε,
0: δεν παραλαμβάνω τίποτα, σας παρακαλώ να φύγετε. Αυτό που κάνετε είναι παρενόχληση, να φύγετε τώρα». Έτσι φέρεται να τους είπε ο μουσικοσυνθέτης, τουλάχιστον.
2: Πού τον παρενόχλησαν,
0: τουλάχιστον από τους διαλόγους που αποκαλύφθηκαν από το Action 24. Τώρα, αυτή η στοιχομηθεία δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, ξέρεις, ο έλεγχος της ΑΔΕ και αυτή η στοιχομηθεία που είχε ο κύριος Καρβέλας.
2: Θα βγάλει κανένα τραγουδί μαζί, σε λίγο
0: καιρό. Ναι, ο οποίος ψάχνει και καινούργια μούσα μετά την Άννα Βύση. Έτσι διαβάζω. Ψάχνει καινούργια τραγουδίστρια.
2: Σαν τη Βύση καμιά.
0: Σου έχω όμως δύο διαφορετικές εκδοχές αυτού
2: σαν
0: του διαλόγου.
2: Εμένα, καμιά.
0: Λοιπόν, χτυπάει η πόρτα.
2: Ναι.
0: Χτυπάει η πόρτα, ανοίγει ο Καρβέλας και βλέπει μπροστά του τους ελεγκτές της ΑΔΕ. Κύριε Καρβέλα, είμαστε από την ΑΔΕ και ήρθαμε να σας επιδώσουμε μία πρόσκληση για φορολογικό έλεγχο. Άκου μία εκδοχή τι θα μπορούσε να τους απαντήσει.
1: Καλώς ήταν αυτά για τα ζουμπουρλούδικα.
3: Αυτό είναι.
1: Καθίστε να σας περιποιηθούμε.
3: Μάλιστα.
1: Απλώς θα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε.
3: Αυτό είναι. Μπράβο κύριε καθηγητή.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Δεν νομίζω ότι θα αντιδρούσε έτσι ο Καρβέλας.
0: Σου έχω και δεύτερη βερσιόν όμως.
2: Να την ακούσω και αυτή και θα σου πω.
0: Αν δεν πιστεύεις ότι θα αντιδρούσε έτσι. Λοιπόν, χτυπάει η πόρτα. Ανοίγει ο Καρβέλας. Γεια σας. Κύριε Καρβέλα, γεια σας. Είμαστε από την ΑΔΕ και ήρθαμε να σας επιδώσουμε μια πρόσκληση για έλεγχο.
2: Για να ακούσουμε την απάντηση.
0: Άκου τι θα μπορούσε να απαντήσει.
4: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι.
0: Γιατί είναι, ρε παιδί μου.
4: Της Ευρώπης.
0: Έτσι και... ξέρεις, λίγο αντιεξουσιαστής στη φιλοσοφία.
2: Και να λέγει go back, κυρία της ΑΔΕ.
0: Αυτή μπορεί να είναι οι δύο πιθανοί διάλογοι.
2: Ναι. Η δεύτερη μου κάνει περισσότερο.
0: Σου κάνει περισσότερο, ναι. Βέβαια και η Άννα Βύση έχει μπει στο στόχαστρο.
2: Έχει φύγει νομίζω στο Παρίσι. Πήγε.
0: Έχει μπει στο στόχαστρο των ελέγχων. Το περιβάλλον της λέει ότι όλα έχουν γίνει νόμιμα, ότι έχουν κοπεί τα τιμολόγια, ότι υπάρχουν τα παραστατικά από τις συναυλίες και από το Καλλιμάρμαρο και από το Άκανε. Πρέπει να είναι στο Παρίσι.
2: Μα είπε την Πάρα της ταξίδευσα.
0: Γιατί θα πάει αύριο να δει τη συναυλία της Σελίν Ντιόν, τουλάχιστον και εγώ αυτό βλέπω στις τηλεοράσεις. Η Βύση, η οποία βέβαια επιμένει ότι θα πάει κόντρα με τον Καρβέλα και θα τα πει μαζί του στα δικαστήρια.
5: Συμβαίνει, μηνύσεις συμβαίνουν.
0: Αυτό
5: έρεκα συμβαίνει. Τι μηνύσεις που θα πέσουν. Τρελή. Όλοι τους είναι τρελή.
0: 8.30 δείχνει το ρολόι. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Πάμε σε διάλειμμα, ναι, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τους πρώτους μας καλεσμένους.
0: Καλημέρα.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 και την εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάθια Γερακαρίτου.
1: Στείλτε μας την καλημέρα σας. Ελάτε να γίνουμε πολλοί σε αυτή την πρωινή παρέα, παιδιά, του Δημοτικού Ραδιοφώνου. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς, σε Facebook και Instagram. Κάθια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Μας καλείτε στο 2310-285-106. Μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα, την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Τέλησαν σε άδει στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.
0: Λοιπόν, σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε χθες για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι. Για τον κόφτη, στα social media.
0: Καταρχάς, να πούμε ότι η ψήφισή τους στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η-22 Οκτωβρίου.

0: Το νέο πλαίσιο προβλέπει ηλικιακό όριο 15 ετών. Η έναξη εφαρμογής του νέου πλαισίου θα είναι η 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Εγώ το βλέπω δύσκολο project, να σου πω την αλήθεια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που πρέπει.
0: Εκτιμώ ότι είναι θέμα και γονιών από εκεί και πέρα. Η ρύθμιση προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών. Δεν άκουσα, δεν πρόλαβα χθες να ακούσω τη συνέντευξη. Θα την ακούσω όμως σήμερα, πραγματικά όλοι. Αλλά είμαι εγώ μαμά και έχω ένα παιδάκι 10, 12 χρονών. Και θέλω λίγο να πιω καφέ με τη φίλη μου. Δεν θα του δώσω το δικό μου κινητό?
1: Να μην του το δώσεις.
0: Αναγιά σου.
1: Συγγνώμη.
0: Αυτό λέμε. Αυτό εννοούσα όταν έλεγα είναι θέμα και των γονιών.
1: Να μην το δώσεις. Πραγματικά εγώ χαίρομαι. Έχω φίλους λίγους οι οποίοι έχουν παιδιά που είναι 4, 5 και 6 χρονών και δεν έχουν πάρει, δεν έχουν πιάσει τα παιδιά το κινητό τηλέφωνο.
0: Και πολύ καλά
1: στα χέρια. Και από την άλλη, βλέπω παιδάκια μικρότερης ηλικίας που έχουν ένα τάμπλετ ή ένα κινητό τηλέφωνο στις ταβέρνες έξω και για να μην γκρινιάζουν, είναι από βλακωμένα και κοιτάνε την οθόνη.
0: Και έχουν μπει στη διαδικασία πλέον τα παιδιά, έτσι έχουν μάθει, να μην ψάξουν να παίξουν άλλα παιδάκια από τα γύρω τραπέζια να παίξουν.
1: Ναι,
0: ηρεμούν
1: μόνο όταν βλέπουν κάτι να κινείται στην οθόνη. Πάντως, κεντρικό στοιχείο στο σχεδιασμό, και εδώ φαίνεται η ευθύνη των γονιών, είναι η υποχρεωτική επαλήθευση της ηλικίας με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, όπως είναι το Kids Wallet, όπως είπε ο κύριος Παπαστεργίου. Οι πλατφόρμες τώρα θα πρέπει να χρησιμοποιούν μηχανισμούς επιβεβαίωσης όταν δεν μπορούν να διαπιστώσουν με ασφάλεια την ηλικία ενός χρήστη. Εγώ είπα ότι, επαναλαμβάνω, το βλέπω πολύ δύσκολο το εγχείρημα, ειδικά όταν οι πλατφόρμες καλούνται να ελέγχουν τα στοιχεία. Ο κύριος Παπαστεργίου διευκρίνησε χθες ότι στο επίκεντρο βρίσκονται αρχικά το Instagram, το Facebook και το TikTok, και ότι ο κατάλογος των υπηρεσιών που θα υπάγονται στη ρύθμιση δεν είναι οριστικός, αναμένεται να εξελίσσεται. Να δούμε τι θα γίνει και σήμερα στην Βουλή, γιατί θα υπάρξει μια σχετική συζήτηση και σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχει υιοθετηθεί αυτό το μέτρο και συζητιέται στο να υιοθετηθεί αυτό το μέτρο.
0: Κάποια στοιχεία παρουσίασε για την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη ψυχική υγεία των παιδιών ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης. Επικαλούμενος μάλιστα στοιχεία έρευνα για τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από εφήβους. Όπως ανέφερε, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 23% των 15χρονών αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.
1: Ναι, να δούμε πώς θα πάει. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν με αυτό το μέτρο και όσοι δεν είναι γονείς, γιατί όσο πιο αργά μπεις σε αυτή τη διαδικασία των social media, της αλληλεπίδρασης και της εξάρτησης από το κινητό τηλέφωνο και από τα social media, τόσο το καλύτερο. Να έρθουμε λίγο και στα δικά μας όμως, γιατί σήμερα... αύριο αναμένεται να σφραγιστεί η ιδιωτική κλινική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Χθες είχαμε την σφράγιση της αντίστοιχης μονάδας που έχει ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη μονάδα αναμένεται να σφραγιστεί αύριο. Οι 27 νοσηλευόμενοι ωστόσο παραμένουν στον αέρα, καθώς μέχρι και εχθές στην ιδιωτική κλινική επί της οδού Παπαναστασίου, όπου διαπιστώθηκε σωρία παραβάσεων, μεταξύ των οποίων και παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, παρέμεναν 27 νοσηλευόμενοι. Μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, 18 από τους 45 ασθενείς μεταφέρθηκαν είτε στα σπίτια των οικείων τους είτε σε άλλες δομές. Ωστόσο, για τους υπόλοιπους 27, στην πλειονότητά τους βαριές περιπτώσεις που χρειάζονται αυξημένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Μέχρι και χθες οι συγγενείς τους δεν είχαν λάβει κάποια απάντηση στο υπόμνημα που έστειλαν στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας να βρεθεί λύση για την ασφαλή μεταφορά τους. Ο δικηγόρος πάντως του συγκεκριμένου κλινικάρχη, επειδή είδα κάποιες δηλώσεις του χθες με αφορμή τη δεύτερη μονάδα την οποία είχε ο ίδιος ιδιοκτήτης κλινικής, αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι το προσωπικό επαρκούσε για τις κλίνες οι οποίες είχαν ασθενείς και όχι για το σύνολο της κλινικής, και δεν θα μπορούσε, από ό,τι κατάλαβα, όπως ισχυρίστηκε, να υπάρχει τόσο πολύ προσωπικό σύμφωνα με αυτά τα οποία ζητούν οι ρυθμίσεις.
0: Λοιπόν, σε λίγο πιο βαριές ειδήσεις, σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία για την 20χρονη κοπέλα που έχασε τη ζωή της μετά από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε νυχτερινό κέντρο.
1: Μου, αυτό το πράγμα στην
0: Ανατολική Θεσσαλονίκη.
1: Δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος.
0: Εντάξει, τώρα σου είπα από την Κυριακή, είναι συνεχή στο μυαλό μου αυτό το θέμα. Η οικογένειά της έχει ορίσει ιατροδικαστή τον κύριο Γρηγόρη Λέων ως τεχνικό σύμβουλο στην νεκροψία νεκροτομή που διενεργήθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία του Απιθύτα. Ζητά τη διερεύνηση κάθε πτυχής του θανάτου της νεαρής. Στη Σωρό ήδη έχουν διενεργηθεί ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και επίσης για σήμερα είναι η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ και ο οποίος εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις θαμώνες.
1: Ναι, είναι αυτό το περιστατικό το οποίο λέγαμε και χθες, που κάθονταν, τρώγανε οι άνθρωποι εκεί στο ταβερνάκι στον Εύωσμο και ξαφνικά είδαν άρχεται κατά πάνω τους ένα αυτοκίνητο το οποίο σχεδόν μπήκε μέσα στο κατάστημα, πήρε μαζί του σβάρνα όλα τα τραπέζια που ήταν στο προκήπιο και μετά έκανε όπισθεν και προσπάθησε να φύγει και τον κυνήγησαν οι θαμώνες.
0: Ναι, ήταν τραγικές συγκλονιστικές εικόνες και από το βίντεο που βλέπαμε όλοι για το πώς διαδραματίστηκε το περιστατικό, πώς έγινε το περιστατικό.
1: Τώρα, εγώ θέλω να σου πω ένα άλλο περιστατικό, το οποίο πραγματικά έτσι το διάβαζα με αρκετά ενδιαφέρον όταν έγινε γνωστή η συγκεκριμένη είδηση. Δεν αφορά τη Θεσσαλονίκη, αφορά το Περιστέρι στην Αθήνα. Εκεί συνελήφθη μία 41χρονη, η οποία δηλητήριαζε αργά και μεθοδικά με ατροπίνη τον ενδιαστάση σύζυγό της.
0: Αφού είχαν χωρίσει, τι τον θέλει να τον
1: άκου να δεις τι έκανε τώρα, άκου να δεις. Η γυναίκα είχε αντικλείδει από την οικία του στρατιωτικού γιατρού, κατάφερε να μπει στο σπίτι του και εκεί την συνέλαβαν φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και νερό την ουσία αυτή, την ατροπίνη. Μαζί με τη 41χρονη συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν με το αυτοκίνητό τους λίγο πιο πέρα, ενώ μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 ml ατροπίνης καθώς και ιατρικός εξοπλισμός. Η υπόθεση αυτή της απόπειρας δηλητηρίασης αποκαλύφθηκε σχεδόν με κινηματογραφικό τρόπο. Ο στρατιωτικός αυτός γιατρός εμφάνισε τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα τον περασμένο Φλεβάρι. Το ζευγάρι είχε έρθει σε διάσταση, μετά από γεύματα όμως κατάλαβε και χωρίς να υποψιαστεί κάτι ότι συμβαίνει, τέλος πάντων, ότι παρουσίαζε επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, ξηροστομία, μυδρίαση, ταχυκαρδία και έχει και ψευδαισθήσεις. Η αποκάλυψη ήρθε πριν από 2 μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων, ο γιατρός ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και είδε ότι η 41χρονη είχε προσθέσει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του. Αποφασισμένος να βρει και άλλες αποδείξεις.
0: Τι σατανική γυναίκα.
1: Αποφασισμένος να βρει και άλλες αποδείξεις, εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο σπίτι του, χωρίς βέβαια να της το πει. Και το απόγευμα της περασμένης Κυριακής η κάμερα κατέγραψε την 41χρονη να βάζει σε τρόφιμα μία άγνωστη ουσία, μεταξύ άλλων και σε ένα βάζο μέλι. Βλέποντας μάλιστα τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση, ο γιατρός ειδοποίησε την αστυνομία και έσπευσε στο σημείο καταδιώκοντας τη γυναίκα. Τώρα, η ατροπίνη είναι μια φαρμακευτική ουσία
0: αυτό
1: που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην ιατρική και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς. Προέρχεται από αλκαλοειδή που υπάρχουν στα φυτά.
0: Θάνατο πώς μπορεί να προκαλέσει όταν παίρνει συνεχόμενα
1: Εν τω μεταξύ, μια αντίστοιχη περίπτωση είχε συμβεί και εδώ στη Θεσσαλονίκη, πριν χρόνια, αν θυμάσαι, που μας είχε έτσι σοκάρει. Πραγματικά, αυτή η είδηση θα μπορούσε να αποτελέσει σενάριο για ταινία. Πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου και υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κύριος Παπαϊωάννου έχει ανακοινωθεί. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, ξεκινάει μια νέα μέρα.
0: Σας βρίσκουμε Θεσσαλονίκη καταρχάς ή Αθήνα?
2: Αθήνα. Mm-hmm. Αθήνα και ετοιμάζομαι να πάω στο Υπουργείο. Ξεκινάει μια νέα μέρα, έχουμε την υγεία μας να την ξεκινήσουμε. Επομένως, το ζήτημα είναι το όποιο πρόβλημα δημιουργείται ή τα προβλήματα που έχουμε να προσπαθούμε να τα λύσουμε.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, να ξεκινήσουμε λίγο από τα κεντρικά και μετά θα πάμε στα του Υπουργείου σας, γιατί υπάρχει μια αντιπαράθεση και η οποία φαντάζομαι ότι θα φουντώνει και οι τόνοι θα ανεβαίνουν και όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες. Τώρα, είμαστε εν αναμονή των αυριανών ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχουν δεσμεύσεις και από τον Πρωθυπουργό ότι θα γίνει μια προσπάθεια η τιμή να ξεκινά από τα 1,75. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα ξεκινά κάτω από το 1,6, καθώς σχεδιάζεται και εξετάζεται μια πρόσθετη επιδότηση. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της ισχυρίζεται ότι αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώνεται είναι μπαλώματα, ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης της τιμής των καυσίμων και ότι ο χειμώνας ο οποίος έρχεται θα είναι πάρα πολύ δύσκολος.
2: Καταρχήν να συμφωνήσω απόλυτα ότι η ακρίβεια η οποία υπάρχει χτυπάει την πόρτα όλων μας και είναι κάτι το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό. Mm-hmm. Δεύτερον, η ακρίβεια δεν είναι, θα συμφωνήσουμε επίσης μαζί, δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, οι πληθωριστικές τάσεις οι οποίες υπάρχουν, οι δύο πόλεμοι μετά τον COVID, οι δύο πόλεμοι οι οποίοι υπάρχουν στη γειτονιά μας, σχετικά κοντύτερα ή όχι στη γειτονιά μας. Άρα λοιπόν είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Και φυσικά κανείς δεν έχει αποδείξει ότι έχει τη μαγική λύση για να λύσει το όποιο το πρόβλημα αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα καύσιμα, απλώς πρέπει να περιμένουμε μία μέρα ακόμη. Εγώ θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για το ΦΠΑ στο πετρέλαιο. Mm-hmm. Το πόσο είναι, αν είναι 28 λεπτά, γιατί στο πετρέλαιο είναι 28 λεπτά, πλάς την όλη διαδικασία αν έμπαινε στον φόρο κατανάλωσης, το σύνολο θα ήταν 32 λεπτά. Σήμερα νομίζω πωλείται το πετρέλαιο θέρμανση 1,96, άρα το πού θα βρεθεί. Μία μέρα ακόμα, και για ποιο λόγο το λέω, όχι για να υπεκφύγω, διότι θέλω πάντα όταν συζητάω και για θέματα που άπτονται της καθημερινότητας όλων μας, να είμαστε πολύ σαφείς, να μην εθεροβατούμε και να μην λέμε γενικολογίες. Αύριο θα υπάρχουν τα μέτρα και με βάση τα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία ο δημοσιονομικός χώρος και η όλη δυνατότητα η οποία υπάρχει, είμαι σίγουρος ότι όπως είπατε και εσείς, έχουμε ακούσει όλοι για το 1,75-1,70, ας περιμένουμε λίγο. Μήπως έχουμε και ακόμα μια πιο ευχάριστη έκπληξη. Χωρίς πάλι να λέω και να είμαι ξεκάθαρος ότι ακόμα και το 1,6 ή το 1,65, όσο θέλετε πείτε το, είναι λίγο. Όχι. Όμως με τα σημερινά δεδομένα αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί και θα κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να απαλύνει τις όποιες δυσκολίες.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, είδαμε όμως δεν είναι μόνο τα καύσιμα, το πετρέλαιο θέρμανση και όλα αυτά. Μεγάλο πρόβλημα, το οποίο φαντάζομαι ότι σας το αναφέρουν και εσάς όταν γυρίζετε στις γειτονιές και στην πόλη, είναι το θέμα της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ.
1: Δεν βγαίνει πλέον ο μήνας, κύριε Παπαϊωάννου, δεν βγαίνει ο μήνας.
2: Κύριε Στολάκη, κύριε Γερακαρίτου, πηγαίνω και εγώ και ψωνίζω. Mm-hmm. Έχω και εγώ οικογένεια και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα που είμαι μόνος μου. Κάτι πρέπει να ψωνίσω, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σαφέστατα. Ναι.
2: Υπάρχει ακρίβεια. Και πραγματικά σε εισοδήματα τα οποία ζουν ολόκληρες οικογένειες με 800 ή 1000 ευρώ ή με 700 ευρώ, αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες των συμπολιτών μας. Διαπιστώνουμε όμως ότι σε κάποια προϊόντα, λίγα, πολλά, ο καθένας το εκτιμά όπως νομίζει. Mm-hmm. Γίνεται προσπάθεια, υπάρχει κάποια συγκράτηση των τιμών, οι μεγάλοι παίκτες, τα σούπερ μάρκετ μπαίνουν στο παιχνίδι, κάποιος θα μπορούσε να μπει, να πει έπρεπε περισσότερο ή οτιδήποτε. Όντως υπάρχει ακρίβεια, όντως υπάρχουν κινήσεις οι οποίες συγκρατούν σε πολλά προϊόντα τις τιμές. Άρα λοιπόν είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, η ακρίβεια. Η ακρίβεια, διότι ένα προϊόν δεν είναι πατάω ένα κουμπί και παρήχθη. Mm-hmm. Πρώτες ύλες, μεταφορά πρώτων υλών, δηλαδή μεταφορικά, ενεργειακά, παραγωγή. Είναι δηλαδή μια ολόκληρη αλυσίδα στην οποία υπησέρχονται σταδιακά όλες αυτές οι επιβαρύνσεις οι οποίες συζητάμε όλο αυτό το διάστημα. Άρα λοιπόν προφανώς και ο στόχος είναι να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Κανείς δεν είπε ότι λύθηκε το πρόβλημα ή ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Όμως πάντα να κοιτάμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε χωρίς μαγικές λύσεις. Γιατί ξέρετε κάτι, σε όλους μας, στο αυτί μας, ας το δούμε σαν έτσι, σαν άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Όταν έρθει κάποιος στο αυτί και σου ψιθυρίσει μια ωραία έκφραση σε μια δυσκολία σου, αυτονόητα δεν θα γυρίσεις και θα πεις τι ωραία που μου τα λέει ο άλλος.
1: Άρα θεωρείτε ότι η αντιπολίτευση λέει ωραία πράγματα και εσείς ως κυβέρνηση λέτε την πραγματικότητα.
2: Ακοστολόγητα. Ωραίες εκφράσεις, ωραίες προοπτικές, ωραία, αλλά χωρίς να είναι κοστολογημένα, χωρίς να...
1: Αυτοί ισχυρίζονται ότι είναι κοστολογημένα τα μέτρα τους, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Και μάλιστα
1: λένε να πάνε και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
2: Όταν πάνε, ναι, και όταν κοστολογηθούν και όταν αποφασιστεί, ας το πούμε και οι προτάσεις του Πασό, το αν είναι για τετραετία τα πόσα δις ή για ένα χρόνο, θα το δούμε στην πορεία. Όμως εμείς απαντάμε με πράξεις. Και κύριε Στολάκη, κυρία Γερακαρίτου, κανείς δεν θα αμφισβητήσει ότι αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από το 19 και μετά, αλλά ας πάρουμε το 23 που επανεξελέγει με ευρεία πλειοψηφία, ότι αυτά που είπαμε τα κάναμε πράξη. Εκείνη η διαφορά.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, μήπως το θέμα της ακρίβειας στοιχήσει ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
2: Βεβαίως και είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Όμως είμαστε 6-7 μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Και το 23, αν ανατρέξετε έγκυροι δημοσιογράφοι και έγκριτοι δημοσιογράφοι είστε, αν ανατρέξετε και στις δημοσκοπήσεις του 23, κάποιο τέτοιο διάστημα πριν από τις εκλογές, πάλι η Νέα Δημοκρατία κινούνταν κοντά στο 30, λίγο πάνω, λίγο κάτω από το 30% και πήρε το 41%. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι...
1: Ναι, δεν είχατε στην πλάτη σας βέβαια άλλη μια κυβερνητική θητεία, κύριε Παπαϊωάννου, η οποία αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δημιουργεί ζητήματα φθοράς.
2: Προφανώς, γιατί η καθημερινότητα δημιουργεί φθορά. Όμως στο τέλος της ημέρας, εκείνο που θα σκεφτούμε, και ας πάρουμε τη Θεσσαλονίκη. Ό,τι ελέγχθη για τα εμβληματικά έργα της Θεσσαλονίκης, πείτε μου ένα από αυτά που ελέγχθησαν, το οποίο δεν έχει προχωρήσει ή δεν έχει ολοκληρωθεί. Πείτε μου ένα από όλα αυτά τα έργα τα οποία είχαμε εξαγγείλει, τα οποία πλέον σήμερα, ή τα περισσότερα από αυτά, γιατί εντάξει το flyover δεν έχει ολοκληρωθεί, θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο, το παιδιατρικό νοσοκομείο, το μετρό, το οποίο έχει μπει στη ζωή μας, το οποίο έχει εισβάλει θετικά στη ζωή μας, μείωση του χρόνου μετακίνησης, μείωση της ψυχολογικής πίεσης, που για μένα αυτό είναι το κυριότερο από το να βρίσκεσαι στους δρόμους, να περιμένεις, να κάνεις, να δεις. Όλα αυτά δημιουργούν όλες εκείνες τις συνθήκες για μια πολύ πιο ευχάριστη διαμονή, και αφού μιλάμε για την πόλη μας, στην πόλη μας, σε όλα τα επίπεδα, από λιμάνι, από νοσοκομεία, από μετακίνηση. Άρα, ό,τι ελέγχθη γίνεται πράξη.
1: Μάλιστα. Τώρα, θεωρείτε, κύριε Παπαϊωάννου,
2: με όποια λάθη και με την όποια αβελτηρία.
1: Επειδή είπατε, μίλησατε και για την περίοδο πριν από τις εκλογές του 23, θεωρείτε δηλαδή ότι η επίτευξη του στόχου της αυτοδυναμίας, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός αρκετές φορές, για μία τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είναι ρεαλιστικός στόχος?
2: Το αν θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, αυτό έχει δύο παράγοντες. Ο παράγον δράση από την κυβέρνηση και οι πολίτες που θα ψηφίσουν. Άλλο το τι θέλουμε εμείς, άλλο το αποτέλεσμα. Θεωρώ όμως, με τα σημερινά δεδομένα, ότι εκεί που βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, με την ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια του έργου το οποίο θα δείξει στο τέλος της τετραετίας, γιατί έχουμε ακόμα να παράξουμε έργο, δεν τελείωσε η τετραετία σήμερα. Είπαμε ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των έργων που είχαμε αναγγείλει προεκλογικά το 2023, με την ολοκλήρωση όμως και την παρουσίαση συνολικά του έργου της τετραετίας, θεωρώ ότι η αυτοδυναμία είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, μια και είπατε ότι έχουμε ακόμα να παράξουμε έργο, στη Θεσσαλονίκη το συζητάνε αυτό, ότι μη τυχόν και μείνουν, έγιναν κάποια έργα σημαντικά όπως το μετρό, η ενίσχυση του ΟΑΣΟ, ΣΕΘ, μην μείνουμε μόνο σε αυτά. Και φαντάζομαι μεγάλο βάρος πέφτει στους εκπροσώπους της κυβέρνησης που είναι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη.
2: Πάρα πολύ σωστά. Πέρα από τα εμβληματικά έργα, τα οποία έμεσα και άμεσα συμβάλλουν στην καθημερινότητά μας, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία συνδυαστικά πρέπει και μπορούν να αναπτυχθούν με βάση το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα, το να γυρίσει ένας επιστήμονας από το εξωτερικό στη Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα μας να το πω έτσι, με τις όποιες οικονομικές απολαβές και εργασιακές συνθήκες έχει στο εξωτερικό, θα θελήσει να έχει κάτι ανάλογο και εδώ. Δύο. Άρα δεν θα γυρίσει γιατί έχουμε ωραίο ήλιο και ωραία θάλασσα. Πέρα από αυτά που τα έχουμε, θα πρέπει να γυρίσει γιατί θα πρέπει να έχει και τις εργασιακές σχέσεις και τις οικονομικές απολαβές. Πώς λοιπόν αυτό θα αναπτυχθεί? Θα αναπτυχθεί λοιπόν σε μια περιοχή όπως είναι η πόλη μας, με ουσιαστική και πρακτική διασύνδεση της έρευνας, της καινοτομίας και των ακαδημαϊκών δομών που υπάρχουν στην πόλη. Ναι, έχει υπάρξει μέχρι τώρα η εξωστρέφεια των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων. Η ισχύει πια. Όλος αυτός ο κόμβος, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, καινοτόμες επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις, να πάρουν σάρκα και οστά και σε συνδυασμό με τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες υπάρχουν στην πόλη μας, έτσι ώστε να αναπτυχθούν τέτοιες θέσεις εργασίας που μπορούν να αναπτυχθούν, γιατί δεν είναι μόνο ο πρωτογενής τομέας που λιγότερο ή περισσότερο άμεσα μπορεί να εισφέρει κάτι στην πόλη μας. Είναι να αναπτυχθεί όλο εκείνο το πλέγμα, και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα σαν πόλη να μην γκρινιάζουμε. Δεν είναι μόνο η Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη την έχει αυτή τη δυνατότητα.
1: Εντάξει, μας αρέσει λίγο η μουρμούρα, κύριε Παπαϊωάννου, εμάς εδώ τους Θεσσαλονικείς. Μας αρέσει λίγο.
2: Κύριε Στολάκη, νομίζω ότι είναι και λίγο στο DNA μας.
1: Ναι.
2: Όσο περισσότερο να μουρμουρήσουμε,
1: είναι
2: τόσο
1: ταπεραμέντο. Το ταπεραμέντο μας.
2: Όμως σε κάθε περίπτωση, επειδή βλέπω και την Αθήνα, καλός ή κακός βέβαια που είναι όλα συγκεντρωμένα εδώ, αλλά θα μου πεις έτσι είναι η δομή του κράτους, όμως η Θεσσαλονίκη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Κύριε Παπαϊωάννου.
2: Που γινόμαστε ακαδημαϊκός κόμβος στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν είναι τυχαία η παρουσία όλων αυτών των Pfizer, Deloitte, όλων αυτών των επιχειρήσεων, το Thesintech το οποίο αναπτύσσεται, η ζώνη καινοτομίας, όλα αυτά. Να πάρουν όμως πρακτικά
1: σάρκα
2: και
1: ωστά. Μάλιστα.
2: Και μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε την τεχνογνωσία.
1: Την επόμενη φορά θα δεσμευτείτε ότι θα έρθετε εδώ στο στούντιο να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Έχει μπει η Ευδοξία Δένη στο στούντιο, έχει πάρει τη θέση της. Δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεμποδιών κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, έντονα τα κυκλοφοριακά προβλήματα και στα δύο ρεύματα σε όλο το μήκος του δρόμου. Ιδιαίτερα αυξημένη και με σοβαρές καθυστερήσεις κίνηση και εντός πολυδρομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο, όλη η κεντρική οδική άξονα στα ανατολικά, κυρίως η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή και η Βασιλίσσης Όλγας. Στο κόκκινο και η κεντρική δρόμη, Τσιμισκή, Εγνατία, τμήμα της Κασάνδρου, σοβαρό ποτηλιάρισμα στο Βαρδάρι, χαμηλές ταχύτητες στην 26η Οκτωβρίου και στην αρχή της Μοναστηρίου, σοβαρές οι καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Μικη Θοδωράκη, από τη συμβολή της με τη Δαβάκη μέχρι και την Ξηροκρίνη, στο ρεύμα καθόδου. Χαμηλές ταχύτητες και στην εσωτερική περιφερειακή οδό σε διάφορα σημεία. Επίποδος, πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς έντονα φαινόμενα, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πλήξουν πολλές περιοχές της χώρας. Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησιεύια και νησιά του Ιωνίου, περιοχές που βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μιλάει για αποχώρηση των φαινομένων από το μεσημέρι της Τετάρτης. Με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ. Αναμένεται το λίτρο, αναμένεται να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Αύριο θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία, αλλά και το ποσοστό της αύξησης του επίδομα θέρμανση που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ενώ την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής η Ελλάδα θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Στη βελτιωμένη οικονομική εικόνα του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά την έγκριση του ισολογισμού για το 2025, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης από το βήμα της χθεσινής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανακοίνωσε επίσης ότι 8 ακόμη σχολεία εντάσσονται στο πρόγραμμα ΡΕΙΤΑ Γεννάκου το 2027, ενώ αναφέρθηκε και στο σχεδιασμό για την εκπόνηση μελέτης για το σύνολο των ποδηλατοδρόμων. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε επίσης το Σώμα για το εξώδικο που απέστειλε στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης και είναι κλειστά από τον Αύγουστο. Σε τροχιά υλοποίηση, μεγαλειαστική ανάπλαση τη ΔΕΦΙΑΛ ΕΞΠΟ, 6 επενδυτικά σχήματα από το χώρο των κατασκευών κατέθεσαν φάκελο εκδήλωση ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για το έργο ανάπλασης, συνολικού προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ. Παρατείνεται ως το τέλος του 2026 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε δε εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η απαγόρευση πρόσβασης σε Facebook, Instagram και TikTok για τους κάτω των 15 με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 Οκτωβρίου. Η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Παρέχει και άλλο το κατηγορητήριο για τους τρεις ληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 10, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους. Η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε συμπληρωματική δίωξη ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και η απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Στρατιωτικός γιατρός καταγγέλει ότι η πρώην σύζυγός του έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμά του προκειμένου να τον δηλητηριάσει. Σαν λήφθη από αυτοφόρο η γυναίκα, 41 χρόνων, μέσα στο σπίτι του γιατρού και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Πώς θα κρυβιέται η θανάτου της 20χρονης που κατέληξε μετά από χρήση MDMA, αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή στη σωρό της άτυχης κοπέλας. Η ιδίαιτερη θα γίνει σήμερα στις 11 στον Ιερονέο Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι κλειστό για όλη την εβδομάδα θα είναι το γυμνάσιο στα Βασιλικά, όπου την Παρασκευή έπεσαν σοβάδες, τραυματίζοντας ένα 14χρονο μαθητή. Τα μαθήματα έως και την Παρασκευή θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες 28 χώρες καταδίκασαν τις φερωμένες ιρανικές επιθέσεις και υβριδικές ενέργειες, προειδοποιώντας την Ταχεράη να μην προχωρήσει σε παρόμοιες δράσεις. Αφορμή στάθηκε περιστατικό κοντά στη βρετανική στρατιωτική βάση Ράφα Φέρφορντ για την οποία το Λονδίνο εκτιμά ότι ευθύνονται οι φρουροί της Επανάστασης, κάτι που μέχρι στιγμής αρνείται το Ιράν. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίτου.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στη Magenta TV κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova Aeon κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Τέλης Αναστασιάδης θέλει να μας βάλει πάντως στο στόμα του Νίκου Καρβέλα, έτσι. Επιλέγει να παίζει τα απαγορευμένα της Αναστασιάδης.
1: Εγώ Τέλη δεν πληρώνω. Θα ρίξω την ευθύνη στον
0: εντάξει, υπολίκτη. Αυτά μπορούν να παίζουν.
1: Και σε σένα που είναι
0: αγαπημένοι. Αυτά μπορούν να παίζουν. Αυτά μπορούν να παίζουν.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξεκαθαρίζω τη θέση.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις πόσοι φίλοι μου στέλνουν ένα μήνυμα. Βρείτε τα λένε ρε παιδιά. Βρείτε τα λέω παιδιά. Δεν εξαρτάται από μένα, λέω αυτό.
1: Όλοι έχουν μία
0: άποψη. Όλοι έχουν μία άποψη. 2-3-10-2-85-106 φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στείλτε μας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες και μας εντοπίζετε και στο Instagram και στο Facebook. Βαγγέλη Στολάκης, Κάτια Γερακαρίτου στα αγγλικά. Θέλω να σε βγάλω ένα βίντεο αυτή τη στιγμή.
1: Όχι.
0: Και θα σε βγάλω ένα βίντεο. Όχι. Θα σε βγάλω ένα βίντεο. Γιατί αυτό που λένε ότι κάποιοι άνθρωποι κάνουν και δύο και τρία πράγματα παράλληλα, εμένα με αποσυντονίζει το να κάνω και
1: γιατί?
0: Δεύτερο και τρίτο πράγμα.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, θέλω να πεις τώρα στον κόσμο που μας ακούει, γιατί δεν κρύβουμε τίποτα. Άλλωστε μεταξύ μας είμαστε. Εδώ τα πρωινά στον FM 100, τι κάνεις?
1: Διαβάζω ειδήσεις.
0: Δεν διαβάζεις ειδήσεις, Κάτια. Ψεύδεσαι.
1: Ψεύδεσαι και τρως.
0: Ψεύδεσαι. Όχι, δεν τρως αυτή τη στιγμή.
1: Συνήθως η Ευδοξία μου λέει το πρωί ότι τρώω συνέχεια. Τι, διαβάζω.
0: Διαβάζεις.
1: Με
0: μάλιστα.
1: Πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Διαβάζεις. Ωραία, θα σε εξετάσουμε στην πορεία λοιπόν. Έχει κίνηση στον περιφερειακό. Πορείται ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα στον περιφερειακό. Mm-hmm. Και στα δύο ρεύματα βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, τα προβλήματα ξεκινάνε από την Πολύχνη, από το ύψος της Πολύχνης, μη σας πω από την Ευκαρπία, μέχρι και το Επταπύργιο και στη συνέχεια στην Τριανδρία, ενώ στο αντίθετο ρεύμα από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι περίπου και το Επταπύργιο υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες, μποτιλιαρισμένα και κάποια σημεία της Καραμανλή, κυρίως μέχρι την Κανάρη. Η Εγνατία ακόμα αντέχει, είναι σε καλή εικόνα η Εγνατία. Βασιλίσσης Όλγας βλέπω ότι έχει προβλήματα κυρίως από την, μετά τη Μάρκου Μπότσαρη, εκεί η Όλγας αρχίζει και κοκκινίζει. Μέχρι να φτάσετε στη Χάνθ πηγαίνετε σημειωτών στην Όλγας. Ανοίγει όμως η Τσιμισκή. Όσοι καταφέρετε να μπείτε στην Τσιμισκή οδηγείτε χωρίς πρόβλημα. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, δεν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη μετακίνησή σας. Και έχουμε βέβαια προβλήματα και καθυστερήσεις και στην Μίκης Θεοδωράκης, στην κάθοδο από τις 12 όροφες μέχρι τη Μοναστηρίου. Σχεδόν είναι μπλοκαρισμένος ο δρόμος από όσο μπορώ να δω από το χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου.
1: Είναι και τα καιρικά φαινόμενα που θα έχουμε σήμερα με τις βροχοπτώσεις. Ο πολλής κόσμος έχει πάρει τα αυτοκίνητά του. Από σήμερα θα έχουμε ένα κύμα κακοκαιρίας με βροχοπτώσεις και έντονες καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, διάβαζα μία ανάρτηση ενός μετεωρολόγου του Γιώργου του Τσαρταφίλια, ναι, όπου έλεγε ορισμένες περιοχές μπορεί να δεχθούν μέσα σε μόλις 48 ώρες ποσότητες βροχής αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες από εκείνες που καταγράφονται κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον Οκτώβριο. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μέσα στις περιοχές που θα έχουν έντονα φαινόμενα. Περισσότερο θα εκδηλωθούν στην Λευκάδα, την Κεφαλονιά, τη Ζάκηθο, τη Δυτική Στερεά και στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Το μεσημέρι όμως τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική, όπου προβλέπεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες βροχές και καταιγίδες, mm-hmm, πραγματικά έπαθα σοκ με το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε από το αεροδρόμιο της Χίου.
1: Το είδα το πρωί.
0: Εκεί έχουμε ένα ηχητικό για να δείτε δηλαδή πώς ακούγεται η βροχή. Ο άνθρωπος ο οποίος τραβάει το βίντεο βρίσκεται μέσα στο αεροδρόμιο, έτσι. Είναι μέσα στο χώρο του αεροδρόμιου, δεν είναι κάπου έξω, είναι μέσα στο αεροδρόμιο.
1: Είτε ήταν κάποιος έξω, είτε μέσα στο αεροδρόμιο.
0: Ήταν ένα και το αυτό.
1: Το οποίο διάβαζα ότι ανακοινήθηκε το 25.
0: Πολύ καλά πήγε.
1: Δηλαδή,
0: η ανακοίνωση πολύ καλά πήγε. Αυτό είναι νερό.
2: Κι όμως είναι το αεροδρόμιο, παιδιά.
1: Ο άνθρωπος ήταν με ομπρέλα μέσα στο αεροδρόμιο.
2: Είναι το αεροδρόμιο.
0: Ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το οποίο είδα εγώ σε αυτό το βίντεο. Πραγματικά νερά παντού. οι επιβάτες να βρίσκονται μέσα στο χώρο του αεροδρομίου έχοντας ομπρέλα, επαναλαμβάνω, μέσα στο αεροδρόμιο, όχι έξω από το αεροδρόμιο. Ήταν συγκλονιστικό αυτό το βίντεο. Έχουμε αφήξεις.
1: Ποιος έρχεται?
0: Δεν έρχεται, πάει.
1: Ποιος θα πάει?
0: Πήγε.
1: Ποιος πήγε? Άντε τώρα θα...
0: Έλα ρε παιδί μου να παίξουμε το παιχνίδι των 10 ερωτήσεων τώρα.
1: Για πες ποιο.
0: Κώστας Ζαχαριάδης. Πρώην βουλευτής.
1: Α, ναι.
0: Πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. Προοδευτική Συμμαχία. Πάει Τσίπρα. Το ανακοίνωσε.
1: Πήγε με φόρα.
0: Με φόρα δεν ξέρω αν πήγε. Πήγε όμως.
1: Μπράβο. Ανάρτησή του το
0: ανακοίνωσε. Ανακοίνωσε έτσι την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και από ό,τι μου λέει το δικό μου το ρεπορτάζ, θα αρχίσουν να αυξάνονται αυτές οι ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα. Είπε ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή. Η εθνική, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που κινητοποιούν τη συνέχεια της δικής μου διαδρομής. Η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ρώτα.
1: Φεύγει δηλαδή, όχι πολιτικός, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ναι. κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ναι.
1: Και πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα.
0: Ναι.
1: Όπου επικεφαλής είναι ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Τι δεν καταλαβαίνεις? Παιδί μου τώρα, ναι. Στην Ελλάδα okay. μόνο αυτό είναι αυτό που σε
1: αυτό
0: προβληματίζει στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, πάντως ο κύριος Ζαχαριάδης είναι νέα προσθήκη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Mm-hmm. Να πούμε ότι χθες ανακοίνωσε την ένταξή του στο κόμμα Τσίπρα και ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Λάρισας, ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος παρετήθηκε από το αξίωμα του βουλευτή. Ήταν εκλεγμένος βουλευτής ο κύριος Κόκαλης. Άφησε την έδρα, εντάχθηκε και αυτός στην Ελλάς. Μάλιστα έκανε την ανακοίνωση ανεβάζοντας και μια φωτογραφία του με τον Αλέξη Τσίπρα. Το Σαββατοκύριακο, όπως ακούσαμε και χθες, έκανε την εγγραφή της στην Ελλάς και η κυρία Έφη Αχτσιόγλου και μάλιστα κατά τη διάρκεια διαδικτυακής της συνέντευξης. Και θέλω να σου πω, γιατί είδα το σκονάκι μου εδώ και με ενημέρωσαν από το Control, ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης ίσως, λέω ίσως, θα παραχωρήσει και την πρώτη του συνέντευξη ως στέλεχος της Ελλάς εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, καθώς από ό,τι βλέπω θα είναι καλεσμένος του Λάζαρου Θεοδωρακίδη και στην εκπομπή Blender σήμερα, λίγο μετά τις 12.30. Πάντως, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα δεν είναι καλά. Εκεί η κόντρα που έχει ξεσπάσει είναι μεγάλη και όπως φαίνεται θα υπάρχει και συνέχεια. Μετά και το άρθρο του Θανάση Καρτερού mm-hmm. στην εφημερίδα των συντακτών, κάτι το οποίο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, αυτά τα μπιφ μεταξύ Αμαλίας και Χαριλάου Τρικούπη ξεκίνησαν από την υπόθεση της Άννας Παπαδοπούλου με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, με τον πρώην βουλευτή και γραμματέα της αυτοοργάνωσης. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης σφάχτηκαν οι δυο τους, ναι. με την κυρία Παπαδοπούλου να ισχυρίζεται ότι ο πρώην βουλευτής χρησιμοποίησε απρεπείς χαρακτηρισμούς απέναντί της και κινήθηκε, από ό,τι λέει η Παπαδοπούλου, και δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της. Άκου λίγο τι έγινε ο Νέρ μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών αυτού του περιστατικού.
3: Πέριξη του νόμου Κατρούγκαλου κλπ. Τον αντιγράφεται ουσιαστικά λοιπόν, κατά πόδας.
4: Λοιπόν, στον κύριε Παπαδοπούλου,
3: κύριε Βαθιώτη, στον κύριο Τσίπρας, δεν μπορεί ο κύριο Τσίπρας να είναι 7 χρόνια άφωνος, να βγάλει τους συνεργάτες του στο Μαϊντάνι, στον Εξώστη. Και να έρχεται ο κύριε Παπαδοπούλου και μου λέει ότι είναι το καινούριο. Κύριε Παπαδοπούλου,
4: ελάτε. Δεν είναι κυβέρνηση ο κύριο Τσίπρας. Είναι κυβέρνηση ο κύριο
3: Μητσοτάκης. Ο κύριο
4: Μητσοτάκης
3: κυβέρνησε, κλείνεται και θα ξακριθεί. Και μάλιστα ένα, κύριε Βαθιώτη, ένα ο οποίο έχει
4: πέντε ήττες. Να μην αφήσουμε την κυρία
3: Παπαδοπούλου του κύριου Μητσοτάκη, ναι. δεν μπορεί να έρχεται και να μας λέει ότι ουσιαστικά ότι είναι το καινούργιο και το άφθαρτο.
4: Το είπατε κύριε Κωνσταντόπουλε. Λοιπόν, ελάτε κύριε Παπαδοπούλου.
5: Να πω μόνο το εξής, ότι από τα χείλη του κυρίου Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μία φορά η λέξη Μητσοτάκη.
0: Ναι, έτσι ξεκίνησε πάντως το συγκεκριμένο περιστατικό. Η κυρία Παπαδοπούλου ναι. έχει κάνει μήνυση, το έκανε γνωστό εχθές, εναντίον του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Η Χαριλάου Τρικούπη υψώνει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Χθες μίλησε και ο Πάνος Καμένος για τον Νίκο Ανδρουλάκη και για για το Πασόκ. Υπήρξε πάλι μια αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι ο κύριος Καμένος ήταν συγκυβερνήτης του κύριου Τσίπρα την περίοδο 15-19. Ο κύριος Καμένος, ο οποίος μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πολιτευτεί στις δεύτερες εκλογές, mm-hmm. από ό,τι είπε στην ίδια συνέντευξη. Και εγώ βλέπω μια προσπάθεια από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα να ρίξει τους τόνους μετά από αυτό το άρθρο του Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών. Χθες έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας στην Κρήτη, όπου βρέθηκε, συνεχίζει την περιοδία του και σήμερα στην Κρήτη, και επανέλαβε ότι αντίπαλος δικός του δεν είναι ο Ανδρουλάκης αλλά είναι ο Μητσοτάκης. Να ακούσουμε τι είπε χθες στο Κρήτη TV ο κύριος Τσίπρας.
6: Λέμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια, και γι' αυτό και εγώ με βλέπετε, ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο. Δεν απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με αυτόν τον εκλογικό νόμο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να έρθει πρώτη, είναι σήμερα η δεύτερη πολιτική δύναμη, με βάση μέτρηση πρέπει να γίνει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματικής συνεννόησης, με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
7: Πάντως,
6: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
7: Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Είναι ότι...
0: Αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, αντιλαμβάνεσαι ότι στο δρόμο προς τις εκλογές έχουμε να ακούσουμε πολλά, να δούμε πολλά. Άλλωστε, η διαφορά πλέον στις δημοσκοπήσεις του Πασόκ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι μικρή μετά την ΔΕΘ, άρα υπάρχει και μια άτυπη μάχη για τη δεύτερη θέση. Τουλάχιστον εγώ αυτό έτσι αναλύω και ερμηνεύω όλη αυτή την κινητικότητα που υπάρχει. Κυρία Έφη Χαλάτση, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής είναι μαζί μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
8: Στο Λαϊπκή και κυρία Γερακαρίτου, καλημέρα και
1: στους καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κυρία Χαλάτση?
8: Καλά, στο δρόμο για τη δουλειά.
0: Στο δρόμο για τη δουλειά. Στην Αθήνα, τι καιρό έχει?
8: Γιατί είναι τραγικό. Έχει συννεφιά, δεν βρέχει, αλλά έχουμε μια απίστευτη κίνηση όπως κάθε μέρα. Και ταλαιπωρούμαστε πολύ για να φτάσουμε στη δουλειά μας.
0: Έχει γίνει πολύ μεγάλο πρόβλημα η μετακίνηση στην Αθήνα. Ήμουνα πρόσφατα στην Αθήνα, κυρία Χαλάτση. Το έζησα προσωπικά.
8: Είναι το κυκλοφοριακό, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μαζί με την ακρίβεια, με τις τιμές στα καύσιμα, με όλα τα υπόλοιπα που μας πλήττουν ως πολίτες, μας ταλαιπωρούν και στην καθημερινότητά μας.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε την απάντηση του κυρίου Τσίπρα χθες στο Κρήτη TV, ότι αντίπαλος δικός του δεν είναι ο Ανδρουλάκης, είναι ο Μητσοτάκης, επανέλαβε ο πρώην Πρωθυπουργός και αρχηγός της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Εγώ έχω την αίσθηση ότι έχει ξεκινήσει ένας εμφύλιος στον προοδευτικό χώρο.
8: Όχι από εμάς. Δεν υπάρχει αυτό από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Γιατί για μας πραγματικά ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, και αυτό το αποδεικνύουμε εντός του Κοινοβουλίου αλλά και στις καθημερινές δημόσιες παρεμβάσεις μας αλλά και τις επαφές μας με την κοινωνία. Χαίρομαι που το είπε αυτό ο κ. Τσίπρας, γιατί μην ξεχνάτε ότι είπε ότι αρχικός του, ένας από τους πρώτους του στόχους είναι το να καταλάβει τον προοδευτικό χώρο. Η χρήση αυτού του όρου κάθε άλλο παρά έδειχνε ότι αντίπαλός του είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Κυρία Χαλάτση, τώρα αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει με αφορμή και το άρθρο του κυρίου Καρτερού, πώς θα σβήσει?
8: Κοιτάξτε, αυτό πρέπει.
0: Γιατί το δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει διάθεση και πρόθεση να μην μένει πλέον τίποτα αναπάντητο από αυτά τα οποία λέγονται από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και θίγουν το ΠΑΣΟΚ.
8: Σαφώς, όταν υπάρχουν εκφράσεις που δεν κρίνουν συμπεριφορές, αποφάσεις, πολιτικές προτάσεις, αλλά είναι εκφράσεις οι οποίες θίγουν την προσωπικότητα του οποιοδήποτε στελέχους και ειδικά του Προέδρου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αυτό δεν μπορεί να μένει αναπάντητο. δεν είναι δυνατόν. Και όχι μόνο στην πολιτική, αλλά στην καθημερινότητα των ανθρώπων δεν μπορούν προσωπικές προσβολές να μένουν αναπάντητες. Ο χαρακτηρισμός δεν ήταν βλακώδης απόφαση, ήταν βλάκας. Αυτά δείχνουν έλλειψη και πολιτικού πολιτισμού, αλλά έλλειψη και πολιτικής, αν θέλετε, αξιοπρέπειας. Άρα γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι, και το Πασόκ βέβαια ισχυρίστηκε ότι οι απόψεις αυτές εκφράζουν τον κύριο Τσίπρα επί της ουσίας, γιατί ο Καρτερός είναι στενός συνεργάτης και μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
8: Κοιτάξτε να δείτε, όταν είναι ένα σημαίνον στέλεχο που βρίσκεται επί πολλά χρόνια δίπλα στον πρώην Πρωθυπουργό, στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή είναι άμεσο περιβάλλοντος κυρίου Τσίπρα, είναι άμεσο συνεργάτης στο πολιτικό του γραφείο και έχει και ιδιότητα πολιτική στο κόμμα, σαφώς το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αναρωτηθεί και να ζητήσει με αυτόν τον τρόπο τον κύριο Τσίπρα να τοποθετηθεί για το στενό του συνεργάτη. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε πολιτικό στέλεχος.
0: Ο ίδιος βέβαια λέει: δική μου η γραφίδα, δική μου και η ευθύνη. Αυτή είναι η απάντηση που δίνει προς το κόμμα σας ο κύριος Θανάσης Καρτέρος. Θα δούμε αν θα υπάρξει και κάποια απάντηση από την Χαριλάου Τρικούπη τώρα σήμερα.
8: Σαφώς, η προσωπική του ευθύνη δεν χάνεται. Για έναν δημοσιογράφο που βρίσκεται στο βήμα το δημοσιογραφικό τόσα χρόνια, δεν είναι επιτρεπτή αυτή η γραφίδα. Σαφώς έχει και την ευθύνη του. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ στενός και ήταν πολλά χρόνια και είναι και σήμερα πολύ στενός προσωπικός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, του άμεσου περιβάλλοντος του γραφείου του.
0: Κυρία Χαλάτση, σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται μαζί με την κυρία Αποστολάκη, τον κύριο Σπυράτο και τον κύριο Τσουκαλά να παρουσιάσουν την πρόταση νόμου την οποία προανήγγειλε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο συνέδριο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου για το ιδιωτικό χρέος. Στη μία θα είναι η συνέντευξη τύπου και το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί η πρόταση νόμου και στη Βουλή. Και εκτός και εντός Βουλής, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές, επιμένεται στην προγραμματική αντιπολίτευση κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρείται ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές, αλλά οι αριθμοί από ό,τι φαίνεται δείχνουν ότι απέχεται αρκετά από την επίτευξη του στόχου σας.
8: Φυσικά και επιμένουμε στην προγραμματική αντιπολίτευση, γιατί όπως το είπατε επιβάλλεται η πολιτική αλλαγή. Η αλλαγή όχι σε επιλογές διαχείρισης και διαχειριστικά εργαλεία, αλλά η ουσιαστική πολιτική αλλαγή, μια άλλου τύπου κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που θα έχει διαφορετικές προτεραιότητες, που στον πυρήνα της πολιτικής της θα είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Οπότε για μας το να παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας, το κάναμε σε θεματικές εκδηλώσεις, το κάνουμε και μέσα συνεντεύξεων τύπου για να αναδείξουμε όλα τα επιμέρους κομμάτια και πόσο αυτό επηρεάζει τη ζωή των πολιτών, τη βελτιώνει, τους δίνει ελπίδα, προοπτική και αξιοπρέπεια. Γιατί δυστυχώς σήμερα αυτό που νιώθει ο Έλληνας πολίτης είναι ότι αρχίζει να μην έχει αξιοπρέπεια. Αρχίζει να βλέπει το μέλλον του με πολλά πολλά ερωτηματικά. Δεν μιλάω βέβαια για το μέλλον των παιδιών μας, που εκεί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος φόβος για το πώς θα ζήσουν και αν θα ζήσουν καλύτερα όπως θα οφείλαμε να διασφαλίσουμε ως πολιτικό σύστημα η κάθε επόμενη γενιά να ζει καλύτερα από την προηγούμενη.
0: Κυρία,
8: ναι, για μας ο κυρίαρχος στόχος.
0: Ναι, βέβαια. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Σας ικανοποιούν αυτά τα ποσοστά και αυτή η άνοδος των ποσοστών, μικρή άνοδος, φαίνεται ότι έχετε μειώσει την διαφορά με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τελικά ο στόχος ποιος είναι, η δεύτερη θέση?
8: Όψη, κύριε Στολάκη, κυρία Γερακαρέτου, είναι ότι η δημοσκοπήση είναι ένα εργαλείο το οποίο το λαμβάνεις υπόψη κάθε στιγμή που σου δίνει μια εικόνα και από εκεί και πέρα. Αυτό το οποίο είναι κυρίαρχο για μας είναι να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες να κατέβουν να ψηφίσουν, να μειώσουμε το ποσοστό της αποχής που θεωρούμε ότι στρεβλώνει και τη δημοκρατία και αυτό έχει πάρα πολλούς κινδύνους βλέποντας και πώς κινούνται τα αποτελέσματα στο σύνολο της Ευρώπης. της με την άκρα δεξιά να γιγαντώνεται. Και αυτό θα παλέψουμε μέχρι τις εκλογές. Να μας αρκεί η δεύτερη θέση, όχι. Γιατί η δεύτερη θέση δεν οδηγεί σε πολιτική αλλαγή. Και αυτό που είπαμε και προηγουμένως και η τοποθέτησή μου στο προηγούμενο ερώτημά σας είναι ότι επιβάλλεται η πολιτική αλλαγή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν ο ελληνικός λαός κατανοήσει την ανάγκη και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ικανοποιεί τις ανάγκες του και δώσει τη δυνατότητα στο ΠΑΣΟΚ να είναι αυτό που θα ορίσει την πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα. Βέβαια τώρα δεν ξέρω την επόμενη μέρα πώς θα καθίσετε στο ίδιο τραπέζι να συζητήσετε, κυρία Χαλάτση, αν όντως έρθετε στην πρώτη θέση έστω και με μία ψήφο διαφορά, με αυτές τις κόντρες οι οποίες βλέπουμε ότι αναπτύσσονται.
8: Εμείς, κύριε Στολάκη, δεν επιλέξαμε να κάνουμε κόντρες με κανέναν από τους πολιτικούς αντιπάλους μας. Και αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που δυστυχώς έλαχε στο ΠΑΣΟ το να διαχειριστεί τη χρεοκοπία της χώρας στην οποία μας έφερε η Νέα Δημοκρατία και βαλόμαθα από όλες τις πλευρές με ανίκιους τρόπους. Εμείς δεν επιλέξαμε να επιτεθούμε με όρους μη σεβασμού στους πολιτικούς μας αντιπάλους, αν δεν έχουμε ακούσει. Παρόλα αυτά, πάντα βάζαμε ως προτεραιότητα το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και της πατρίδας.
0: Για το συμφέρον της χώρας θα συνεργαζόσασταν με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Χαλάτση.
8: Θα κάναμε και αύριο. Δεν υπάρχει. Το συμφέρον της χώρας σήμερα επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία να φύγει από τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Άρα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία.
8: Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Και βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη, όπου αυτό υπήρξε σε συνθήκες όχι οικονομικού πολέμου όπως ήταν όταν συνεργαστήκαμε με τη Νέα Δημοκρατία, τη Δημάρ και τις υπόλοιπες δυνάμεις στη φάση της πτώχευσης και της οικονομικής κρίσης και του οικονομικού πολέμου, σε συνθήκες δηλαδή κανονικότητας, τότε αυτό που αυξήθηκε ήταν η άκρα δεξιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για να το προστατεύσουμε. Μάλιστα. Ειδικά εμείς που σε ό,τι εμφανίστηκε στη χώρα να έρχεται με τη μορφή του φασισμού ήμασταν πρωτοστάτες για να καταπολεμηθεί, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για μια κοινωνία, για τους πολίτες και για το μέλλον.
0: Μάλιστα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100 και την εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γιαρακαρίτου. Είμαστε στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής και πάμε τώρα λίγο προς το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου μέχρι...
1: Δεν χόρτασες χθες τόσες ώρες εκεί.
0: Άστα να πάνε.
1: Δεν χόρτασες, πάλι στο Δημαρχείο θες να πας. Δηλαδή δεν χόρτασες από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ.
0: Νομίζω ότι κάποιες μέρες περισσότερες ώρες περνάω στο Δημαρχείο από ότι στο σπίτι μου.
1: Όχι τίποτα άλλο, και έρχεται και κουρασμένη εδώ παιδιά στο στούντιο, γιατί κάθε και γράφει μέχρι αργά το βράδυ πόσο κρατάνε οι συνεδριάσεις και δεν μπορεί να ανοίξει το μάτι.
0: Λοιπόν, πάμε όμως να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο

0: Μάκη Χατζηθεόκλητο, που αυτοί οι μήνες είναι οι δικοί του μήνες, της οικονομικής
1: υπηρεσίας. Καλημέρα, αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά είστε?
1: Καλά είμαστε εσείς. Κουραστήκατε χθες στη συνεδρίαση.
2: Ναι, ναι. Ήθελε προετοιμασία, τώρα να μιλήσουμε. Εντάξει, ωραία, ευχάριστα όμως.
0: Έχουμε τώρα...
2: Γερακαρί του δίπλα μας, οπότε...
0: είναι αυτή...
2: Ευχάριστη δροφιά.
0: Είναι αυτή η περίοδος, κύριε Χατζηθεόκλητε, όπου το Οικονομικό Επιτελείο του Δήμου κάνει την προετοιμασία για την επόμενη χρονιά, το 2027. Είμαστε τώρα στη φάση όπου εισηγείστε τα τέλη, είτε τα ανταποδοτικά, είτε όπως αυτά που εγκρίθηκαν χθες, τα κοινόχρηστου χώρου και μια άλλη σειρά τελών, όπου θα ισχύσουν από τη νέα χρονιά. Χθες είχαμε την έγκριση των τελών του κοινόχρηστου χώρου. Έχουμε κάποιες αλλαγές?
2: Χθες είχαμε καταρχάς την έγκριση του ισολογισμού.
1: Ναι. Το 25.
2: Που είναι μια σημαντική εδρίαση, mm-hmm. κορυφαία θα έλεγα, διότι ξέρουμε τι έχουμε πια και πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε το μέλλον. Και επιπλέον χθες τα τέλη κοινόχρηστου χώρου παρεπιδημούντων την αγορά Καπάνη. Ήταν μια πλούσια συνεδρίαση.
0: Για τα τέλη κοινόχρηστου χώρου αλλάζει κάτι στους συντελεστές?
2: Δεν αλλάζει τίποτα, όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο για τη διαφήμιση, αλλά ελάχιστα πράγματα, γιατί προσαρμοζόμαστε το 1534, mm-hmm. τον καινούριο κώδικα, κοινοτικό κώδικα, που πρέπει να αλλάξουν μερικά πράγματα.
0: Ωραία. Για το Καπάνι.
2: Δεν θα αλλάξει. Ναι.
0: Για το Καπάνι, λίγο, επειδή έγινε αναφορά στο θέμα στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται.
2: Καπάνι, λόγω του ότι είναι,
0: ναι.
2: Έχουν γίνει τα έργα που καθυστερούν χρόνια και τους έχουν mm-hmm. Κάνει μεγάλη ζημιά στην επιχειρηματικότητά τους. Τα μείνανε 10 ευρώ, νομίζω, το αγωνικό, κάπως έτσι.
0: Κατάλαβα. Υπήρχε πάντως και μία κριτική για τους συντελεστές και ακούσαμε τον Δήμαρχο να λέει ότι η διοίκησή σας τα έχει κρατήσει σταθερά αυτά τα χρόνια.
2: Ναι, είναι σταθερά. Μάλιστα, διαφημίσεις είναι από το 2011. Και αυτό αυξήθηκα λιγάκι τώρα. Mm-hmm. Είναι σταθερά. Τα έχουμε σταθερά, παρόλο που η ενεργειακή κρίση, η αύξηση των μισθών, επιβαρύνουν το Δήμο. Παρ' όλα αυτά κάνουμε ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε στα ίδια επίπεδα τα τέλη και να μην τα αυξήσουμε, γιατί όλες αυτές οι επιβαρύνσεις mm-hmm. έχουν μια αρνητική επίδραση στην επιχειρηματικότητα, την οποία επίσης σεβόμαστε και θέλουμε να βοηθήσουμε.
0: Αντιδήμαρχε, υπήρχε μια ικανοποίηση από την πλευρά της διοίκησης από ό,τι είδαμε από τις δηλώσεις σας σχετικά με την οικονομική πορεία του Δήμου?
2: Ναι. Έχουμε μια πολύ καλή πορεία. Αυτή οφείλεται πρώτον στο ότι ο προηγούμενος αντιδήμαρχος έκανε μια πολύ mm-hmm. καλή δουλειά, ο κ. Σαλβανίδης. Mm-hmm. Οι υπηρεσίες τις οποίες έχουν μια εξαιρετική συνεργασία και τους ευχαριστώ και πάλι δημοσίως, κάνουν ό,τι μπορούν για να αυξήσουμε τα έσοδα από πηγές που παλιά δεν τα ψάχνανε. Mm-hmm. Δηλαδή πρόστιμα, καταλογισμούς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα εισπράξουμε. Mm-hmm. Καλύτερη διαχείριση όσο αφορά τα έξοδα. Συμμαζευτήκαμε λίγο. Έχουν αυξηθεί οι επιχορηγήσεις από το κράτος κατά 5-6 εκατομμύρια πρόπεση, πέρσι ακόμα περισσότερα, και αυτό οφείλεται στην δραστηριότητα του Δημάρχου, ο οποίος πήγαινε έρχεται στην Αθήνα. Και ξέρετε, όταν πας σε έναν υπουργό,
0: ναι.
2: και έχεις ένα συγκεκριμένο σχέδιο, οργανωμένο καλά, που δεν είναι έτσι, που τον πείθεις ότι θα το ολοκληρώσεις, τότε οι κάνουλες ανοίγουν.
1: Πάντως, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Χατζηθεόκλητε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μας παρουσιάζεται μια τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με αυτή που ήταν πριν από 2,5 χρόνια, γιατί θυμόμαστε όλοι ότι και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, αλλά και εσείς τα στελέχη της διοίκησης, εκείνο το διάστημα μιλούσατε για μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είχατε μπει μέσα στο Δήμο, ήταν οι πρώτες μέρες, είχατε βρει ελλείμματα από κάποιες αποφάσεις των προηγούμενων χρόνων. Πώς αλλάξατε αυτή την εικόνα?
2: Νομίζω τόση ώρα αυτό έλεγα.
0: Να ρωτήσουμε λίγο κάτι πριν να...
2: Συμμαζευτήκαμε, δουλέψαμε παραπάνω, οργανωθήκαμε καλύτερα. Νομίζω ότι έχουμε μια καλύτερη πορεία.
1: Ναι. Κάτι το οποίο σας επιτρέπει...
2: Το οποίο θα βεβαιωθεί με την ψήφο των δημότων.
1: Κάτι το οποίο σας επιτρέπει το επόμενο διάστημα, μας το αναφέρατε, να μην υπάρξει και αύξηση στα δημοτικά τέλη, σωστά?
2: Ναι, δεν θα υπάρξει στα δημοτικά τέλη, δεν θα υπάρξει. Τώρα στο επόμενο συνεδρίο Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι τα δημοτικά τέλη, τα οποία όχι μόνο δεν θα έχουμε αύξηση.
0: Τα ανταποδοτικά μιλάμε, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
2: Ναι.
0: Όπου και εκεί θα μείνουν σταθερά, μας λέτε.
2: Σταθερά, ναι. Μάλιστα. Θα έχουμε μείωση κατά 2-3 εκατομμύρια, γιατί καταργείται ο δημοτικός φόρος για το ΤΑΠ και γίνεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, που σημαίνει ότι θα χάσουμε 2-3 εκατομμύρια. Αλλά παρόλα αυτά δεν θα αυξήσουμε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, ο κύριος Ευθύμης Χατζηθεόκλητος. Τα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη για το 2027 δεν θα αυξηθούν, από ό,τι μας είπε ο Αντιδήμαρχος, ο οποίος μας έδωσε και την εικόνα του τι συμβαίνει στα οικονομικά του Δήμου. Βλέπω εγώ λίγο την εικόνα του περιφερειακού. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά υπάρχουν κόκκινα σημεία εκεί στην Πολύχνη και στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος. Είναι πιο δύσκολη κατάσταση για εσάς που πηγαίνετε από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Εκεί εντοπίζω περισσότερη κίνηση αυτή την ώρα, στα 46 λεπτά μετά τις 9. Στην Εγνατία υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Στο αντίθετο ρεύμα η κατάσταση είναι καλύτερη. Στη Βασιλή Σόλγας γενικά κυκλοφορείται χωρίς πρόβλημα. Υπάρχουν κάποια μποτιλιαρίσματα από όσο μπορώ να δω εκεί στο ύψος της Μαρτίου. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει για την μετακίνησή σας την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, εκεί δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα, ενώ και η Τσιμισκή μετά την Εθνικής Αμήνης ανοίγει, υπάρχουν κάποια προβλήματα για εσάς που μπαίνετε τώρα στην Τσιμισκή εκεί στο ύψος της Χάνθ.

0: perfect day, but we were so laid back, just watching the waves, it was our time.
1: Λοιπόν, να την πω αυτή την είδηση που παλεύω να την πω από τις 8 και 10 που ανοίξαμε το μικρόφωνο.
2: Και τι θες
1: και
2: να πεις, ότι δεν σε αφήνουμε.
1: Η συζήτηση μας πηγαίνει αλλού, όχι καλεσμένη, όχι τα πολιτικά. Δωρεάν περιπατητικές ξεναγήσεις από το Δήμο της Θεσσαλονίκης, παιδιά.
2: Από το πρωί.
1: Στην πρώτη, στη δεύτερη και στην τρίτη κοινότητα. Μα από το πρωί θέλω να το πω τώρα αυτό. Έτσι λίγο να ξεσκάσει ο κόσμος, να βγει έξω, να κάνει κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου τώρα. Να φύγει από τη ρουτίνα του. Οι ξεναγήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σάββατο, 17 του Οκτώβρη, 10:30 το πρωί είναι η ώρα έναρξης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορική διαδρομή των αγορών στο κέντρο της πόλης, σημαντικά τοπόσημα των δυτικών συνοικιών του Δήμου, καθώς και μνημεία στις γειτονιές της Άνω Πόλης. Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από διπλωματούχους ξεναγούς και θα έχουν την περίπου διάρκεια 3 ώρες. Όσοι ενδιαφέρεστε να πάρετε μέρος, επικοινωνήστε με τα γραφεία των κοινοτήτων προκειμένου να εγγραφείτε στην σχετική λίστα.
2: Και μία άλλη εκδήλωση θα έχουμε, αλλά εκείνη είναι νομίζω το ερχόμενο Σάββατο. Από ό,τι είδαμε, είναι μία μουσική παράσταση βασισμένη σε τραγούδια ορόσημα της ιστορίας του ελληνικού σινεμά. Θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Σόλ. Τραγούδια που σημάδεψαν εποχές και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να μας συγκινούν, να μας ταξιδεύουν και να μας κάνουν να τα σηκωτραγουδάμε.

Λοιπόν, λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», το οποίο όπως είχε ανακοινωθεί ότι θα συνεχιστεί. Έως το τέλος του μήνα αναμένεται να έχουν επαναργοποιηθεί σχεδόν όλα τα προγράμματα του συγκεκριμένου του «Προλαμβάνω», συμπεριλαμβανομένου και εκείνο που αφορούν την πρόληψη των καρδιακών νοσημάτων. Πανεκκινεί από σήμερα 13 Οκτωβρίου το πρόγραμμα για τη δωρεάν προληπτικές μαστογραφίες με την αποστολή των πρώτων SMS στις δικαιούχους. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέους.

0: Ο Υφυπουργός, μάλιστα, σε συνέντευξη του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, καλώντας γυναίκες να μην αμελούν τον προληπτικό τους έλεγχο. Ο καρκίνος του μαστού αφορά μία στις 8 γυναίκες. Το σημαντικότερο όμως, όπως ανέφερε, είναι ότι με έγκαιρη διάγνωση το ποσοστό ίασης υπερβαίνει το 95%.
1: Γεια σου Νίκο, γεια σου Μαρία, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Παύλο. Καλωσορίσατε στην παρέα εδώ του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολλά μηνύματα από φίλους που έχουν στείλει στα social media. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε, επικοινωνείτε μαζί μας, μας λέτε τα παράπονά σας, τα προβλήματά σας. Μεταφέρετε μας και την εικόνα από τη γειτονιά στην οποία βρίσκεστε. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, μήπως έτσι κάνουμε ρεπορτάζ και βρούμε τις απαντήσεις οι οποίες μπορεί να χρειάζονται για το πρόβλημά σας.
0: Δεν ξέρεις τι δεν αναφέραμε. Τώρα το σκέφτηκα που βλέπω στην εφημερίδα Μακεδονία το σχετικό δημοσίευμα για τις εξελίξεις που έχουμε για την ανάπλαση της ΔΕΕΘ.
1: Υπάρχουν 6 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία. Εξεταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
0: Μεγάλες εταιρείες.
1: Για το νέο εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ. Η ηλεκτρονική αποσφράγηση πραγματοποιήθηκε χθες στη 1 το μεσημέρι, έπειτα από παράταση περίπου 3 εβδομάδων, και συνολικά 6 σχήματα θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε τώρα στην εφημερίδα Μακεδονία. Είναι βαριά χαρτιά του κατασκευαστικού κλάδου αυτοί που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Μιλάμε για τη ΜΕΤΚΑ. Την Actor, η Metka είναι η εταιρεία που τρέχει και το έργο της επέκτασης του έκτου προβλήτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Για την Actor, η οποία έφτιαξε το μετρό, τη GEC Terna, την AVAX, η οποία κατασκευάζει το flyover μαζί με τη Metka, την Ecter και το κοινοπρακτικό σχήμα Μεσόγειος Τρίτων Act. Όλες αυτές οι εταιρείες δήλωσαν δυναμικό παρόν στον διαγωνισμό του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης.
1: Και βέβαια είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα η ανάπλαση του εκθεσιακού χώρου, να υλοποιηθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί. Μην αρχίσουν να σκάβουν δηλαδή και γίνει και η έκθεση κανένα νέο ανέκδοτο, όπως έχει συμβεί με τα περισσότερα έργα στη Θεσσαλονίκη. Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εντός χρονοδιαγράμματος και σε λίγα χρόνια η πόλη να έχει αποκτήσει ένα νέο εκθεσιακό χώρο.
0: Και μιλάμε τώρα για περίπου 120 στρέμματα τα οποία θα διαμορφωθούν σε ανοιχτούς χώρους με χαρακτηριστικά μητροπολιτικού πάρκου. Δημιουργούνται πάνω από 1.000 νέες υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Επίσης, στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η κατασκευή 2 νέων βιοκλιματικών εκθεσιακών κτίριων, Hall 1 και Hall 2. Είναι συνολικής ανοδομής περίπου 43.000 τετραγωνικών μέτρων. Το έχουμε αναλύσει ούτως ή άλλως το όλο project. Το έργο δημοπρατείται με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής και είναι προϋπολογισμού 165 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ είναι λίγο πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ και ουσιαστικά αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγχειρήματα αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα και το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην καρδιά της πόλης.
1: Επειδή ξέρω ότι σε απασχολεί, θέλω να πάμε κάπου αλλού σε ένα θέμα που συζητήσαμε στην αρχή της εκπομπής και αναφέρομαι σε αυτές τις ειδήσεις που βγαίνουν γύρω από το όνομα της Kimberly Guilfoyle. Είπαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η Αμερικανίδα πρέσβης ορισμένες υποθέσεις οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Δεν υδρώνεται αυτή της πάντως.
0: Τι έκανε?
1: Εγώ τη βλέπω στο Instagram τώρα. Πριν από 8 ώρες το ανέβασε αυτό. Άμα βάλουμε και τη διαφορά ώρας με την Αμερική, φαντάζομαι ότι ενημερώθηκε για αυτές τις δηλώσεις. Λοιπόν, καταρχάς έχει ανεβάσει ένα κολλάζ φωτογραφιών από ένα πάρτι στο οποίο έχει πάει
0: Θεούλα
1: η κυρία Guilfoyle. Δες την εδώ, απαστράπτουσα. Happy birthday, Λάρα. Προφανώς έχει γενέθλια κάποια φίλη της που τη λένε Λάρα. Και έχει συνοδεύσει αυτή την ανάρτηση με τραγούδι από την Dua Lipa, Dance the Night from Barbie, γράφει από πάνω. Πριν από 8 ώρες όλα αυτά.
0: Εσέ παρακαλώ τώρα, τη φάγατε την κοπέλα. Αφήστε την και λίγο να διασκεδάσει, τόση δουλειά έχει. Μην με κοιτάς έτσι.
1: Μέχρι στιγμής θέλω να σου πω πάντως ότι μόνο διασκεδάζει από ό,τι βλέπω εγώ. Βέβαια μπορεί να κάνει δουλειά την οποία δεν την παρακολουθούμε πιο στενά. Να σε πάρω να φύγουμε, τελειώσαμε για σήμερα.
0: Τελειώσαμε και σήμερα.
1: Να
0: εγώ
1: σε πάρω να φύγουμε.
0: Πολύ
1: χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Αύριο θα φέρεις κανένα κουλουράκι το πρωί. Το έχεις τάξει εδώ και μια εβδομάδα.
0: Όταν έχω δημοτικό συμβούλιο την εβδομάδα που έχω δημοτικό συμβούλιο, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Μου ζητάς να μαγειρέψω.
1: Δεν σου ζήτησα να μαγειρέψεις, να φέρεις κανένα κουλουράκι. Είπα το πρωί. Φουρνό. Το πρωί με τον καφέ. Να συνοδεύσουμε τον καφέ μας. Όπως κάνουμε και εμείς παρέα στους ακροατές μας. Λοιπόν, παίρνω την κάρτα και φεύγουμε. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για δελτίο ειδήσεων στις 10. Ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης. Στη συνέχεια Λάζαρος Θοδωρακίδης. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 8. Εδώ θα είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονα είναι τα κυκλοφοριακά προβλήματα έως και αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό. Στο κόκκινο παραμένει ο δρόμος το ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τούμπας μέχρι και τα νοσοκομεία. Καλύτερη εικόνα στο αντίθετο ρεύμα. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στα ανατολικά, στην Αδριανούπολος και τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο με σοβαρές καθυστερήσεις σε Τσιμισκή και Εγνατία. Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στα δυτικά στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, ενώ πριν από λίγο σημειώθηκε ένα τροχαίο. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές στο ύψος της Πολυτεχνείου και παραμένει ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα ένα γιοταχή. Υποδός πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς έντονα φαινόμενα, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλωδείς άνεμοι αναμένεται να πλήξουν πολλές περιοχές της χώρας. Χαλκιδική σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια και νησιά του Ιωνίου, οι περιοχές που βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μιλάει για υποχώρηση των φαινομένων από το μεσημέρι της Τετάρτης. Επανεκκίνη από σήμερα το πρόγραμμα ΦΟΦ Γεννηματά για δωρεάν μαστογραφίες. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα γίνονται μαστογραφίες και θα αποστελούνται κανονικά τα SMS. Το ίσο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, σημειώνοντας ότι μέσα στο μήνα θα ενεργοποιηθούν εκ νέου και όλα τα υπόλοιπα προγράμματα του προλαμβάνω. Με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο αναμένεται να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, αύριο θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία αλλά και το ποστό της αύξησης στο επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Σε τροχιά υλοποίηση, μεγαλειαστική ανάπλαση της ΔΕΘΙΑΛ ΕΞΠΟ, 6 επενδυτικά σχήματα από το χώρο των κατασκευών κατέθεσαν σύμφωνα με πληροφορίες φάκελο εκδήλωση ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ, συνολικού προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ. Στη βελτιωμένη οικονομική εικόνα του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά την έγκριση του ισολογισμού για το 2025, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης από το βήμα της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανακοίνωσε επίσης ότι 8 ακόμη σχολεία εντάσσονται στο πρόγραμμα Ρίτα Γιαννάου του 2027, ενώ αναφέρθηκε και στο σχεδιασμό της διοίκησης για την εκπόνηση μελέτης για το σύνολο των ποδηλατοδρόμων. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα και για το εξώδικο που απέστειλε στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης και παραμένουν κλειστά από τον Αύγουστο. Σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η απαγόρευση πρόσβασης σε Facebook, Instagram και TikTok για τους κάτω των 15 χρόνων, με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 Οκτωβρίου. Η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση, τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας. Παρατείνεται ως το τέλος του 2026 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε δε εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες στο ΠΑΣΟΚ, όπως έκανε γνωστό ο Νίκος Ανδουλάκης, μιλώντας στο πρώτο συνέδριο των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Την ένταξη του στην Ελλάδα ανακοίνωσε με ανάρτηση του ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και ευρύτερη συσπήρωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων. Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν επειδή το είπα εγώ, δήλωσε για την ενεργειακή εγχειρία Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ερωτηθείς για τα ρωσικά πλήγματα σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην Ουκρανία, απέφυγε να απαντήσει ευθέως και επιχείρησε να μοιράσει τις ευθύνες, υποστηρίζοντας ότι διαπιστώθηκαν παραβάσεις και από τις δύο πλευρές. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Okay.
2: Okay, τι?
3: Okay, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: με τον Σάκη Γκίνα.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τρίτη και 13 ημέρα, για τους προληπτικούς δεν είναι και η κατάλληλη ημέρα η σημερινή, αλλά για τους μη προληπτικούς είναι μια μέρα άκρος φθινοπορεινή. Όπως και για τους προληπτικούς είναι μια άκρος φθινοπορεινή ημέρα και η εικόνα της πόλης είναι σήμερα λίγο δύσκολη. Αναφέρομαι στο κυκλοφοριακό όπου είναι στο κόκκινο και η Βασιλής Σόλγας και η Εγνατία και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Γενικά γίνεται ένας μικρός έως μεγάλος χαμός. Υπομονή, δεν πάει να έχουμε μετρό, δεν πάει να έχουμε οτιδήποτε όταν βρέχει, με την πρώτη βροχή, με την πρώτη αλλαγή του καιρού, η πόλη αναστενάζει. Είναι ένα ερώτημα αυτό, σήμερα δεν μετακινούνται με το μετρό? Γιατί τέτοιο κυκλοφοριακό ζήτημα? Σε μια εκπομπή που κάναμε πέρσι στην TV100, ένας συγκοινωνιολόγος είχε πει το πολύ σοφό ότι και με το μετρό στις μέρες του χειμώνα, όταν χειμωνιάζει, η Θεσσαλονίκη θα αναστενάζει. Και δυστυχώς αυτό βλέπουμε από σήμερα και ελπίζω να μην συμβεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα αυτό που βλέπουμε σήμερα στους δρόμους της πόλης, διότι πραγματικά θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύς κόσμος, παρά το γεγονός ότι, επαναλαμβάνω, έχουμε μετρό. Έχουμε πολλά σήμερα να συζητήσουμε, με πολλά θα ασχοληθούμε και με το ζήτημα που χθες αποκαλύψαμε στην εκπομπή έχουμε εξέλιξη, έχουμε ερώτηση στη Βουλή και είχαμε απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας, όλα αυτά σε λίγο, για το ζήτημα των νέων ταυτοτήτων στους μαθητές και κατά πόσο είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας για να μπορεί να δώσει ένα παιδί εξετάσεις ή να πάει μια σχολική εκδρομή ή να δώσει παρελλαδικές εξετάσεις. Όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής που σήμερα και σήμερα νομίζω ότι θα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Ξεκινήσαμε με το κυκλοφοριακό. Αναλυτικά η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης θα μας την εκθέσει ραδιοφωνικά η Ευδοξία Δένη μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής ατζέντας. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στις ακροάτρες και τους ακροατές μας. Πραγματικά σήμερα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Από τις 7 και άρχισε το μποτιλιάρισμα. Είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση από ότι μια ώρα πριν που είχαμε και ένα σωρό τροχέα. Τώρα μόνο δύο για ταχύ βλέπω ακινητοποιημένα στο Δόστρωμα. Ένα στην 26η Οκτωβρίου και ένα στον κόμβο του Καλοχωρίου. Νωρίτερα είχαμε τροχαίο στο κέντρο, στην Τζιμισκή, είχαμε τροχαίο στην Πολυτεχνείου, είχαμε νωρίτερα τροχαίο στο Πανόραμα. Αν σκεφτεί κανείς ότι λόγω του καιρού αρκετός κόσμος βγήκε με γεωταχή και σημειώθηκαν αρκετά τροχαία με υλικές ζημιές που ξέρουμε πόσο.
0: Ναι, αλλά αυτά δεν επιβαρύνουν το κυκλοφοριακό.
1: Επιβαρύνουν πάντα, Βασίλη, γιατί όταν μένει ακινητοποιημένο μέχρι να απομακρυνθεί από το Δόστρωμα το γεωταχή, γίνεται μια ουρά χιλιόμετρων.
0: Μισό λεπτό. Είχαμε κανένα τροχαίο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Εγνατία?
1: Όχι, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή
0: γιατί
1: δεν
0: από το πρωί τροχαίο. Γίνεται χαμό στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και
1: είναι
0: στην Εγνατία.
1: Είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Δεν το συζητώ. Ακόμη
0: αυτό,
1: και τώρα.
0: Άρα τι σχέση
1: όχι, λόγω γενικότερα.
0: Τα μικροτροχεία με το κυκλοφοριακό. Σήμερα το κυκλοφοριακό λόγω του καιρού είναι σε τραγική κατάσταση η πόλη.
1: Και παραμένει δύσκολη κατάσταση στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα δυτικά μόνο. Ευτυχώς αυτή την ώρα είναι πεντακάθαρος ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Αλλά έχουμε σοβαρότατες καθυστερήσεις από το ύψος του κόμβου της Τούμπας μέχρι το Επταπύργιο και μετά τη συμβολή της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου μέχρι τα νοσοκομεία. Ο δρόμος είναι στο κόκκινο. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες και στο ύψος της ανάληψης και στη Χαριλάου και στην Ελβετία.
0: Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε χαμηλές ταχύτητες, αλλά η κατάσταση από τα πανεπιστήμια μέχρι και τη Μοναστηρίου είναι απερίγραπτη.
1: Αυτό θέλεγω.
0: Το έζησα πριν από λίγο, είναι απερίγραπτη, είναι σημειωτών και δεν είδα και κανέναν άνδρα της τροχιάς ή γυναίκα της τροχιάς στους δρόμους. Δεν ξέρω σήμερα. Ενώ τις άλλες μέρες υπάρχουν, σήμερα βρήκανε να μην είναι σε τέτοια μέρα να μην βοηθήσουν λίγο το κυκλοφοριακό. Δεν ξέρω.
1: Εκεί θα κατέληγα, Βασίλη, ότι στα ανατολικά έχουμε την Κωνσταντίνου Καραμαλή που είναι εντάξει μεγάλος κόμβος και καθυστερεί στην Εθνική Αντιστάσεως και την Όλγας. Αλλά αυτή την ώρα το μεγάλο πρόβλημα έχει μεταφερθεί στο κέντρο. Η Εγνατία πάκρι άκρη είναι στο κόκκινο. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Μέχρι και το Βαρδάρι και ένα μεγάλο κομμάτι τη Τσιμισκή από το τρίγωνο τη Χάνθ μέχρι εκεί την. Λίγο πριν την συμβολή της με την Αγία Σοφίας είναι σημειωτών κινούνται τα
0: οχήματα. Άρα τι σημαίνει τώρα όλο αυτό? Ότι όταν και σήμερα δεν έχουμε κανένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Έχουμε μία απλή βροχή, τίποτα παραπάνω.
1: Και ούτε συνεχόμενα.
0: Μία απλή βροχή, δεν έχουμε τίποτα κάτι το ακραίο. Δηλαδή αν συμβεί κάτι ακραίο και πάλι ο κάτοικος που μένει στην Περαία μέχρι να έρθει στη Μοναστηρίου θα κάνει 2 ώρες. Θεσσαλονίκη Βόλος, αυτή θα είναι η απόσταση η χρονική. Που χωρίζει τον κάτοικο της Περαίας, ο οποίος θέλει να μετακινηθεί με το αυτοκίνητό του και να πάει να φτάσει από την Περαία στη Μοναστηρίου. Θα κάνει 2 ώρες, ρωτώ. Γιατί όλο αυτό το διάστημα μας βομβάρδισαν ότι το μετρό άλλαξε την εικόνα της πόλης, ότι το κυκλοφοριακό μειώθηκε, ό,τι. Όλα αυτά τις καλές μέρες του καλοκαιριού, τώρα που χειμωνιάζει και οι καιρικές συνθήκες σιγά σιγά αλλάζουν. Με την πρώτη βροχή, όταν κάνεις μια μισή ώρα για να έρθεις από την Περαία στη Μοναστηρίου, με σε ακραίες καιρικές φαινόμενα θα κάνεις 2 ώρες. Πού είναι το μετρό λοιπόν? Πού είναι η ελάφρυση της πόλης από το μετρό? Θέλω απάντηση από έναν ειδικό σε αυτό το ερώτημα. Τώρα δεν θα δώσουμε την απάντηση εμείς. Θα το δώσουμε το λόγο σε έναν ειδικό στις επόμενες εκπομπές.
1: Να πούμε όμως, Βασίλη, ότι και στα δυτικά γίνεται ένας μικρός χαμός αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχουμε φοβερό μποτιλιάρισμα εδώ από την πλατεία Δημοκρατίας. Καλά, είπαμε όλοι οι Εγνατέινοι στο Φουλ, σε όλη την περιοχή του Βαρδάρη, στην περιοχή του Δικαστικού Μεγάρου, εκεί που εννοούνται οι παλαιούς σιδηροδρομικού σταθμού με την 26η Οκτωβρίου και μπαίνουμε για την πόλη. Η αναγεννήσεω είναι στο κόκκινο στην αρχή τη Μοναστηρίου, σε πολλά σημεία στο κόκκινο και δυτικά δηλαδή, αυτή τη στιγμή και αυτή την ώρα ακόμη. Είναι πολύ δύσκολο το κυκλοφοριακό. Κινούνται με πολύ μεγάλη δυσκολία και χαμηλές ταχύτητες οι οδηγοί. Πραγματικά δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τους οδηγούς. Θέλει ιδιαίτερη υπομονή. Τώρα, όσον αφορά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που περιμένουμε, δεν περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη τίποτα ιδιαίτερο. Αυτή τη βροχούλα που έχουμε, δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Θα πέσει απλώς η θερμοκρασία το βράδυ. Η Χαλκιδική όμως είναι μια από τις περιοχές που είναι, θα λέγαμε, στο χάρτη αυξημένης επιφυλακής. Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια και από την άλλη πλευρά της χώρας, τα νησιά του Ιωνίου είναι οι περιοχές που βρίσκονται όντως αυξημένη επιφυλακή και εκεί βρίσκονται υποδόσεις, πολιτική προστασία και πυροσβεστικοί. Και τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι μέχρι λέει και 9 μποφόρ. Αυτά όλα στο μεσημέρι της Τετάρτης. Τώρα, είχαμε χθες συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Εντάχει, θα αναφέρω 2-3 πράγματα. Καταρχήν, είχαμε την έγκριση του ισολογισμού για το 25, βελτιωμένη οικονομική εικόνα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Αγγελούδης αναφέρθηκε σε αρκετά ζητήματα. Ανακοίνωσε κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ότι άλλο 8 σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο πρόγραμμα Ριέτα Γιαννάκου. Οι εργασίες θα γίνουν το 27. Είναι εργασίες ανακαίνησης που γίνονται στα σχολεία και γίνονται πραγματικά. Αλλάζει η εικόνα τους. Δεν είναι μόνο ένα βάψιμο ή κάτι άλλο. Παρεμβάσεις σε τουαλέτες, θερμομονώσεις κτλ. Γίνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού. Αναφέρθηκε επίσης ο Δήμαρχος στο σχεδιασμό της διοίκησης για την εκπόνηση μιας μελέτης για το σύνολο των ποδηλατοδρόμων, αλλά ενημέρωσε το Σώμα και για ένα εξώδικο που απέστειλε στην εταιρεία που διαχειρίζεται αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία είναι κλειστά από τον Αύγουστο. Τι έγινε? Η αρχική δικαιολογία της εταιρείας είναι ότι ήταν το 50% των εργαζομένων σε άδεια, επομένως έπρεπε να κλείσουν, αλλά ποτέ δεν ξανά άνοιξαν παρά το ότι υπάρχει σύμβαση υπογεγραμμένη. Είναι και απλήρωτοι εργαζόμενοι και κάλλει τέλος πάντων. Και με το εξώδικο, αλλά και με προσωπικές επαφές, όπως είπε, που είχε, τους διαχειριστές να τα ξανανοίξουν και να καταβάλουν τα δεδουλευμένους εργαζόμενους. Από το αστυνομικό δελτίο έγινε η νεκροψία νεκροτομής σωρό της 20χρονης που κατέληξε μετά από χρήση MDMA. Η κοπέλα, από εκεί περιμένουμε να μάθουμε τα ακριβή αιτία θανάτου. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη τα αποτελέσματα. Πάντως να πούμε ότι σήμερα οι δικοί της άνθρωποι θα την αποχαιρετήσουν στις 11 η κηδεία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Καλαμαριά. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του προσώπου φέρεται να προμήθευσε και την άτυχη αυτή κοπέλα και τον 20χρονο φίλο της με ναρκωτικές ουσίες. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο και ο 45χρονος, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής ενός κινηματογραφικού σκηνικού. Έπεσε υπό την επίρρεια μέθης με το αυτοκίνητό του πάνω σε οζερί, στον Εύωσμο. Τραυμάτισε 3 άτομα. Κρατείται από χθες, ζήτησε αναβολή για σήμερα και δηλώνει συντετριμμένος. Καλά, είπαμε, το αλκοόλ πολλές φορές δυστυχώς μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ άσχημα πράγματα και την επόμενη μέρα να μην ξέρεις τι συνέβη. Αν πάμε λίγο προς τα βασιλικά, αποφασίστηκε μετά τη χθεσινή αυτοψία και της Δημοτικής Αρχής αλλά και Ειδικής Επιτροπής να μείνει κλειστό για όλη την εβδομάδα το γυμνάσιο. Μιλάμε για το γυμνάσιο που την Παρασκευή έπεσαν σοβάδες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά 14χρονος μαθητής. Τώρα, σήμερα, αύριο, μέχρι και την Παρασκευή τουλάχιστον, τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Και τέλος, να πούμε ότι έχουμε έτσι μια εξέλιξη όσον αφορά στη μεγάλη αστική ανάπλαση της Δεύχελ Expo. 6 επενδυτικά σχήματα, όπως έγινε γνωστό, από το χώρο των κατασκευών κατέθεσαν φάκελο εκδήλωση ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για το έργο ανάπλασης. Είναι γνωστό ότι είναι ένα εμβληματικό έργο προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ, που όπως όλα φαίνονται μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης, Βασίλη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ευδοξία, για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα τα άλλα τα μάθατε, έτσι. λέω μερικές φορές τα επικοινωνιακά κόλπα της κυβέρνησης σε τι βαθμό φτάνουν. Ήδη διαρρέουν από χθες τα σενάρια επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμασης, που όπως γνωρίζουμε όλοι, αύριο θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις και την Πέμπτη έχουμε την πρώτη μέρα διανομής του πετρελαίου θέρμασης. Και δώσανε στη δημοσιότητα τρία σενάρια. Το κακό, το καλό για τους καταναλωτές και το μέτριο για τους καταναλωτές. Το βασικό σενάριο για επιδότηση 25 λεπτά ήταν το πρώτο. Το λεγόμενο κακό σενάριο, διότι με 25 λεπτά επιδότηση η τιμή θα ήταν 1,70. Με δεδομένο ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμασης με βάση την τιμή του πετρελαίου διεθνώς θα είναι γύρω στο 1,90 με 1,95 αν υπάρχει επιδότηση. Μιλάμε για μια τιμή εντελώς απογορευτική για να αγοράσει. Δεν αγοράσει κανένας. Άρα αν προκρίνονται το σενάριο των 25 λεπτών επιδότηση θα ξεκινούσε με 1,70. Αν προτείνονταν το καλό σενάριο, όπου η κυβέρνηση πραγματικά θα έπαιρνε μια γενναία απόφαση για επιδότηση 55 λεπτά το λίτρο, θα ήταν η τιμή πώλησης γύρω στο 1,40 γύρω στο 1,40, μπορεί και 1,35, ανάλογα που θα κάτσει η τιμή του διεθνούς πετρελαίου, του πετρελαίου διεθνώς την Πέμπτη. Και το μεσαίο σενάριο μιλούσε για επιδότηση 35 λεπτά. Σήμερα, μέσω των φιλικών του site, κυβερνητικών πάντοτε, διαρρέουν το εξής σενάριο, ότι επικράτησε τελικά η μεσαία επιλογή των 35, επιδότηση 35 λεπτών, κάτι που σημαίνει ότι περίπου η τιμή του πετρελαίου θα είναι στο 1,60. Και πώς το δίνουνε το θέμα, πώς το πασάρουν, πώς το λασάρουν στην κοινή γνώμη για να συνειδητοποιήσει η κοινή γνώμη ότι πλέον θα πάρει φθηνότερο πετρέλαιο και από ό,τι αναμενότανε και σε σχέση με το περσινό πετρέλαιο. Λέει, γύρω στα 20 λεπτά χαμηλότερα από την τιμή κλεισίματος της περασμένου περίοδου θέρμασης αναμένεται να ξεκινήσει την πέμπτη διάθεση του πετρελαίου θέρμασης. Λένε και ψέματα, διότι η τιμή του πετρελαίου πέρσι, και όταν λέμε πέρσι εννοώ τον Απρίλιο, έκλεισε στα 1,70. Δεν είναι 25 λεπτά, το γεγονός ότι θα είναι γύρω στο 1,55 με 1,60 είναι πολύ λιγότερο. Αλλά δεν λένε το πιο βασικό, γιατί δεν συγκρίνουν την τιμή κλεισίματος της σεζόν, όπου δεν αγόρασε κανένας πετρέλαιο, και άνθρωποι της διανομής πετρελαίου και άνθρωποι των καυσίμων μας είπαν ότι τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο πέρσι η κίνηση ήταν μηδενική, δεν αγόρασε σχεδόν κανένας πετρέλαιο θέρμασης, και πώς να αγοράσει με 1,70 το λίτρο και με 1,65. Λένε λοιπόν, αντί να συγκρίνουν την τιμή διάθεσης σε σχέση με την περσινή σεζόν που ήταν στο 1,10 και που το 1,10 από το 1,60 50 λεπτά είναι μια τεράστια τερατώδης αύξηση, λένε ότι θα είναι φθηνότερο σε σχέση με την τιμή κλεισίματος την περσινή, του Απριλίου. Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, όλους αυτούς τους Γκέμπελς που μαζεύτηκαν και τα πληρωμένα site τα οποία πληρώνονται για να περνάνε την κυβερνητική γραμμή, πώς μπορούμε να τους σχολιάσουμε και να τους κρίνουμε? Διότι εμείς είμαστε πέρα και πάνω από κόμματα και το έχετε διαπιστώσει αυτό, η κριτική μας είναι σε όλους και σε όλα. Αλλά τέτοια γκεμπελική προπαγάνδα μόνο εδώ συμβαίνει. Πραγματικά μόνο εδώ συμβαίνει, διότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης ο κόσμος ενημερώνεται σωστά. Άκουσαν. Γύρω στα 20 λεπτά, λέει, χαμηλότερη η τιμή του κλεισίματος από την τιμή κλεισίματος του περσινής περίοδου, αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμασης. Και περιμένουν με 1,60 ή και με 1,55 ακόμα ο κόσμος να αγοράσει πετρέλαιο. Δεν θα αγοράσει. Εδώ είμαστε και θα το δείτε. Στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου δεν θα αγοράσει σχεδόν κανένας πετρέλαιο θέρμασης, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και με πρώτο να χάνει το ελληνικό δημόσιο. Διότι και πέρσι, Μάρτιο και Απρίλιο, υπήρχε υστέρηση εσόδων από το πετρέλαιο, με αποτέλεσμα τα καύσιμα που αποτελούσαν μια πηγή εισοδήματος όσον αφορά τη θέρμαση, να είναι σε υστέρηση. Βέβαια, του σώζει το πετρέλαιο κίνησης, του σώζει η απλή αμόλυβδη, διότι ο κόσμος, ό,τι τιμή και να φτάσει στην Ελλάδα η βενζίνη, θα μετακινείται με το αυτοκίνητό του. Αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα. Και το βλέπουμε και σήμερα αυτό. 2,20 είναι η τιμή της αμόλυβδης και ο άλλος θα πάρει το αυτοκίνητό του και θα μετακινηθεί από το προάστιο στο κέντρο με το αυτοκίνητό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Ωραία η ανάλυση σου. Γι' αυτό λένε λοιπόν, αφού παίρνετε το αυτοκίνητο, άρα μπορείτε. Άρα δεν υπάρχει ακρίβεια. Καταλαβες. Είναι αυτή η άλλη λογική. Η αντίστροφη λογική, η ανάποδη λογική.
0: Σου επαναλαμβάνω. Και 2,5 ευρώ να φτάσει η τιμή της αμόλυβδης.
2: Εγώ σου λέω τι θα πούνε τα.
0: Και 2,80 να φτάσει η τιμή της αμόλυβδης, που 2,5 ευρώ ξέρεις είναι ήδη Η κατοστάρα είναι σε 2,5 ευρώ.
2: Το ξέρω.
0: 2,20 είναι η τιμή της απλής.
2: Ναι, εγώ σου λέω ότι θα πούνε οι Γκέμπελς που είπες και πολύ σωστά το χαρακτήρισες όλο αυτό το περιβάλλον γκεμπελικό. Θα πούνε, να ορίστε, αφού υπάρχουν αυτοκίνητα, άρα η ακρίβεια δεν υπάρχει. Άρα μια χαρά είναι όλα, ζάχαρη. Δηλαδή το πρόβλημα είναι αν θα δώσουμε 1.700 ευρώ ή 1.600 ευρώ για το πετρέλαιο, Βασίλη. Και έχω να σου πω ότι οι παράγοντες της αγοράς στον κομμάτι των καυσόξυλων λένε ότι θα γίνει του καυσόξυλου φέτος. Και ποια κλιματική αλλαγή και ποια
0: καυσόξυλα,
2: πιο νιάξιμα για το περιβάλλον.
0: Ήδη εγώ στο μέρος που ζω, οι περισσότεροι ετοιμάζονται για να πάρουν μια μασίνα, να βάλουν, ξέρεις, τη μασίνα τα παλιά τα χρόνια. Ναι. Έχεις ακούσει από την γιαγιά σου και τον παππού σου μασίνες, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Μασίνες με καυσόξυλο και θα γίνει περιβαλλοντικά.
2: Του καυσόξυλου, αυτό
0: λοιπόν,
2: σου λέω.
0: Το τι θα αναπνεύσουμε φέτος στα προάστια, ήδη το Πλαγιάρι θεωρείται μια από τις πιο μολυσμένες περιοχές της Ελλάδος.
2: Που είναι όλοι τάχα με το νοιάζονται με την κλιματική αλλαγή και την πράσινη ανάπτυξη. Ποιο κλίμα και ποιο περιβάλλον και ποιο. Γιατί όλα οι Βασίλη κάποια στιγμή γυρνάνε μπούμεραγκ. Γυρνάνε μπούμεραγκ τα πράγματα.
0: Και αυτοί πανηγυρίζουν και λένε κάτω από το 1,60 ξεκινά το πετρέλαιο θέρμανσης. Να τους δώσουμε και τα συγχαρητήρια. Να τους πούμε και μπράβο, ρε
2: παιδιά. Σωθήκαμε, ρε παιδί μου. Σωθήκαμε, εντάξει.
0: 1,10 η τιμή εκκίνησης με το 1,60 είναι 50 λεπτά. Στον 1 τόνο είναι 500 ευρώ διαφορά.
2: Φυσικά.
0: Είναι σχεδόν 100% αύξηση.
2: Κοίταξε, Βασίλη, εσύ και εγώ το καταλαβαίνουμε αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί στο περιβάλλον που προανέφερες δεν μπορούν να το καταλάβουν διότι δεν έχουν αυτή την πραγματικότητα. Τώρα, με αφορμή το πρώτο που είπες, ξέρεις που έπρεπε να ήσουν τώρα μια μισή ώρα που έκανες να έρθεις σήμερα. Στο παλιό καφενείο της Φοφός, στον παλιό Παντελεήμονα. Μια μισή ώρα. Πλαγιάρη Παντελεήμονας, εκεί θα ήσουν. Κανονικά εκεί έπρεπε να φτάσει.
0: Το θέμα δεν είναι προσωπικό. Το θέμα είναι,
2: όχι,
0: το
2: γενικά,
0: θέμα είναι ότι ο κόσμος ταλαιπωρείται.
2: Πόσο χρόνο σπαταλάς, γιατί σπαταλάς και χρόνο και χρήμα και ψυχολογία. Γιατί δεν είναι η ψυχολογία το θέμα της καθημερινότητας.
0: Για τα καύσιμα θα τα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, όπως επίσης θα ακούσουμε τις επίσημες ανακοινώσεις αύριο. Θα έχουμε και καλό θέμα στο εφόλι Σεσίλη την Πέμπτη. Πάμε τώρα λοιπόν στα ηχητικά. Ξεκινάμε με Τσίπρα. Γιατί ξεκινάμε με τον Αλέξη?
2: Ξεκινάμε γιατί είχε χθες και μια περιοδία στην Κρήτη. Βέβαια, έδωσε μια συνέντευξη στα παραπολιτικά. Μίλησε για ένα αόρατο μνημόνιο, ότι η ακρίβεια έχει γίνει πια ένα αόρατο μνημόνιο στην Ελλάδα. Σε μια συνέντευξη που έδωσε στα παραπολιτικά, και επειδή αρκετές φορές έχεις αναφερθεί στο πώς ήταν η ζωή μας πριν λίγα χρόνια και πώς είναι τώρα. Βενζίνη, ενίκεια, ρεύμα, τρόφιμα αυξήθηκαν από 70% έως 100% έναντι του 2019, λέει, ενώ ο μισθός αυξήθηκε 30%. Ας τον ακούσουμε.
3: Ξαφνιάζονται στη Νέα Δημοκρατία, βλέποντας ότι όλες οι μετρήσεις, στο πολύ απλό ερώτημα που απευθύνεται στους πολίτες, πότε ρε παιδιά περνάγατε καλύτερα, το 18, το 19 που είχαμε ακόμα μνημόνια, μόλις βγαίναμε από τα μνημόνια, ή σήμερα που είμαστε 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια, όλος παραδόξος, η απάντηση είναι τότε περνάγαμε καλύτερα. Και λένε ότι αυτά δεν γίνονται και λέει ψέματα ο Τσίπρας και είναι άσχετος ο Τσίπρας και είναι έτσι ο Τσίπρας και αλλιώς ο Τσίπρας. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Θυμάστε κύριε Σκούρη πόσο είχε η αμόλυβδη βενζίνη όταν εγώ ήμουν πρωθυπουργός?
4: Όχι.
3: 1,5 ευρώ. Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμα? Να τα ακούσει αυτά ο κόσμος. Μην πέφτετε πάνω μου να με διακόψετε.
4: Όχι, όχι. Ναι.
3: Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανσης όταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός? 1,1. Πόσο έχει τώρα? 2 ευρώ. Πόσο είχε όταν εγώ ήμουν πρωθυπουργός η φέτα στο σούπερ μάρκετ? 7 ευρώ. Πόσο έχει τώρα? 14 ευρώ. Πόσο είχε ένα ενίκιο στο Παγκράτη? 700 ευρώ. Πόσο έχει σήμερα? 1200 ευρώ. Πόσο είχε ο λογαριασμός του ρεύματος? Πόσο είχε για μια οικογένεια τετραμελή, ένα 100 τετραγωνικά σπίτι? 60 ευρώ το μήνα. Τώρα έχει 120 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι αυξήσεις που σας παρουσίασα είναι της τάξης του 70, 60, 80, 100%. Το καταλαβαίνετε αυτό? Να κάτσουμε να δούμε τους σχετικούς και τους άσχετους. Για αυξήσεις λοιπόν σε όλο το πλέγμα της καθημερινότητάς μας από 70 έως 100%. Έχουμε, αλήθεια, είναι μια αύξηση του μέσου μισθού 30%.
5: Νομίζω πως όποιος
3: βγαίνει,
5: βλέπει,
3: σαν ρωτάω, βγαίνει. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τις ανοησίες για το ποιος είναι άσχετος και το ποιος είναι σχετικός και να κάτσουμε να δούμε ποιος νοιάζεται για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και ποιος νοιάζεται μόνο να κάνει συμφορίες κυρίων με τα συμφέροντα. Τα οποία συμφέροντα έχουν, γιατί εδώ βλέπουμε τη μία πλευρά. Η μεγάλη πλειοψηφία δεν βγαίνει. Και ρε παιδιά, εγώ βλέπω διαρκώς τους συλλογισμούς των μεγάλων εταιριών, αυτών που είναι στο χρηματιστήριο, να έχουν ρεκόρ κερδών 20ετίας. Για δείτε λοιπόν για αυτή την εικόνα, να δούμε ποιος είναι ο άσχετος και ποιος είναι ο σχετικός.
0: Λοιπόν, αυτά μας είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας σε μια ιδιαίτερος έτσι επιθετική συνέντευξη που έδωσε, εντός εισαγωγικών επιθετική. Βέβαια, δεν είπε το εξής, ότι επί ημερών του το ΦΠΑ στα καύσιμα αυξήθηκε. Το γεγονός ότι η βενζίνη είχε 1,5 ευρώ το λίτρο επιμερών ΣΥΡΙΖΑ δεν οφείλεται στο γεγονός ότι έκανε κάποια μείωση στο ΦΠΑ, αύξησε το ΦΠΑ η κυβέρνηση Τσίπρα. Απλώς η τιμή του πετρελαίου διεθνώς ήταν πολύ πιο χαμηλή. Τη μισή αλήθεια λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, διότι δεν μπορώ να ακούω τώρα παραμύθια της Καλυμά. Λοιπόν, τι θα πει, η βενζίνη είχε 1,5 και το πετρέλαιο είχε 1,10. Μείωσε το φόρο, κύριε Τσίπρα? Όχι. Αύξησε το φόρο, κύριε Τσίπρα? Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επειδή η συγκυρία τότε δεν είχε πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πόλεμο στην Ρωσία-Ουκρανία και η τιμή του πετρελαίου, το βαρέλι, ήταν στα 50 λεπτά το λίτρο και τώρα είναι στο 1,10. Λοιπόν, γι' αυτό αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου. Αλλά την αλήθεια, την πραγματική, δεν θα την ακούσετε από κανέναν, φίλες και φίλοι, και ειδικά από αυτούς οι οποίοι κυβέρνησαν. Και να πω και κάτι άλλο που το οφείλω για στον Αλέξη τον Τσίπρα. Αυτό που έκανε ο στενός του συνεργάτης και λογογράφος του, ο Θανάσης ο Κατερός, απέναντι στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ήταν όχι απλά απαράδεκτο, ήταν χυδαίο. Και είναι δείγμα το ότι δεν αλλάζει. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι και δεν αλλάζουν και τα κόμματα. Δεν πάει να άλλαξε τον τίτλο του κόμματός του ο κύριος Τσίπρας, να το έκανε Ελλάς από ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Στην τακτική και στη στρατηγική είναι βουτυγμένο στο βούρκο της αριστερόστροφης λογικής. Και ποια λέει αυτή η λογική, τι λέει αυτή η λογική? Αντιμετώπισε τους αντιπάλους σου, ειδικά από αυτούς από τους οποίους απειλείσαι, με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι fair, δεν είναι δεοντολογικός. Δεν μπορεί ο κύριος Κατερός να χαρακτηρίζει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και το κάνει αυτό μόνο και μόνο γιατί αισθάνεται την ανάσα του Πασόκ ο Τσίπρας και καταλαβαίνει ότι αν βγει τρίτος, τελείωσε το πολιτικό του μέλλον. Βέβαια, χθες προσπάθησε να τα μαζέψει. Λοιπόν, από την Κρήτη.
2: Ο Καρτερός είπε ότι είναι προσωπική μου άποψη. Δεν,
0: ναι, καλά. Ναι,
2: έτσι είπε τώρα.
0: Καλά τώρα. Ναι, τι κάνει μια ονιά ως τα κεραμίδια. Ξέρουμε όλη τη σχέση του Καρτερού με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Την ξέρουμε και στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον ποια θα είναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτά τώρα είναι.
2: Ναι, σου λέω τι είπε.
0: Ας πάει να είπε ό,τι θέλει. Έχουμε κρίση και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί τι έγινε. Από την Κρήτη, βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να τα μαζέψει και είπε ότι αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης, θέλοντας να σας στείλει το μήνυμα ότι θέλει να κάνει μια προσωρινή εκεχηρία με το Πασόκ. Αυτά για τον Τσίπρα. Πάμε τώρα στα Τέμπη.
2: Στα Τέμπη, Βασίλη, οι καταθέσεις των συγγενών και γονέων συνεχίζονται και έχουμε μια πολύ σημαντική δήλωση συνηγόρου συγγενών των θυμάτων. Ας την ακούσουμε.
4: Ιλαροτραγικό της δικαιοσύνης είναι ότι αυτή τη στιγμή 200 και πλέον οστάρια μαζεμένα από τον παντρεμένο δεν έχουν αποδοθεί στους γονείς και δεν έχουν αξιολογηθεί από την ίδια τη δικαιοσύνη. Είναι σε κάποια συρτάρια. Μεγαλύτερη ντροπή από αυτό για τη δικαιοσύνη, τις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές, δεν υφίσταται κατά τη γνώμη μου μετά από τόσα χρόνια δικηγορίας.
2: Σημαντική δήλωση, ανατριχιαστική θα έλεγα.
0: Βέβαια, ανατριχιαστική πραγματικά. Και να ακούσουμε τώρα και τον κτηνοτρόφο από το Βόλο.
2: Γυναίκα κτηνοτρόφος από το Βόλο, σε τι κατάσταση έχει περιέλθει?
5: Έχουμε καταλάβει ότι θέλουν να μας τελειώσουν. Ήδη το κάνουν. Και μέσα στους στάβλους που δεν υπάρχουν ζώα, θα βλέπετε συνήθως κτηνοτρόφους απαγωνισμένους. Αν αυτό το αντέχει η συνείδησή τους, όσοι έχουν από αυτήν, τότε εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Μεγάλη.
2: Επίσης ανατριχιαστική δήλωση.
0: Ανατριχιαστική δήλωση, διότι πολλοί άνθρωποι έχουν σκεφτεί, όπως μας είπε, όπως είπε πριν από λίγο στη δήλωσή της η κυρία αυτή, η κτηνοτρόφος, ακόμα και να θέσουν τέλος στη ζωή τους.
2: Ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό. Και κάποιος, ρε αδελφέ, να ευαισθητοποιηθεί από το δράμα αυτών των ανθρώπων. Έστω ένας από το επίσημο πολιτικό σύστημα και να μην τους αντιμετωπίζουν, να μην πω κι εγώ σαν τι.
2: Έρχεται το εορταστικό καλάθι πάλι, να ξέρεις. Πάρε θάρρος, πάρε χαρά.
0: Σε λίγο για το εορταστικό καλάθι. Τώρα θα πάμε να συζητήσουμε, να ψάξουμε σε λίγο την εξέλιξη που είχε το ζήτημα του εκβιασμού που έκαναν κάποιοι διευθυντές σχολείων της Θεσσαλονίκης σε παιδιά για τις ταυτότητες. Όλα αυτά σε λίγο αφού ακούσουμε διαφημίσεις.
6: Θεσσαλονίκη, FM 100.
7: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε.

0: Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
1: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα το οποίο θίξαμε χθες, το οποίο έχει εξέλιξη. Κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή χθες από τον ανεξάρτητο βουλευτή πρόεδρο του Ελληνικού Παλμού, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, για τον εκβιασμό που δέχονται μαθητές στη Θεσσαλονίκη για το θέμα των ταυτοτήτων. Και υπήρξε απάντηση επίσημη του Υπουργείου Παιδείας. Θα έχουμε τη θέση και του Διευθυντή Εκπαίδευσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε λίγο, του κ. Αλέξανδρου Κόπτση. Ο λόγος όμως πρώτα στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
4: Καλημέρα σας, κύριε Κοντογουλίδη. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Το αυτό επιθυμούμε και διημάς που λέγανε οι παλιοί. Επιθυμούμε να είστε όλοι καλά και όσοι μας ακούνε να είναι καλύτερα.
3: Λοιπόν, τι αναφέρετε στην ερώτησή σας και ποια απάντηση πήρατε από τον Υπουργό Παιδείας, από τον Υφυπουργό Παιδείας?
4: Κοιτάξτε, είπα ότι παρόλο που πριν ένα χρόνο έκανα ερώτηση στην Υπουργό και η οποία μου απάντησε αυτά που λέει ο νόμος. Δηλαδή ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι ταυτοποίησης. Δηλαδή υπάρχει κώδικας διοικητικής διαδικασίας. Ας τα πούμε, άρθρο 3, παράγραφος 4, ενώ υπάρχει ο νόμος του 2008-37-31, άρθρο 25, που λέει ακριβώς πώς ταυτοποιείται αν δεν έχεις ταυτότητα. Δηλαδή υπάρχει, μπορεί να έχεις μια προσωρινή βεβαίωση αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών τομείων και αν επρόκειται για ανήλικο, μια βεβαίωση από το ΚΕΠ. Παρόλα αυτά, υπήρχαν διευθυντές στη Βόρειο Ελλάδα και όχι μόνο στη Βόρειο, αλλά επειδή εγώ είναι η περιοχή μου εκεί, το ερεύνησα καλύτερα, εκβιάζουν γονείς, εκβιάζουν μαθητές, μάλιστα φτάσαν σε επέσχυντο σημείο σε ένα λύκειο στην Θεσσαλονίκη και σε εμάς, στο λύκειο Μίκρα, σας το πούμε, για να αρχίζουν να φοβούνται πια. Να σηκώσουν παιδί και να το κοροϊδεύουν ο υπεύθυνος ο καθηγητής της τάξης και να λέει «Α, φοβάστε, γιατί φοβάστε τους διαβόλους και τους τριβόλους, έχει 666 ταυτότητα και δεν ντρέπονται λίγο, δεν σέβονται τα παιδιά μας, δεν σέβονται και τους νόμους. Υπάρχουν νόμοι, αλλά αυτοί τις καταπατούν τους νόμους». Και γι' αυτό έκανα την ερώτηση και ο Κοντογουλίδη. Είπα, δεν με καταδέχτηκε βέβαια η κυρία Ζαχαράκη, ήρθε ένας υπουργός εκεί και λέω άλλα λέτε στη Βουλή, άλλα αφήνεται.
3: Τι απαντάει η κυβέρνηση επίσημα? Τι απάντησε επίσημα η κυβέρνηση?
4: Μου απάντησε τους νόμους αυτούς. Ναι, λέει, αυτοί είναι οι νόμοι του κράτους, ότι μπορούν να ταυτοποιηθούν, δεν υπάρχει πρόβλημα για τις πανελλήνιες, δεν υπάρχει πρόβλημα για τις.
3: Άρα στην ουσία αυτά που λένε κάποιοι διευθυντές σχολείων ή που ζητάνε τις νέες ταυτότητες για τα παιδιά, προκειμένου να πάνε σε εκδρομές, προκειμένου να γίνουν οι εγγραφές, προκειμένου να πάρουν μέρος στις εξετάσεις, στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν ισχύουν. Μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση και με άλλο τρόπο εκτός ταυτότητας. Αυτό λοιπόν είναι η απάντηση.
4: Σας ανέφερα τον νόμο πριν. Επιπλέον από αυτούς τους δύο που σας είπα τους νόμους, υπάρχει και ΦΕΚ στο φύλλο δεύτερο. Το δεύτερο φύλλο του 4262 ΦΕΚ, τον 6825, που λέει ότι έχει δικαίωμα έκδοση ταυτότητας για ανηλίκους χωρίς λήψη προσωπικού αριθμού. Πού είναι όλη αυτή η νομολογία? Όλα αυτά μου θυμίζει την εποχή των εμβολίων, οι οποίες στην αρχή ήταν προαιρετικά και μετά τα κάνανε, βάλαν πρόστιμα στους ηλικιωμένους, βάλανε εμάς τους υγειονομικούς, μας πέταξαν από τις δουλειές όταν είδαν ότι δεν παίρνει με το καλό ο ελληνικός λαός να πάει σούμπιτος στην ψηφιακή δικτατορία που το ετοιμάζουν. Βρίσκουν τρόπους, αλλά αυτό βρίσκουν τρόπους από το σχολείο, από διευθυντές. Τώρα τα αθλητικά σωματεία, δύο φορές και στον προκάλεσα τον υφυπουργό για τα αθλητικά σωματεία, απίστευτες καταγγελίες. Παιδιά ταλέντα, παιδιά που από την ώρα που γεννήθηκαν ασχολούνται με τον αθλητισμό, παιδιά που θέλουν να πάνε σε διάφορες χώρες να δείξουν τις αθλητικές τους ικανότητες. Ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του δεν τους το επιτρέπουν, δεν τους βγάζουν κάρτα αθλητή, γιατί δεν έχουν πάρει νέες ταυτότητες με προσωπικό αριθμό. Το καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε εκβιασμό. Το καταλαβαίνετε ότι καταπατούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

0: εκπαίδευσης στους στρατιωτικούς μας της αμοιβής. Τους απείλησαν ότι δεν θα αμείβονται. Η Τράπεζα Πειραιώς, λέει, αν δεν επικοινωνήσετε τα στοιχεία σας με καινούργια ταυτότητα, δεν θα αμείβεστε.
1: Μάλιστα. Πέστε μου κάτι άλλο.
0: Δεν πάμε καλά, κύριε Κοντοβουλή.
1: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ανεξάρτητα κάποιος,
0: μόνο πατρίδα μας.
1: Ανεξάρτητα από το ποια άποψη έχει κάποιος για τις νέες ταυτότητες, αυτό είναι άλλο θέμα. Και όπως λέτε, ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, μικρή, μεγάλη, θα το κρίνει η ιστορία. Λοιπόν, που έχουν τις επιφυλάξεις του, δεν μπορεί, τις επιφυλάξεις τους, δεν μπορεί, ας το πούμε, να αποκλείονται αθλητές από αγώνες ή να τους βγάζουν την κάρτα αθλητή και δεν μπορούν να γίνονται αυτά που έγιναν, όπως είπατε, σε Λύκειο της Θεσσαλονίκης. Αυτό σας απάντησε για το Λύκειο της Θεσσαλονίκης ο Υπουργός.
0: Είπε θα το δει. Ναι. Προς τιμήν του έστειλα μια επιστολή στον διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση εκεί στην Κεντρική Μακεδονία. Και μου απήντησε ο άνθρωπος αυτό που λέει επίσης ο νόμος, ότι και δεν είναι σύμφωνος με αυτά και θα τα εξετάσει, πιστεύω να τα εξετάσει, να τους συμμαζέψουν επιτέλους τους κομισάριους που έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως σε θέματα ψηφιακής ολοκληρωτισμού. Είδαμε τα καλά της κυβέρνησης με τα εμβόλια, με τους οδομονόμους που το 90% του ελληνικού πληθυσμού ήταν εναντίον και αυτοί ήρθαν και τους επέβαλαν. Μια πράγματα αυτό του Παχθές και του Υφυπουργού, λέω αυτά είστε έκτοτοι, γιατί αυτά δεν τα είπατε προεκλογικά, εισφαρπάξατε την ψήφο του ελληνικού λαού και τώρα τον εκδικήσετε.
1: Εντάξει κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να το λέτε αυτό γιατί είναι κρίμα τα παιδιά μας.
1: Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Κόπτση, στην τηλεφωνική γραμμή θα βγει για να δώσει απάντηση.
0: Θα σας τα πει. Του έστειλε επιστολή και τον ευχαριστώ για την δημόσια, για την άμεση ανταπόκρισή του.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδόπουλε, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε ερώτηση χθες στη Βουλή και η απάντηση που πήρε από τον Υφυπουργό Παιδείας είναι ότι ναι, μπορεί να γίνει ταυτοποίηση και με άλλους τρόπους, άρα όσοι βγάζουν ανακοινώσεις διευθυντές σχολείων και λένε ότι δεν δέχονται, απειλούν στην ουσία τους μαθητές ότι αν δεν βγάλουν νέες ταυτότητες δεν θα μπορούν να πάρουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πολύ απλά δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί ο νόμος λέει ότι μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση ή μέσω ταυτότητας ή μέσω διαβατηρίου ή με άλλο μέσο ταυτοπροσωπίας του μαθητή. Και αυτό το μέσο είναι η κατάλογη δημοτική των Δήμων. Άρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι αυτό απάντησε και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Κόπτσης, τον οποίο δεν ξέρω αν έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, θα μου πούνε σε λίγο, σε δύο λεπτάκια. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι τότε, αφού σε δύο λεπτά θα βγει ο κύριος Κόπτσης, και μετά θα συνεχίσουμε με τον κύριο Κόπτση και με τον κύριο Λεχουρίτη, ο οποίος θα μας πει για τις νέες αυξήσεις σε προϊόντα βασικής κατανάλωσης, σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Αλέξανδρο Κόψη. Κύριε Κόψη, ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να δώσετε κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα το οποίο αναδεικνύουμε σήμερα στην εκπομπή. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Κοτοβλίδη. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Είχαμε τον κύριο Παπαδόπουλο, τον ανεξάρτητο βουλευτή, πριν από λίγο, ο οποίος κατέθεσε και ερώτημα στη Βουλή χθες και πήρε την απάντηση από τον Υφυπουργό Παιδείας. Μας είπε ότι απευθύνθηκε και σε εσάς, σας ευχαρίστησε, είπε ότι δείξατε ευαισθησία και δώσατε άμεσα απάντηση. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η οδηγία που πλέον δίνεται σε εκείνους τους διευθυντές οι οποίοι λένε στα παιδιά ότι για να μπορέσουν να πάρουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις θα πρέπει να βγάλουν νέες ταυτότητες. Και αν είναι γνώστο το περιστατικό στο οποίο αναφέρθηκε χθες και στη Βουλή ο κ. Παπαδόπουλος, ότι στο Γενικό Λύκειο Μίκρας υπήρξε ο υπεύθυνος τμήματος, ο οποίος την ώρα του μαθήματος έφερε σε δύσκολη θέση έναν μαθητή, μια μαθήτρια, δεν ξέρω ακριβώς περί τίνος πρόκειται, ειρωνεύομαι ανώστον σχετικά με το ότι δεν έβγαλε νέα ταυτότητα.
1: Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να πω ναι, ο κύριος Παδόπουλος μας έκανε ένα ερώτημα την προηγούμενη εβδομάδα. Την επόμενη μέρα απαντήσαμε, γιατί καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε εδώ για να δίνουμε απαντήσεις, διευκρινήσεις, ό,τι αφορά τουλάχιστον την Κεντρική Μακεδονία και ό,τι γίνεται επιτελικά, διαβάζω το Υπουργείο Παιδείας. Να σας πω και το συγκεκριμένο, ότι η υποχρεωτικότητα της έκδοσης ή μίας νομικών ταυτοτήτων δεν ελέγχεται από τους φορείς του Υπουργείου Παιδείας. Εμείς έχουμε κάποιες διαδικασίες στις εγγραφές και στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι εγγραφές γίνονται όπως προβλέπεται στην νομοθεσία με αντίγραφο δελτίο νομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό του Δήμου. Άρα εμείς προτρέπουμε όπου υπάρχει πρόβλημα ή δημιουργείται πρόβλημα στη συνείδηση, αν θέλει, του κάθε διευθυντή, να ζητούν αυτεπάγγελτο, όπως προβλέπεται, πιστοποιητικό από το Δήμο, να το παίρνουν, και αυτό εγγράφεται μέσα στο MySchool, σε ένα ειδικό σύστημα που υπάρχει στο Υπουργείο Παιδείας και είναι εγγραμμένοι όλοι οι μαθητές μας, οι εκπαιδευτικοί μας, και με βάση αυτό ακολουθείται όλη η πορεία με τις πανελλαδικές, όπου εκδίδεται αυτόματα μια κάρτα συμμετοχής του μαθητή. Άρα και μόνο με ένα πιστοποιητικό λύνει το θέμα. Αυτό το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι για τους αποφύτους, κύριε Κοντογλίδου. Κάποιος που έχει τελειώσει το Λύκειο και είναι απόφυτος πια, άρα δεν ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι όντως υποχρέωση, και αυτό γίνεται για το αδιάβλητο των πανελλαδικών εξετάσεων, να προσκομίσει ταυτότητα. Εκεί έχω την εντύπωση ότι ισχύουν ακόμη παλιές, αλλά δεν είναι και η δική μου αρμοδιότητα. Εκεί οφείλει πια το Υπουργείο Εσωτερικών ή τα άλλα.
0: Οι παλιές ταυτότητες ισχύουν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, έχουν εντύπωση, ναι, άρα ισχύουν. Δεν ξέρω αν έχουν παρουσιαστεί.
0: Και εμείς αυτή τη στιγμή, και εγώ δεν έχω βγάλει νέα ταυτότητα, έχω παλιά ταυτότητα η οποία ισχύει κανονικά παντού σε όλες μου τις συναλλαγές.
1: Έτσι, εγώ έχω βγάλει βέβαια, αλλά χωρίς να είναι υποχρέωση, αυτό που ξέρω. Εμείς πάντως δεν ζητούμε τίποτα, η οδηγία είναι οι διευθυντές μας, γιατί υπάρχει αυτό το σύστημα μέσα του MySchool που ακόμη και με πιστοποιητικό του Δήμου μπορούν να εγγραφούν και τους ακολουθεί μέχρι τις πανελλαδικές, διαδέ τους αποφύτους. Και για να διασφαλίσουμε το αδιάβλητο, ζητούνται ταυτότητες, αλλά δεν είναι υπόθεση πια του Υπουργείου Παιδείας, γιατί δεν είναι πια στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας ο απόφυτος. Να σας πω ότι, ξαναλέω, η υποχρεωτικότητα εμάς δεν μας αφορά, με την έννοια ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εκδώσουμε ή να πιέσουμε κάποιους να εκδώσει. Αυτό το περιστατικό που λέει θα το ελέγξω δεν έχει φτάσει σε εμάς, στην Περιφερειακή Διεύθυνση, ούτε στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μου έχουν ενημερώσει. Θα το ελέγξω όμως και θεωρώ ότι ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια είναι το πρώτο που πρέπει να γίνεται και από τους μαθητές προς τους εκπαιδευτικούς και από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές. Αν συνέβη αυτό, εγώ σας το λέω τώρα που μου το είπατε και το συγκεκριμένο γυμνάσιο.
0: Το ανέφερε στην ερώτησή του ο κ. Παπαδόπουλος στη Βουλή.
1: Θα το δω άμεσα, κύριε Κοντογλίδη, και φυσικά δεν είναι δυνατόν και σε κοινή θέα. Γιατί ξέρετε, λέμε ότι η ποινή δεν είναι δημόσια, η τιμωρία δίνεται κατηδίαν. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορούμε κάποιον, και μάλιστα για κάποιον που δεν είναι υποχρέωσή του, έτσι. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι στα προσωπικά δεδομένα. Φυσικά διασφαλίζουμε το αδιάβλητο κάθε είδους εκλογών ή μεταγραφών, αλλά στο πλαίσιο των συγκεκριμένων νομοθεσίες, και δεν υπάρχει κάποια οδηγία, μας ανέφερε και ο κ. Παπαδόπουλος, μου το ζήτησε, από εμάς από το Υπουργείο για κάποια συγκεκριμένη διαδικασία λειτουργίας. Όχι. Αν κάποιοι διευθυντές το έχουν κάνει, φυσικά δεν έχει φτάσει σε εμάς και δεν θα συνεχίσουν να το κάνουν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις, κύριε Διευθυντή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Γιωργοτουλίδη, σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ήταν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Αλέξανδρος Κόψης. Τα είπε όλα και θα ερευνήσει, όπως είπε και αυτό το περιστατικό, την καταγγελία του ανεξάρτητου βουλευτή, του κυρίου Νίκου Παπαδόπουλου. Τώρα, τι μαθαίνω εδώ. Ο Τραμπ για την Κιλφόιλ είπε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Θα στερηθούμε την Κιλφόιλ και τι θα κάνουμε πλέον, τι θα κάνουν οι διάφοροι οι οποίοι ασχολούνταν με τη δημόσια εμφάνιση της συγκεκριμένης πρέσβυρας. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν είχε να προσφέρει απολύτως τίποτα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και το έβαλε ο Τραμπ προκειμένου γιατί ήθελε να το ξεφορτωθεί, έτσι ακριβώς όπως το λέω. Και δυστυχώς επιβεβαιώνομαι. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Να καλημερίσω στην εκπομπή τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον Γιώργο Λεχουρίτη. Κύριε Λεχουρίτη, καλή σας ημέρα από το FM100. Τι κάνετε, πώς
2: είστε? Καλημέρα, κύριε Κοντογουλίδη. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, Τρίτη και 13 σήμερα ο μήνας.
0: Είστε προληπτικός?
2: Όχι, καθόλου προληπτικός. Άγιε είναι προληπτική. Εγώ το 13 το ήθελα πάντα γιατί ήταν το προπό που μου έδινε, ξέρετε, νίκε.
0: Α, μάλιστα, ωραία, μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, γιατί να στηρίζουμε το 3η και 13η ή το 13. Λοιπόν.
0: Τώρα, είτε είναι 3η και 13, είτε είναι 4η και 14, είτε είναι 5η και 15, θέλω να μου πείτε, από την έρευνα που κάνετε συνεχώς στο ΙΝΚΑ, οι τιμές, τι γίνεται με τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και με τις αυξήσεις που καθημερινά έχουμε?
2: Ωραία. Λοιπόν, πρώτον κριτήριο, αυτή η περιβόητη συμφωνία. Η Εθνική Συμφωνία, όπως θέλει να τη λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος και η κυβέρνηση, ή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Συμφωνία Κυρίων και ό,τι άλλο επίθετο βάζουν μπροστά, για εμάς είναι κατάπτυστη, είναι κοροϊδία, είναι μπεγμός, είναι παραπλάνηση καταναλωτή. Γιατί όταν κάνεις μια Συμφωνία Κυρίων, σημαίνει, κύριο Κοντογουλίδη, ένα προϊόν που συμμετέχει μέσα στη μείωση τιμής με βάση τα ταμπελάκια που βάζουν επάνω στα προϊόντα, θα έπρεπε να έχει τιμή μειωμένη με βάση τους 1740 κωδικούς. Καλά μέχρι εδώ?
0: Ναι, και μάλιστα, και ακριβώς, και να σας πω ότι πριν από λίγο βγήκε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κύριος Θεοδωρικάκος και είπε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τους ηθήνοντες της αγοράς, μειώθηκαν οι τιμές σε 1740 κωδικούς.
2: Ελάτε λοιπόν να το δούμε. Πώς είναι δυνατόν το ίδιο προϊόν με μειωμένο ταμπελάκι στο ένα σούπερ μάρκετ να έχει 0,85 λεπτά και στο άλλο σούπερ μάρκετ να έχει 1,43? Πώς είναι δυνατόν το ένα ταμπελάκι στο ένα σούπερ μάρκετ το προϊόν να έχει 1,16 λεπτά και στο άλλο σούπερ μάρκετ να έχει 1,62? Τέτοιες περιπτώσεις είναι δεκάδες, εκατοντάδες, στα προϊόντα υποτίθεται μείωση τιμών.
0: Δηλαδή οι μειώσεις ισχύουν σε ένα σούπερ μάρκετ και δεν ισχύουν σε άλλες, αυτό μου λέτε?
2: Αυτό λέω. Ναι. Όταν υπάρχει συμφωνία κυρίων, σημαίνει ότι όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν σημειωμένες τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα 1740 κωδικούς. Ναι ή όχι? Αυτό
0: και
2: δεν λέει.
0: Και ποιοι είναι? Θα είμαστε τυχεροί μόνο όσοι πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και ισχύει η μείωση τιμών, και όσοι δεν πάμε σε άλλο σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν θα το παίρνουμε με αυξημένη τιμή?
2: Άρα πώς αιτιολογούν αυτοί την άποψη? Μα μου λέει, δεν είναι υποχρεωτικό, λένε κάποια παπαγαλάκια δημοσιογράφοι, δεν είναι υποχρεωτικό, ελεύθερη οικονομία. Τι λέτε, κύριε, του λέω. Όταν υπάρχει συμφωνία κυρίων ή εθνική συμφωνία, σημαίνει ότι αυτοί οι κωδικοί που συμμετέχουν στην εθνική συμφωνία έχουν την ίδια τιμή. Δεν μπορεί το ένα να έχει διαφορά τιμής 70 λεπτά από το άλλο, το ίδιο ακριβώς προϊόν. Αυτό είναι συμφωνία κοροϊδίας. Μα είναι ελεύθερος ανταγωνισμός. Πάλι κάνετε λάθος, λέω. Τι σχέση ο ελεύθερος ανταγωνισμός με τη συμφωνία κυρίων, κυριέ μου, του λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων, το ζητούμενο είναι ένα. Ότι με τα καύσιμα στα ύψη, με το πετρέλαιο θέρμανσης που θα έρθει οι ανακοινώσεις αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω πότε.
0: Μα εδώ πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Λένε ότι θα δώσουν 35 λεπτά επιδότηση και ότι τη
2: δηλαδή από 1,95 θα πάει στο 1,60.
0: Ναι, το 1,60 λέει είναι πιο φτηνό από το 1,70 που είχε πέρσι το κλείσιμο.
2: Μα 1,70 πέρσι δεν έβαλε κανένας.
0: Άκτα αυτό το. Πέστε τα, κύριε Πρόεδρε, πέστε
2: τα. Τα έσοδα μειώθηκαν πέρσι κατά 200 εκατομμύρια γιατί ο κόσμος δεν έβαλε.
0: Το 1,60 δεν το συγκρίνουν με το 1,70 του κλεισίματος της σεζόν και όχι με το 1,10 της έναρξης της σεζόν. Αυτή είναι η επικοινωνιακή προπαγάνδα.
2: Όπως τους βολεύει, κύριε Κοντογουλίδη, και ξέρετε από πώς τους βολεύει. Τα μεν θετικά που κάνει η κυβέρνηση είναι δικά της επιτεύγματα και ό,τι αρνητικό είναι επιτακτική ανάγκη των Βρυξελών. Δηλαδή μας δουλεύουν λέγοντάς μας ότι δεν φταίμε εμείς για την τιμή των καυσίμων, αλλά οι εξωγενείς παράγονται. Με συγχωρείτε, τα μήλα, τα αχλάδια, τα πορτοκάλια, τα σταφύλια, τα καρύδια, τα κάστανα, τα αμύγδαλα είναι εξωγενείς παράγοντες. Δεν παράγονται στην Ελλάδα. Γιατί εφέτος πουλάει φτηνότερα ο παραγωγός το προϊόν του και εμείς το αγοράζουμε ακριβότερα? Γιατί δεν μπορείς να μου αιτιολογήσεις, κυβέρνηση, πώς υπάρχει διαφορά κερδοσκοπίας που αγγίζει και το 2000%? Μα θα μου πείτε ελεύθερη οικονομία. Όχι, αυτό είναι ασύνδετη οικονομία. Η κυβέρνηση αρέσκεται μέσα από την ακρίβεια να γεμίζει τα κρατικά ταμεία και βεβαίως να μοιράζει λεφτά αριστερά και δεξιά. Και τώρα διάβαζα πως έρχεται με κρούοντας το καμπανάκι του κινδύνου το δούνου του. Προσέξτε, πάλι κινδυνολογία για να μην δώσει λεφτά η κυβέρνηση το συνταξιούχο, το μισθωτό, το δημόσιο υπάλληλο γενικά.
0: Πέστε μου κάτι άλλο, ακούσατε το νέο, το καινούριο, το είπε σήμερα ο κύριος Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ τα Χριστούγεννα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν. Πέτυχε δηλαδή το καλάθι, μάλλον η συμφωνία κυρίων ή η εθνική συμφωνία. Και αφού πέτυχε, γιατί φέρνει το εορταστικό καλάθι? Δηλαδή τι, θα μας δίνει καλαθάκια με δώρα, θα μας κάνει δώρα από την τσέπη του κ. Θεοδωρικάκος? Κοιτάξτε, ο κ. Θεοδωρικάκος είναι ένας, η συμφωνία κυρίων ή η εθνική συμφωνία. Και αφού πέτυχε, γιατί φέρνει το εορταστικό καλάθι? Δηλαδή τι, θα μας δίνει καλαθάκια με δώρα, θα μας κάνει δώρα από την τσέπη του κ. Θεοδωρικάκος? Κοιτάξτε, ο κ. Θεοδωρικάκος είναι ένας, η συμφωνία κυρίων ή η εθνική συμφωνία. Και αφού πέτυχε, γιατί φέρνει το εορταστικό καλάθι? Δηλαδή τι, θα μας δίνει καλαθάκια με δώρα, θα μας κάνει δώρα από την τσέπη του κ. Θεοδωρικάκος? Κοιτάξτε, ο κ. Θεοδωρικάκος είναι ένας, η συμφωνία κυρίων ή η εθνική συμφωνία. Και αφού πέτυχε, γιατί φέρνει το εορταστικό καλάθι? Δηλαδή τι, θα μας δίνει καλαθάκια με δώρα, θα μας κάνει δώρα από την τσέπη του κ. Θεοδωρικάκος? Κοιτάξτε, ο κ. Θεοδωρικάκος είναι ένας, η συμφωνία κυρίων ή η εθνική συμφωνία. Και αφού πέτυχε, γιατί φέρνει το εορταστικό καλάθι? Δηλαδή τι, θα μας δίνει καλαθάκια με δώρα, θα μας κάνει δώρα από την τσέπη του κ. Θεοδωρικάκος? Κοιτάξτε, ο κ. Θεοδωρικάκος είναι ένας, η συμφωνία κυρίων ή η εθνική συμφωνία. Και αφού πέτυχε, γιατί φέρνει το εορταστικό καλάθι? Δηλαδή τι, θα μας δίνει καλαθάκια με δώρα, θα μας κάνει δώρα από την τσέπη του κ. Θεοδωρικάκος? Κοιτάξτε, ο κ. Θεοδωρικάκος είναι ένας, λέει, αυξήθηκε το κοστολόγιο στο ηλεκτρικό ρεύμα, η ενέργεια. Δεν μπορώ να, θα αυξήσω την τιμή στο ψωμί. Ναι, αλλά ο καταναλωτής από πού θα συμπληρώσει το χαμένο εισόδημα? Ο συνταξιούχος από πού θα αναπληρώσει τη σύνταξή του για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα 20 ευρώ το μοσχαράκι ή στα 17 ευρώ το αρνάκι ή στα 16 ευρώ την φέτα ή στα 20 και 21 ευρώ τη γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα και πάει λέγοντας? Αυτά είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας, κύριε Κοντογουλίδη. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, πέραν από το ότι η κυβέρνηση δεν βλέπει ότι ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,1%. Τι δηλώνει αυτό, 5,1 πληθωρισμό, άρα σημαίνει φτώχεια, έρχεται φτώχεια. Γιατί ακριβένουν οι τιμές, μα η κυβέρνηση λέει θα αντικαταστήσει την ακρίβεια των τιμών με τι, με αύξηση μισθών. Αν μου αυξήσεις το μισθό και το πας στα 1500 ευρώ και το αρνάκι ή το μοσχαράκι μου το πας 50 ευρώ το κιλό, ποιος θα κερδίσει? Ο εργαζόμενος που πήρε αύξηση ή ο επιχειρηματίας που αυξάνει τις τιμές?
0: Όχι, απλό, τιμή. Πολύ απλά δεν θα μπορεί να φάει ο μέσος άνθρωπος ούτε αρνάκι, ούτε μοσχαράκι, ούτε γίγαντες. Άχι. Με 14 ευρώ το κιλό γίγαντες και με 18 το κιλό, ευρώ το κιλό το μοσχάρι και με πόσα. Κάποιες τροφές θα είναι απαγορευτικές για τον μέσο άνθρωπο. Όχι για το φτωχό που έτσι αλλιώς είναι απαγορευτικές. Οπότε θα γίνουμε όλοι νεόπτωχοι.
2: Ελάτε λοιπόν να δείτε τι μου θυμήσατε τώρα. Μου θυμήσατε το ότι εχθές το βράδυ που είχαμε μία συνέντευξη με έναν συνάδελφό σας, λέει ότι οι τιμές στην ντομάτα Κρήτης αυξάνονται γιατί εξάγονται στο εξωτερικό και δίνουν ή του εξωτερικού καλύτερη τιμή. Μάλιστα. Οπότε τι έκρινε η κυβέρνηση? Να κάνει συμφωνία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μερκοσούρ, να μας εισάγουν ό,τι άχρηστο και επικίνδυνο προϊόν να το τρώει ο λαϊκός κόσμος, και βεβαίως να αρρωσταίνει, να δημιουργούνται προβλήματα υγείας και πάει λέγοντας. Καταλάβατε πως φροντίζουν την υγεία μας με το να εισάγουν ακατάλληλα προϊόντα στο πιάτο μας, κύριε Κοντογουλίδη.
0: Αυτό ένα άλλο τεράστιο, τεράστιο θέμα και αυτό. Κύριε Λεχούρη,
2: μα δεν ψήφισαν τις γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς να έρχονται στην Ελλάδα? Δεν τρέπονται καθόλου? Και

0: να κυκλοφορήσουν στην ελληνική κοινωνία οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν μαζί με την κυρία Λατινοπούλου την κυκλοφορία των γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων. Και έρχονται να μας πούν τι, ότι θέλουν τη σωτηρία του λαού. Ποια σωτηρία? Υπηρέτες των οικονομικά ισχυρά συμφερόντων είναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο Γιώργος Ελεχουρίτης. Πάμε, τι ώρα είναι, 11. Πότε προλάβα? Δηλαδή δεν κατάλαβα πώς πέρασαν 50 λεπτά. 10 και 10 ξεκινήσαμε την εκπομπή. Πραγματικά δεν το κατάλαβα. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον η εκπομπή, τουλάχιστον για μένα, και δεν καταλαβαίνω το χρόνο πώς κυλά. Ή ο χρόνος είναι τόσο αμήλικτος όσον αφορά τη χρονική του διάρκεια, που θα έλεγα ότι ενδεχομένως να μην καταλαβαίνουμε το πώς κυλά ο χρόνος, πώς κυλούν οι μέρες, πώς κυλούν οι μήνες. Μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Πάμε σε ειδήσεις με την Ευδοξία Δένη και επανερχόμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μετά το τραγουδάκι που θα ακούσετε, επιλογή του Τέλη του Αναστασιάδη, με Σάκη Μουντσή και το σχόλιο της Τρίτης.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ως και αυτή την ώρα στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, κυρίως στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά αυτή την ώρα και στην λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Καλή εικόνα στην περιφερειακή οδό, χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες παραμένουν στο κέντρο σε Τσιμισκή και Εγνατία. Χαμηλές ταχύτητες και στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της 26ης Οκτωβρίου και της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Επανεκκίνη από σήμερα το πρόγραμμα ΦΟΦ Γεννηματά για δωρεάν μαστογραφίες. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα γίνονται μαστογραφίες και θα προστέλλονται κανονικά τα SMS στον ένσο Υπουργό Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, σημειώνοντας ότι μέσα στο μήνα θα ενεργοποιηθούν εκ νέου όλα τα προγράμματα του προλαμβάνου. Με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ το λιτρό αναμένεται να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Αύριο θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία, αλλά και το ποσοστό της αύξησης στο επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ενώ την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής η Ελλάδα θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι απαγορεύσεις πρόσβασης σε Facebook, Instagram και TikTok για τους κάτω των 15 χρόνων, με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 Οκτωβρίου. Η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση, τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Παρατείνεται ως το τέλος του 2026 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε δε εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένεται να καταθέσει ακόμη και εντός της ημέρας στη Βουλή ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδουλάκης. Η προαναγγελία έγινε από το βήμα του πρώτου συνεδρίου των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Την ένταξή του στην Ελλάδα, σαν ανακοίνωση με ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη, τονίζοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και ευρύτερη συσπήρωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων. Φως τα ακριβή αίτια θανάτου της 20χρονης που κατέληξε μετά από χρήση MDMA, αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομής στη σωρό της άτυχης κοπέλας. Σε λίγο η κηδεία της, στον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Στο αυτό φοροδηγείται ο 45χρονος, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης για το περιστατικό σε Ουζερή στον Εύωσμο, όπου έπεσε με το γιο ταχύ του πάνω σε θαμώνες, τραυματίζοντας σε 3 άτομα. Οι διαφορές μεταξύ των χωρών πρέπει να επιλύονται με διάλογο και διπλωματία, δηλώσε ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Η αρχή μας είναι ο αμοιβαίος σεβασμός εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, πρόσθεσε, αναφερόμενος στο όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
4: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
5: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
4: Ο Γλάρος, ή η ικανότητα να αντέχεις.
5: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
8: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Ακούτε FM 100, ακούτε πάντα θέσεις και απόψεις. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, 9 λεπτά μετά τις 11, στο μικρόφωνο Βασίλης Κωτογουλίδης, στην ηχοληψία της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές ο Τέλης Αναστασιάδης, στην αρχισυνταξία η Σοφία Ξανθοπούλου και στην αίθουσα σύνταξης η Ευδοξία Δένη. Είμαστε εδώ και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα πούμε πολλά. Μου έκανε εντύπωση, δεν μου έκανε εντύπωση τα όσα αποκαλύπτονται για την κυρία Γκυλφόιλ. Από την πρώτη στιγμή ήμουν πολύ, όχι προκατηλημένος, δεν ήμουν ποτέ και για κανένα πρόσωπο. Απλώς είδα την τοποθέτηση της συγκεκριμένης γυναίκας ως επιλογή, πολιτική επιλογή του κυρίου Τραμπ, μόνο και μόνο για να την ξεφορτωθεί λόγω και των οικογενειακών σχέσεων που είχε μαζί της. Αλλά όταν θες να ξεφορτωθείς κάποιον και τον τοποθετείς πρέσβη στην Ελλάδα, αυτό δείχνει και το πώς αντιμετωπίζεις τη χώρα αυτή, την Ελλάδα, έτσι. Αυτό δείχνει, έτσι, διότι αν έβαζε έναν σοβαρό άνθρωπο σε αυτή τη θέση, θα έδειχνε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά και την Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος πάντων, το θέμα έχει γίνει ένα από τα πρώτα θέματα της Αμερικής και χθες και σήμερα ο Τραμπ σχολίασε, επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που λέει ότι εξετάζει την απομπομπή της, την απομάκρυσή της. Απλώς να θυμίσω, όπως αποκάλυψε η Wall Street Journal, η Γκυλφόιλ φέρεται να ζήτησε από τον επιχειρηματία και χρηματοδότη του πρόεδρου Τραμπ, τον Eric Deeters, να μεταφέρει $100,000 για την εξόφληση του χρέους της στην πιστωτική της κάρτα American Express, με αντάλλαγμα να του παράσχει πρόσβαση στην αμερικανική κυβέρνηση. Κάνει και τέτοια η Kimberly, μάλιστα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των δικηγόρων της, διαψεύδεται κάτι τέτοιο. Η ανακοίνωση των δικηγόρων της κυρίας Γκυλφόιλ αναφέρει ότι ο Eric Deeters είναι αυτός που της οφείλει $150,000 για υπηρεσίες που του είχε παράσχει πριν αναλάβει διπλωματικά καθήκοντα. Τι υπηρεσίες είναι αυτές με $150,000? Εκτός και αν οι επικοινωνιολόγοι, γιατί ήταν και επικοινωνιολόγος η κυρία Γκυλφόιλ, αμείβονται αδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι νομικοί της εκπρόσωποι προαναγγέλνουν την εξέταση νομικών ενεργειών. Και όσον αφορά τα όσα υποστηρίχτηκαν επίσης στο δημοσίευμα για μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη, τονίζει ότι τήρησε τους κανονισμούς του State Department και η προτεραιότητά της είναι η προώθηση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πάντως, ο Τραμπ είπε πριν από λίγες ώρες, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτό απάντησε μονολεκτικά ο πρόεδρος Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο για το αν εξετάζει την απομάκρυση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της. Σάκης Μουμτζής, τα λέμε μαζί κάθε Τρίτη με το Σάκη. Σάκη μου, καλημέρα, τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Άκουσα τον πρόλογο σου με μεγάλη προσοχή. Θα διαφωνήσω στο εξής. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο η Guilfoyle, ποιος δεν ήθελε να την ξεπορταθεί ο Τραμπ. Την έστειλε εδώ με ειδική αποστολή, ήταν πολύ κοντά στο περιβάλλον του, εκπαιδευμένη από συμβούλους του. Αυτά τα οποία έκανε είναι εντελώς συνηθισμένα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι αμοιβές των λόμπις είναι αυτές που είναι, και αυτές είναι τις χαμηλές. 150.000 είναι σπόρια.
0: Είναι χαμηλή, 150.000 δολάρια είναι σπόρια.
1: Σε αυτά τα επίπεδα φυσικά σπόρια είναι. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια δολάρια, έτσι. Και οι χορηγίες είναι, το sponsoring.
0: Τότε τι χάλασε και την έχουν στοχοποιήσει?
1: Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Χάλασε στον κάθετο άξονα. Δηλαδή η επιλογή της συγκεκριμένης κοινοπραξίας, άκτορας κτλ. Πόνεσε κάποιες άλλες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ενεργοποίησαν αυτές τις μεθόδους. Αυτός είναι... Ο ένας πυρήνας των εχθρών, ο άλλος πυρήνας των εχθρών είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει, πολεμά τον κάθετο άξονα και προτιμούσε τον αγωγό μέσω Τουρκίας, ο οποίος θα μετέφερε αζέρικο αέριο νοθευμένο με ρωσικό.
0: Μάλιστα, δίνεις μια άλλη πιο πολιτική χρειά στην...
1: Να βάλουμε τώρα σε αυτή την εξίσωση και έναν τρίτο παράγοντα. Η δραστηριότητα του Τον Μπάρακ, του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, ο οποίος είναι και ειδικός απεσταλμένος του πρόεδρου Τραμπ για τη Συρία και το Ιράκ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά τζέντης του Ερντογάν. Και αυτά τα οποία της προσάπτουν στην Guilfoyle είναι πτέσματα μπροστά σε αυτά τα οποία διαπράττει ο Τον Μπάρακ. Προφανώς εδώ πρέπει να προσέξουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης μην πέσουν σε μια παγίδα. Εδώ ακριβώς μεθοδεύεται μια κατάσταση να υποβαθμιστεί η διεθνής θέση της Ελλάδος και να ενισχυθεί η διεθνής θέση της Τουρκίας μέσω του αγωγού του, μέσω του Αζερβαϊτζάν.
0: Λοιπόν, ναι, εδώ όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα, ναι. Σάκη μου. Δεν είναι μόνο τώρα οι αμοιβές και τα λοιπά και τα ταξίδια. Η αποκάλυψη της Wall Street αναφέρει ότι σε συνάντηση που είχε η κυρία Γκυλφόιλ με Έλληνες αξιωματούχους στις 18 Μαρτίου του 2026 και στην επικείμενη πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας φέρεται να δήλωσε: μπορούμε να το κάνουμε σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Και μάλιστα, λοιπόν, σύμφωνα με την Καθημερινή, η συνομιλία αυτή επιβεβαιώθηκε από αυτίκοες μάρτυρες και παρισταμένους στο δείπνο. Λοιπόν, το να λες ότι μπορούμε να ρίξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση και μπορούμε να ρίξουμε και την κυβέρνηση εδώ είναι λίγο χοντρό, έτσι, επίσημα, λοιπόν, να το λες.
1: Πρόσεξε. Αυτό υπόθηκε τον Μάρτιο. Γιατί φάνηκε τώρα? Δεν σε προβληματίζει?
0: Προφανώς εσείς τα είχαν μαζεμένα. Επίσημα προβληματίζει, λοιπόν, το γεγονός ότι υπάρχουν μέσα αυτή τη στιγμή και κάπου δέχομαι τα όσα μας είπες, που προφανώς είναι και καρπός έρευνας που έκανες. Το γεγονός ότι εδώ τα ελληνικά μέσα δεν ασχολήθηκαν καθόλου με το θέμα και ασχολούνται οι Financial Times, η Le Monde, ο Guardian, το Associated Press, η Washington Post, που σημαίνει ότι η πηγή των διαρροών δεν ήταν ελληνική.
1: Δεν διαδίδεται κανένα ουδήποτε παρόλη στις διαψεύσεις. Προφανώς και το είπε, δεν το βγάλαν το μυαλό τους. Λοιπόν, αλλά ξέρεις πόσα τέτοια πράγματα έχουν υποθεί σε παγκόσμιο επίπεδο από πρέσβεις των ΗΠΑ? Αυτή και επαναλαμβάνω, ο Τόμ Μπάρακ την χάνει μιας πρωτοφανούς ασυλίας, διότι έχει εμπλοκή και σε οικονομικά σκάνδαλα, έτσι.
0: Μισό λεπτό λίγο.
1: Και οικονομικά σκάνδαλα, πρόσεξε, όχι 150 ψωροχιλιάρικα. Προκαλώ τώρα με τα ψωροχιλιάρικα, αλλά όταν διακυβεύονται δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι, ο Τόμ Μπάρακ είναι αμυγμένος σε αυτές τις καταστάσεις.
0: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι...
1: Τον έχουν κατηγορήσει στην Γεώργηση. Βέβαια, υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα από πίσω.
0: Ναι, όχι, εκτός από αυτό. Για την ουσία του θέματος, θεωρείς δηλαδή καλή την παρουσία της κυρίας Γκυλφόιλ? Ήταν ανταπεξήλθε στα καθήκοντά της? Έκανε δουλειά δηλαδή?
1: Νομίζω ναι. Καθιέρωσε τον άξονα. Τον κάθε το άξονα. Ένα αυτό. Δεύτερο, ότι αγωνίστηκε να τον καταστήσει βιώσιμο. Τρίτον, ο Ρούμπιο πώς ήρθε στην Ελλάδα? Υπήρξε μια προεργασία της πρεσβείας. Τέταρτον, είχε αναπτύξει μια κοινωνική δραστηριότητα. Μα έκανε κάποιες υπερβολές? Έκανε κάποιες υπερβολές. Αυτό φαίνεται και από την εμφάνισή της. Ήταν υπερβολική η εμφάνισή της. Λοιπόν, με τα γούστα του κοινού νου. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι αυτό που λέω, ότι κινδυνεύει η χώρα μας να μείνει έξω από το ενεργειακό παιχνίδι, με ό,τι σημαίνει αυτό για μια ελληνική εταιρεία κολοσσό, η οποία έχει επενδύσει σε αυτόν τον κάθετο άξονα. Και δεύτερον, λάβε το υπόψη σοβαρά αυτό, Βασίλη, ότι η Ελλάδα, εάν φύγει η Γκυλφόιλ, κινδυνεύει τουλάχιστον για 3 κρίσιμους μήνες να μείνει με επιτετραμένο, χωρίς πρέσβη. Διότι, ας πούμε, να επιλεγεί ο νέος πρέσβης, να περάσει από τις διαδικασίες του Κογκρέσου και της Γερουσίας. Ενώ θα έχουν μεσολαβήσει οι ενδιάμεσες εκλογές, όπου δεις γνωρίζει τι συσχετισμοί θα έχουν σχηματιστεί.
0: Υπάρχει ένα άλλο θέμα όμως. Η δήλωση των νομικών της ότι προτεραιότητα της κυρίας Γκυλφόιλ είναι η προώθηση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, στην ουσία λέει ότι αυτό κατάφερε να το πετύχει μέσω της Ελλάδος.
1: Ναι, εντάξει. Η Γκυλφόιλ και οι δικηγόροι της υπερασπίζονται τον πελάτη της. Υπερασπίζονται τον εαυτό της και οι δικηγόροι τον πελάτη της. Δεν μένω εκεί. Εμείς πρέπει να δούμε την κατάσταση από τη δική μας την οπτική, από την ελληνική οπτική. Μας συμφέρει να φύγει η Γκυλφόιλ ή δεν μας συμφέρει να φύγει η Γκυλφόιλ? Ένα. Δεύτερο, γιατί βγήκαν τώρα στη φόρα όλα αυτά τα οποία χρονολογούνται πριν από 7-8 μήνες? Άρα κάτι παίζει, κάτι το οποίο θα έχει εντελώς αρνητική εξέλιξη για την Ελλάδα. Και σου τονίζω, σκέψου, ενώ θα έχουμε όλες αυτές τις ιστορίες με πόντιση καλωδίου, με εκλογές στο Ισραήλ, με εκλογές στην Ισπανία, με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και ό,τι άλλο προκύψει, η Ελλάδα να είναι σε επίπεδο πρεσβευτικής εκπροσώπησης από τις ΗΠΑ ακέφαλη. Διότι ένας επιτετραμένος Δεν μπορεί να έχει το κύρος που έχει ένας πρέσβης.
0: Θεωρείς λοιπόν ότι είναι ο Τραμπ αποφασισμένος να την αντικαταστήσει, ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα.
1: Ναι, η πρωινή του δήλωση με ώρες
0: ναι, Ελλάδας. Αυτό καταλαβαίνω και
1: δεν
0: εγώ.
1: Αφήνει περιθώριο, δεν αφήνει περιθώριο.
0: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ.
1: Άμα ήθελε να την κρατήσει, θα έκανε κανένα σχόλιο.
0: Ναι, είναι θέμα ορών η απομάκρυσή της. Αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Μάλιστα, τώρα πάμε στα υπόλοιπα πολιτικά. Πώς κρίνεις το πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ Πασόκ και Ελλάς με αφορμή την απρεπή, απαράδεκτη, πήρα θέση και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, δήλωση, ανάρτηση, αρθρογραφία του κυρίου Καρτερού, ο οποίος βέβαια είπε ότι ήταν προσωπικές οι απόψεις του, αλλά ποιος πιστεύει ότι είναι προσωπικές οι απόψεις του Καρτερού τώρα, του λογογράφου του Αλέξη του Τσίπρα. Δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής διαπολίτευσης. Δεν το συζητάμε, ήταν απρεπέστατο αυτό.
1: Θες να βρεις την αιτία, αντέ στη σημερινή δημοσκόπηση της interview.
0: Α, δεν την ξέρω, δεν την είδα, όχι, για να την ψάξουμε.
1: Είναι στο 0,8 η διαφορά μεταξύ.
0: Για να την ψάξω, μισό λεπτό.
1: Μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Πασόκ και Ελλάς. Λοιπόν, να βγάλει σήμερα ο κ. Βασιλιάδης για τη δημοσκόπησή του. 10 κομματική βουλή, μπαίνει και η συμμαχία των Ελλήνων του Κασιδιάρη με 3,7. Είναι ίδιο ποσοστό με τη Λατινοπούλου. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δημοσκόπηση. Σταθερά η Νέα Δημοκρατία. Έχει μικρύνει πάρα πολύ η διαφορά μεταξύ του Πασόκ και της Ελλάς. Και γι' αυτό ακριβώς και αυτή η αήθης επίθεση του Καρτερού κατά του Ανδρουλάκη. Ο Καρτερός είναι το κλαδευτήρι. Το χέρι που κινεί το κλαδευτήρι είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Ο οποίος δεν μπορεί να ξεχάσει τις παλιές του μεθόδους. Επιστράτευσε ένα συγκεκριμένο άτομο το οποίο διακρίνεται για τον επιθετικό και εμπαθή λόγο του. Και τελικά το μόνο που έκανε ζημία στο κόμμα του. Δεν έκανε ζημία στο Πασόκ. Το Πασόκ βρήκε ένα πάτημα, έκανε μια επίθεση δικαιολογημένη απολύτως στον ίδιο τον Τσίπρα.
0: Θεωρείς λοιπόν, βέβαια χθες προσπάθησε λίγο να διασκεδάσει εντυπώσεις ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη.
1: Τι να πει.
0: Λοιπόν, είπε ότι εμένα αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, τίποτα άλλο. Τώρα, το άλλο, η βόμβα της Παρασκευής, η οποία δεν πήρε την έκταση, δεν ξέρω γιατί, προφανώς ήθελαν να το υποβαθμίσουν στην κυβέρνηση, αλλά για μένα ήταν πολιτική βόμβα αυτή που πέταξε στη συνέντευξή του στον κύριο Πορτοσάλτε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο 25%. Πώς ερμηνεύεις εσύ αυτή τη δήλωση? Διότι εγώ καταλαβαίνω, δεν το είπε ευθέως, αλλά εντάξει, τι κάνει νιάω στα κεραμίδια, ότι αν πάρει 25% ο Μητσοτάκης θα παραιτηθεί, αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτό είπε, δεν χρειάζεται ερμηνείες. Απλώς θέλω να σου πω ότι η δήλωση αυτή πήρε έκταση και σε επίπεδο ορθογραφίας και σε επίπεδο σχολιασμού. Πήρε έκταση. Εγώ το σχολίασα με δύο άρθρα μου στο Liberal και είπα ότι έγραψα το εξής. Ότι ο Μητσοτάκης πρώτα-πρώτα έστειλε ένα μήνυμα στο εσωτερικό του. Τους είπε, αν πάρω από 25% και πάνω, ξεχάστε αλλαγές και τα λοιπά. Από 25% και κάτω, όπου πρόσεξε το 25% και κάτω, σημαίνει ότι δεν υπάρχει μπόνους, λειτουργεί η απλή αναλογική, άρα ο σχηματισμός κυβέρνησης είναι αδύνατος, άρα μπαίνει η χώρα σε μια πολιτική περιπέτεια για την οποία αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη και παρετούμε, φεύγω από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήταν το μήνυμα του Μητσοτάκη, ήταν σαφέστατος. Από την άλλη τη μεριά τους λέει, αν πάρω 26-27 ή πολύ περισσότερο 30-30%, ξεχάστε το, είμαι καβάλας άλογο. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος θα κάνει όλες τις βασικές επιλογές.
0: Πάντως είναι και λίγο ρίσκο αυτό. Διότι
1: ο
0: Άδωνης Γεωργιάδης, σε απάντηση όταν του τέθηκε το ερώτημα, και το θέσαμε και εμείς στη συνέντευξη μας έδωσε το Σεπτέμβριο τηλεφωνικά, ότι αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 25%, και είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τι έγινε, θα πάμε στις δεύτερες εκλογές και θα πάρουμε πολύ περισσότερο. Και συνέκρινε όχι το 25% της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το ποιος θα είναι δεύτερος και με ποια διαφορά θα είναι δεύτερος.
1: Εντάξει, λοιπόν, σημασία έχει τι λέει ο Πρωθυπουργός. Ούτε τι λέει ο Άδωνης, ούτε τι λέω εγώ, ούτε τι λες εσύ. Ο Πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρος. Αν πάρω κάτω από το 25%, το θεωρώ είναι μεν νίκη, κανένα πρόβλημα, αλλά το θεωρώ μια προσωπική ήττα, άρα ανοίγω τις διαδικασίες της διαδοχής μου, της αντικατάστασής μου. Υπάρχει και η άλλη άποψη, η οποία διατυπώθηκε πάλι μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, ότι αν πάρουμε κάτω από το 25%, η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τον Πρωθυπουργό, αλλά και όλους όσοι διατέλεσαν υπουργοί δεν διαχώρισαν τη θέση τους, άρα είναι συνυπεύθυνοι με αυτή την πορεία και ως εκ τούτου δεν μπορούν να διεκδικήσουν την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Όταν είσαι συνυπεύθυνος για το 24,5%, λέω ένα τυχαίο νούμερο, έτσι, δεν μπορεί να βγει και να πει: εγώ θα αρθροποδήσω τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάντως,
1: αλλά αν μου επιτρέπετε το συμπληρώσω, ναι, είναι μια δήλωση εκ του ασφαλούς, γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις το φέρνουν στην περιοχή του 30%.
0: Ναι, αναφέρθηκες πριν στη δημοσκόπηση της Ίντερβιου, όντως την είδα, την έγινε για την Political. Στην εκτίμηση, για να μην κουράζουμε τον κόσμο με πρόθεση ψήφου και όλα τα σχετικά, στην εκτίμηση αποτέλεσματος είναι, αν αύριο γίνονταν οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα παίρνει 29,6, η Ελλάς 15,7, το Πασόκ 14,6, μειώθηκε διαφορά στη μια μονάδα, στα όρια του στατιστικού λάθους, η Ελληνική Λύση 7,6, το Κουκουέ 6,1, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,3, η Φωνή Λογικής 3,7, η Συμμαχία Ελλήνων 3,7, είναι το του Κασιδιάρη αυτό το κόμμα, η Συμμαχία Ελλήνων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ΜέΡΑ25 3,3, η Πλεύση Ελευθερίας 3 και οριακά η Πλεύση Ελευθερίας στη Βουλή. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ 2,2, οι Δημοκράτες 2, η Νίκη 0,5 και η Νέα Αριστερά 0,4 και το άλλο κόμμα 3,3%. Όντως, σε μια τέτοια περίπτωση η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο κόμμα είναι πολύ μεγάλη, αλλά κανένας δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει ο κόσμος μετά από ένα τέτοιο χειμώνα που έρχεται. Με έναν ενεργειακό χειμώνα δύσκολο, με τα καύσιμα να είναι στα ύψη, με το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι επίσης στα ύψη, να ξεκινά σε τιμή διάθεσης, που παρά το γεγονός ότι θα υπάρξει επιδότηση και πάλι πολύ λίγοι είναι αυτοί που θα μπορέσουν να προμηθευτούν με τιμή 1,60.
1: Πρόσεξε, και το πιο ανησυχητικό, με μια Ευρώπη, με μια Κομισιόν, δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Έτσι.
0: Όχι απλώς δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται.
1: Πλήρης αναισθησία.
0: Εδώ πλέον αρχίζει και υπάρχουν προβλήματα σε Βέλγιο, Ολλανδία και Γαλλία με την τροφοδοσία του σούπερ μάρκετ για πιθανές ενέργειες προϊόντων στα ράφια. Και δεν κινείται τίποτα. Και το διάβασα και αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για το πετρέλαιο. Ο Τραμπ έκανε μια συμφωνία στην ουσία, αν τη δούμε έτσι κοινικά με αριθμούς, μια συμφωνία όπου το πετρέλαιο θα μπορούσαμε να το προμηθευτούμε εμείς σαν Ευρώπη από τον Πούτιν με 50 ευρώ, ο Τραμπ θα το πάρει 100 ευρώ και θα το πουλήσει στην Ευρώπη 140. Για τέτοιους αριθμούς μιλάμε, έτσι. Ναι. Και αναρωτιέται εδώ απλός Ευρωπαίος πολίτης, δεν θα μπορούσε να υπάρξει απευθεία συμφωνία, γιατί να το πάρει το πετρέλαιο σε τριπλάσια τιμή, να το προμηθευτούν οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρώσικο πετρέλαιο, όταν θα μπορούσε με μια καλή στρατηγική και αν κρατούσε μια ισορροπία στο ρωσο-ουκρανικό, να προμηθευτεί φτηνό πετρέλαιο όλη η Ευρώπη και να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα στο ενεργειακό. Γιατί η αυξημένη τιμή του πετρελαίου φέρνει ντόμινο ανατιμήσεων σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα.
1: Καταρχήν, να κρατάμε μικρό καλάθι σε αυτά που είπε ο Τραμπ, έτσι. Να κρατάμε μικρό καλάθι. Δεύτερον, η παραγωγική ικανότητα της Ρωσίας μετά τους βομβαρδισμούς των δηληστηρίων της από τα ουκρανικά ντρόνς είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Μάλιστα, σήμερα γράφανε, τώρα το πρωί διάβαζα αμερικανικές εφημερίδες, και η New York Times και η Washington Post, ότι υπάρχει υποψία ότι το ρωσικό πετρέλαιο το οποίο θα διοχετευθεί είναι ιρανικό πετρέλαιο, διότι οι Ρώσοι δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις εσωτερικές τους ανάγκες. Λοιπόν, και εκεί ξέρεις ο χειμώνας είναι βαρύτατος. Λοιπόν, άρα αυτό το πυροτέχνημα που εξήγηλε ο Τραμπ μέχρι να το δούμε στις αντλίες, στην τιμή κτλ. Μπορεί να μην το δούμε ποτέ ή μπορεί να περάσουν πάρα πολλοί μήνες. Διότι την ανεργειακή ανακοχή που πρότεινε ο Ζελένσκι δεν την αποδέχτηκε η Ρωσία.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, για να γυρίσουμε στα δικά μας, πώς είναι δυνατόν να ξεπεράσει ένα σκόπελο με τετραπλή διάσταση προβλήματος η κυβέρνηση για να πάει την ερχόμενη άνοιξη του 2027 σε εκλογές σε λίγους μήνες, όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα τετραπλό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι απλό πρόβλημα, δεν είναι απλός πονοκέφαλος, είναι τεράστιο το θέμα, δημογραφικό, στεγαστικό, διατροφικό και ενεργειακό.
1: Το δημογραφικό, άστο. Το δημογραφικό καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Μπορεί να το αντιμετωπίσει μέσα σε 6 μήνες. Το δημογραφικό είναι θέμα πολιτισμικό, αν το θέλεις έτσι. Οι κοινωνίες της Ευρώπης δεν κάνουν παιδιά. Το θέμα είναι μην το συζητάμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όσα κίνητρα και να δώσεις σε ένα νέο ζευγάρι, έτσι, άμα δεν θέλει να κάνει 3-4 παιδιά, γιατί αυτό μου λέω, να κάνεις ένα παιδί δεν σου λύνει το πρόβλημα. Δεν θέλει να κάνει 3-4 παιδιά, διότι θα υποβαθμίσει τη ζωή του, τελείωσε. θα υποβαθμίσει την προσωπική του ζωή, έτσι. Οι νέοι δεν είναι σαν τους παππούδες μας ή και τους πατεράδες μας που έβλεπαν την οικογένεια και σαν μια οικονομική μονάδα. Άρα τώρα τα νέα τα παιδιά θέλουν την καλοπέρασή τους, θέλουν το ταξίδι, θέλουν τη διασκέδασή τους, την βρεδή τους έξοδο. 3-4 παιδιά δημιουργούν άλλες υποχρεώσεις. Πάμε παρακάτω. Η κυβέρνηση από ό,τι διάβασα θα έχει διαθέσιμο 1 δις να ρίξει για την ενεργειακή κρίση, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσό. Δεν ξέρω όμως με τα δεδομένα του Φεβρουαρίου αν θα είναι αρκετό. Και συγχρόνως πιστεύω ότι επειδή είναι εκλογές, έτσι θα παραβεί και δημοσιονομικούς κανόνες και δημοσιονομικές πειθαρχίες κτλ. Και τα λεφτά τα οποία θα πρέπει να ρίξει στην αγορά για να ενισχύσει τα νοικοκυριά εν ώψη του χειμώνα, που όλοι να ευχηθούμε να μην είναι βαρύς, να είναι σαν τον περσινό το χειμώνα, έτσι, θα κάνει τα πάντα για να μπορέσει να κρατήσει τόσο τα νοικοκυριά σε μια οικονομική ανεκτή κατάθεση, αλλά κυρίως να διατηρήσει ένα ποσοστό το οποίο δεν θα τη δημιουργήσει προβλήματα στις εκλογές, είτε γίνουν Μάρτιο, είτε Απρίλιο, δεν ξέρω πότε σκοπεύει κάνει ο Μητσοτάκης, αν όλα πάνε καλά, έτσι. Γιατί έχω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου και ένα πρόοπτο γεγονός το οποίο μπορεί να αρθεί στο Μητσοτάκη σε εκλογές τέλη του Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα. Σάκη, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση σου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Σάκης Μουμτζής, αρθρογράφος, πολιτικός αναλυτής. Τα συζητήσαμε τα θέματα και με τον Σάκη. 11.30 ώρα, πάμε σε διαφημίσεις αυτή την ώρα. Και στη συνέχεια, Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών του ΕΚΠΑ.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει συναγερμός στα ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ, προβλήματα ανεφοδιασμού σε Βέλγιο, Ολλανδία, μετά τη Γαλλία, και καταλαβαίνετε ότι η ενεργειακή εκεχηρία επίσης είναι πολύ εύστραστη, προτού καν ανακοινωθεί από τον Τραμπ αμφισβητήθηκε, ενώ και αυτά που μας είπε πριν από λίγο ο πολιτικός αναλυτής και αστρογράφος Σάκης Μουμτσής, ότι και για το ρωσικό ντίζελ τα πράγματα είναι λίγο αμφιλεγόμενα και δεν ξέρουμε, σύμφωνα με τις δικές του πληροφορίες, αν το ρωσικό ντίζελ επαρκεί για τις ανάγκες της Ρωσίας, πολλά δε μάλλον για να γίνουν και εξαγωγές, είναι και αυτό ένα αμφιβόλο. Δημιουργείται ένα κλίμα πολύ έντονης αμφιβολίας και αμφισβήτησης. Την ίδια στιγμή που στην κυβέρνηση ανακοινώνουν αύριο τα μέτρα επιδότησης και το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα επίσης θα κινηθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα, η διανομή του θα είναι γύρω στο 1,60, τιμή απαγορευτική για αγορά, τουλάχιστον άμεση. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα με τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Κύριε Πετράκη, καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα και σας, μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: όσο μπορούμε
0: να είμαστε, παρακολουθείτε και εσείς τις εξελίξεις στον τομέα των καυσίμων και της ενέργειας.
1: Εντάξει, πρέπει να ξέρετε ότι πέρυσι το πετρέλαιο έκλεισε στο 1,40.
0: Όχι, 1,70 έκλεισε, όχι 1,40.
1: 1,70. Πέρυσι.
0: Ναι, πέρυσι, τον
1: Απρίλιο. Προμήθεια, ο μέσος όρος, ναι, ήταν κάτι τέτοιο. Αλλά ο μέσος όρος της περίοδου...
0: ο μέσος όρος της περίοδου, 1,40, ναι. Ναι. Όταν ξεκίνησε με 1,10 και έκλεισε 1,70...
1: Με 1,10 ξεκίνησε. Ναι, 1,10 ξεκίνησε και 1,70 έκλεισε και είναι ένα... Ναι. Τέλος πάντων, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα που υπάρχει το πρόβλημα της θέρμανσης, εντονότερο από ό,τι υπάρχει στην Νότια Ελλάδα.
0: Τώρα, αυτό που ανακοινώθηκε για ενεργειακή εκεχηρία θα βοηθήσει καθόλου?
1: Δεν υπάρχει ενεργειακή
0: εκεχηρία. Δεν υπάρχει.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ήταν μια κίνηση που έκανε ο Τραμπ. Ούτε η Ρωσία, ούτε η Ουκρανία το αποδέχτηκαν. Τώρα, αν προκύψει κάτι από αυτή την πρωτοβουλία το οποίο θα οδηγήσει σε κάποια μορφή εκεχηρία, πάντως ενεργειακή εκεχηρία δεν υπάρχει. Με την έννοια ότι έχουν σταματήσει οι Ρώσοι να χτυπάνε ουκρανικά δηληστήρια και οι Ουκρανοί ρώσικα δηληστήρια, αυτό δεν το κάνανε. Νομίζω ότι οι Ουκρανοί έχουν περιορίσει, αλλά δεν αλλάζει αυτό το κάτι. Δεύτερον, η ουσία της συμφωνίας, της υποτιθέμενης συμφωνίας, είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενη. Θα σας δώσω μόνο ένα μέγεθος. Αυτό το ντίζελ το οποίο λένε ότι θα δώσουν οι Ρώσοι στην παγκόσμια αγορά, είναι για μια μισή μέρα η εξαγωγή των ΗΠΑ στον υπόλοιπο κόσμο. Μια μισή μέρα. Δηλαδή, σταγόνα είναι το ωκεανό. Ήταν όμως μια πολιτική κίνηση, πιστεύω, για τον Τραμπ να δείξει περισσότερο στο κοινό του μέσα στις ΗΠΑ που πάει.
0: Στο εσωτερικό, ναι, ναι. Ότι κάτι κάνει.
1: Ότι όχι μόνο κάτι κάνει, αλλά ότι υπάρχει και φταίχτης. Ο φταίχτης είναι ο Ζελένσκι. Και γι' αυτό ζήτησε και την αποβομπή του, αν προσέξετε. Μετά από λίγο ζήτησε να φύγει ο Ζελένσκι. Για να πει ότι, ξέρετε, εγώ κάνω ό,τι μπορώ τέλος πάντων, αλλά δεν με βοηθούν οι άλλοι. Το οποίο δεν ξέρω αν κάνει ό,τι μπορεί. Έκανε σοβαρές προσπάθειες πάντως γενικά σε όλη την περίοδο. Εκεί που τα έκανε θάλασσα ήταν με τον κόλπο που πήγε, όπως είχε πει και νομίζω ότι είχε κάνει μια δήλωση ο Ομπάμα, λέει, επί χρόνια προσπαθούσε το Ισραήλ να μας βάλει να βομβαρδίσουμε το Ιράν γιατί κινδύνευε, αλλά δεν το κάναμε. Αυτός το έκανε και είμαστε εκεί που είμαστε.
0: Ναι, όσον αφορά τώρα για μια ακόμη φορά την αδράνεια και την έλλειψη πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τώρα, κοιτάξτε, τι γίνεται και σε αυτό το θέμα?
1: Ακούστε, είναι μια σωστή παρατήρηση, αλλά πρέπει να βάλουμε το πράγμα στη σωστή της διάθεση. Στην Ευρώπη, η Ευρώπη δεν έχει ενεργειακές πηγές. Γιατί δεν έχει ενεργειακές πηγές? Διότι δύο δεκαετίες πριν οι Γερμανοί κυρίως και η Μέρκελ ειδικότερα είχαν κάνει αυτές τις ηλαιόντιες υπέρ αυτών συμφωνίες με τη Μόσχα, όπου τους έδινε πραγματικά φθηνό αέριο για πάρα πολύ μεγάλη πολιτική. Άρα δεν χρειαζόντουσαν ούτε να κάνουν πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, δεν χρειάστηκαν την πυρηνική ενέργεια, την απεμπόλυσαν πλήρως. Όχι οι Γάλλοι πάντως, ευτυχώς, δεν την έδιωξαν εντελώς οι Γάλλοι. Και γι' αυτό η Κεντρική Ευρώπη διατηρεί κάπως το κόστος ενέργειας του ηλεκτρισμού σε κάπως διαχειρίσιμο επίπεδο. Οι Γερμανοί όμως έχουν σοβαρότατο πρόβλημα και μαζί με τους Γερμανούς και την Ευρώπη. Όχι ότι φταίνει οι Γερμανοί για ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη, να είμαστε ειλικρινείς. Ας λέγανε όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, κύριοι, που πάμε, που οδηγούμε μετά από 10-15 χρόνια. αλλά δεν έγινε.

0: ποτέ αυτό. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη? Η Ευρώπη το μόνο που μπορεί να κάνει τώρα είναι να επιδοτεί με κάθετο τρόπο. Γιατί με κάθετο τρόπο και όχι με οριζόντιο? Διότι πρέπει να δώσει ένα διπλό μήνυμα στον κόσμο. Αφενός με περιορίσετε την κατανάλωση, δεν έχω άλλο τρόπο να αντιμετωπίσω το πρόβλημα, και αφετέρου πρέπει να βοηθήσω τους πιο ευάλωτους, τις βιομηχανίες, τους αυτούς με χαμηλά εισοδήματα, αυτούς που είναι σε κρύες περιοχές. Αυτό κάνει. Και με τον τρόπο ταυτοχρόνως δίνει και το μήνυμα της περιορισμού της κατανάλωσης. Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, θα έλεγα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ότι θα μπει η Ευρώπη σε μια τροχιά στην επόμενη 15ετία να απαλλαχθεί από την εξάρτηση, και αν βρήκε η Ελλάδα, διότι ξέρετε, στην Ευρώπη μόνο η Νορβηγία και η Ελλάδα έχουν ενεργειακούς πόρους, δεν έχει άλλος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η Νορβηγία έχει, αλλά δίνει σε όλο τον κόσμο. Αν βρήκε η Ελλάδα, και εμείς θα βρούμε, αλλά θα δίνουμε σε όλο τον κόσμο. Αλλά τέλος πάντων, θα υπάρχει μια εσωτερική επάρκεια. Εάν συμβούν αυτά, θα είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση. Και προπαντός νέες τεχνολογίες της οικονόμησης ενέργειας. ΑΠΕ. Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή το 62-65% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα είναι από ΑΠΕ. Όταν θα φτιάξουμε τον κάθετο άξονα, όταν θα φτιάξουμε τον νότιο άξονα εμείς με την Αίγυπτο, να έρχεται ηλιακή ενέργεια από την Αφρική, θα βελτιωθεί η κατάσταση. Μέχρι τότε είμαστε αρκετά μακριά.
1: Μάλιστα. Σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης, την οποία δεν θέλω να βάλουμε την κουβέντα μας, αλλά θέλω να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Η κυβέρνηση λέει ότι η εικόνα της χώρας στα οικονομικά της είναι πολύ καλή διεθνώς.
0: Δημοσιονομικά,
1: ναι, ναι. Λοιπόν, θα το διευκρινίσετε εσείς αυτό σε λίγο. Εγώ λέω απλώς το τι γίνεται. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι δεν πάμε καλά σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας και σε επίπεδο καθημερινότητας του κόσμου. Πού βρίσκεται, κατά την άποψή σας, η αλήθεια οικονομικά πάντοτε?
0: Δημοσιονομικά και χρηματοπιστωτικά είμαστε σε εξαιρετικά ισχυρή θέση, και διεθνώς και σε σχέση με την Ευρώπη, μια χαρά. Είμαστε έτοιμοι να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την θύελλα που πιθανόν να έρχεται. Τώρα, και στο ζήτημα της ευημερίας των πολιτών, η οποία πλήττεται συστηματικά από επάλληλα κύματα πληθωρισμού, και στο ζήτημα της παραγωγικής μεταβολής, εκεί υπάρχει καθυστέρηση. Για το ζήτημα της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, σημαίνει το εξής, για να ξέρουμε. Προηγείται ένα στάδιο δημοσιονομικής χρηματοπιστωτικής ισορροπίας, και μετά συνέχεια, και εάν τα καταφέρεις και με τα ευρωπαϊκά λεφτά, περνά στον παραγωγικό μετασχηματισμό. Και αυτό είναι το στίχημα της επόμενης δεκαετίας. Τώρα, στο ζήτημα του εισοδήματος και της ευημερίας, αυτό πλήττεται λυσοδός από τα επάλληλα κύματα κρίσεων. Επειδή υπάρχει δημοσιονομική ισορροπία, μπορείς να κρατάς λίγο την πλάτη του κόσμου. Λίγο. Δεν μπορείς να την κρατήσεις πλήρως.
1: Μάλιστα. Άρα, στην ουσία, οι αριθμοί ευημερούν, αλλά η πραγματική κατάσταση της οικονομίας και των ανθρώπων...
0: Όχι, κοιτάξτε, και η πραγματική κατάσταση της οικονομίας πάει είναι αρκετά καλά. Απλώς, και το ζήτημα της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου θα είναι μια προσαετία, εάν υπάρξει πολιτική απόφαση να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά, αν αυτό λέτε, οι άνθρωποι περνάνε δύσκολα.
1: Εντάξει, κύριε Πετράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά για το ζήτημα της ενεργειακής εχειρίας, που όπως μας είπε ο κύριος Πετράκης δεν υπάρχει. Για το ρωσικό ντίζελ, το οποίο δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση, και όλα γίνονται για λόγους επικοινωνίας του Τραμπ στο εσωτερικό του. Και για το μείζον θέμα, όπου η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Έτσι, αυτή είναι και η εκτίμηση δική μου. Δηλαδή, δημοσιονομικά και χρηματοπιστωτικά είμαστε καλά. Στους αριθμούς ευημερούμε. Σε επίπεδο όμως καθημερινότητας του κόσμου, εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την ακρίβεια, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια είχαμε ένα ξεπεσμένο μοντέλο ανάπτυξης, που καμιά κυβέρνηση δεν επένδυσε στη λεγόμενη παραγωγική οικονομία, καμιά κυβέρνηση δεν έδωσε κίνητρα. Ακόμα και μετά, αυτά τα συζητούσαμε και το 2010 στην κρίση των μνημονίων, και λέγαμε τότε ότι κάποια στιγμή αυτή η χώρα πρέπει να αποκτήσει δικές της δομές παραγωγικού ιστού. Λόγια έμειναν. Πέρασαν από τότε 15 ολόκληρα χρόνια και είμαστε σε χειρότερο επίπεδο από ό,τι ήμασταν το 2010 στην παραγωγή. Αυτό δείχνει ότι πολύ απλά είμαστε μια οικονομία η οποία εξαρτάται, η βιωσιμότητα των πολιτών της όσον αφορά και την επάρκεια των προϊόντων και όλα τα σχετικά, από τις γενικότερες εξελίξεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε αλυσοδεμένοι. Και γιατί το λέω αυτό, διότι σε κάποιους οι οποίοι λένε ότι δεν μας επηρεάζει και πρέπει να κάνουμε το καμπόσο και με την Τουρκία και όλα τα σχετικά, είναι λόγια του αέρα αυτά. Διότι φανταστείτε να ζούσαμε στο καθεστώς που ζει η Ρωσία όλα αυτά τα χρόνια, που είναι σε πόλεμο με την Ουκρανία. Η Ρωσία όμως είναι σε πόλεμο με την Ουκρανία και αντέχει, διότι είναι μια χώρα η οποία παράγει. Και όχι μόνο παράγει, και εξάγει. Και ενέργεια και πετρέλαιο και πολλά άλλα. Γι' αυτό αντέχει η Ρωσία και το δούλεψε αυτό η Ρωσία όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς τι θα αντέξουμε σε ένα ενδεχόμενο πόλεμο με την Τουρκία? Μακριά από τέτοιες σκέψεις και μόνο, διότι καταλαβαίνετε τι θα συμβεί σε αυτή τη χώρα. Αυτά και για το ενεργειακό, το οικονομικό και όλα τα σχετικά. Χθες στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ έπαθε ένα πολύ μεγάλο πατατράκ. Κατά την άποψή μου όμως το χθεσινό δεν είναι αποκομμένο, ούτε είναι κάτι το οποίο έγινε και δεν θα ξαναγίνει. Έχω πει για την εικόνα αυτής της ομάδας, δεν με πείθει ο φετινός ΠΑΟΚ. Και παρά το γεγονός ότι έφερε αποτελέσματα τις τελευταίες αγωνιστικές πρώτης διακοπής, και πάλι και τα αποτελέσματα που πήρε πάλι δεν με έπειθε η ομάδα με την εικόνα που έδινε προς τα έξω. Εγώ περίμενα κάτι ανάλογο. Δεν το περίμενα στον αγώνα με την Καλαμάτα, είναι αλήθεια αυτό, διότι θεωρούσα ότι η Καλαμάτα δεν είναι ικανή να κάνει τη ζημιά στον ΠΑΟΚ, αλλά χθες αποδέχθηκε ικανότατη. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ήταν πανέτοιμη. Είχε τεχνικό στον πάγκο ο οποίος την καθοδήγησε άψογα. Και μπράβο στον Χριστοφιλέα και για τις ταπεινές δηλώσεις τις οποίες έκανε μετά το τέλος του αγώνα. Και η μαύρη θύελα ήταν η μαύρη θύελα χθες και η μαύρη θύελα ήταν η Καλαμάτα χθες. Ο ΠΑΟΚ ήταν, η παίκτος ήταν σκιά του εαυτού τους. Και όχι μόνο αυτό, εγώ πλέον αναρωτιέμαι ότι με τέτοιους ποδοσφαιριστές πού πας σαν ομάδα, δηλαδή. Οι δηλώσεις που έκανε ο Ιβάν Σαβίδης, ο οποίος εμφανίστηκε το τελευταίο μήνα περισσότερες φορές από ό,τι τον είδαμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ότι πάει η ομάδα για πρωτάθλημα. Με τι υλικό, κύριε Σαβίδη, κύριε Ιβάν, θα πας να πάρεις πρωτάθλημα? Με αυτό το υλικό θα πας να πάρεις πρωτάθλημα? Με τον Ελουστόντο θα πας να πάρεις πρωτάθλημα? Με όλους αυτούς τους παίκτες που ήρθαν και έχουν έρθει και δεν μπορούν μεταξύ τους να αλλάξουν ούτε μία πάσα. Ο ΠΑΟΚ χθες ήταν σκιά του εαυτού του. Και προφανώς έχασε την ευκαιρία να φτάσει στην κορυφή, και όχι μόνο έχασε την ευκαιρία, εγώ θεωρώ ότι αυτή η ομάδα θα είναι θαύμα αν μπει στην τετράδα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, την έκανα και στην αρχή του πρωταθλήματος. Δεν παρασύρθηκα από τις τελευταίες επιτυχίες της ομάδας πρώτης διακοπής. Είχα εντοπίσει ότι η ομάδα αυτή δεν έχει πολλές δυνατότητες, και αυτή είναι και η εκτίμησή μου και για τη συνέχεια. Δηλαδή η τριάδα Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, όπως θέλετε το πάρτε το, έχει υλικό που δεν μπορεί να συγκριθεί με τους υπόλοιπους. Και θα ξεφύγουν αυτές οι ομάδες στη ροή της συνέχειας του πρωταθλήματος. Θα μας πει τώρα την άποψή του και ο Σάκης Γκίνας. Σάκη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Το χθεσινό κάζο δεν το περίμενες, ούτε εσύ, ούτε και κανένας το περίμενε, δηλαδή, να λέμε την αλήθεια. Αλλά το χθεσινό κάζο, κατά την άποψή μου, έχει πάρα πολλά διδακτικά μηνύματα για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ήταν μια απελπιστική εικόνα. Νομίζω ότι μια λέξη θα καλύπτει όλα. Ήταν σαν να είχαν αλλάξει φανέλες οι δύο ομάδες. Γιατί η Καλαμάτα έμοιαζε με τον ΠΑΟΚ κυπεδούχος στην Τούμπα και το αντίστροφο. Και αυτό δεν άλλαξε καθόλου κατά διάρκεια του 90 λεπτού, εκτός από ένα δεκάλεπτο. Ένα ευχάριστο διάλειμμα στις αρχές δευτέρου μηχρόνου. Σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι η Καλαμάτα ήταν απόλυτα κυρίαρχη στο παιχνίδι. Ήταν μια εικόνα που σπάνια βλέπουμε στην Τούμπα. Σε βαθμό τέτοιο που νόμιζες, ας πούμε, ότι ήταν κάποια ευρωπαϊκή ομάδα σπουδαία, την οποία ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Ήταν μια πολύ άσχημη εικόνα. Νομίζω ότι τα αίτια αυτής της εικόνας μπορεί κανείς να τα αναζητήσει. Τις αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι, και αν ρίξει μια ματιά στην ενδεκάδα τη χθεσινή και κατά διάρκεια, ας πούμε, σε όσους μπήκαν από τον πάγκο. Μιλάμε για μια ομάδα, το 80% είναι καινούργιοι παίκτες, οι οποίοι είναι ασύνδετοι, ασυντόνιστοι μεταξύ τους. Χθες μπήκαν όλοι κιόλας στην ενδεκάδα. Φαίνεται ότι δεν έχουν καμία ροή, καμία χημεία. Είναι εντελώς πρώιμο το στάδιο, δεν ξέρουμε αν να αποκτήσουν κάποια στιγμή χημεία. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία απολύτως συνοχή μεταξύ τους, και όσο προστίθεται η μεταγραφή του καλοκαιριού και μπολιάζονται στην εντεκάδα, γιατί μέχρι τώρα στην εποχή Λουτσέσκου, αυτή την 7 ετία, είχαμε ένα αξίωμα, ένα θέσφατο. Πολύ δύσκολα μπαίνει μια καινούργια μεταγραφή στον κορμό της ομάδας. Υπήρχε ένας κορμός που εξασφάλιζε ομοιογένεια και συνοχή και χημεία. Αυτό πλέον άλλαξε φέτος. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε, έφυγαν πολλοί, ήρθαν πάρα πολλοί καινούργοι και ήρθαν και πολλοί καινούργοι και τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Ένας από αυτούς, ο Πανζά, έπαιξε χθες αλλαγή. Αν δει Βασίλη την ενδεκάδα του δεύτερου ημιχρόνου, θα δει ότι αυτός ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ των τελευταίων αρκετών ετών. Είναι μια ομάδα με πολλά καινούργια πρόσωπα, δεν γνωρίζουμε τι μπορούν να προσφέρουν.
1: Και δεν πείθουν αυτοί οι παίκτες.
2: Ναι, και σίγουρα πάντως, όχι μόνο δεν πείθουν προς το παρόν, δεν έχουν καμία απολύτως συνοχή. Άρα γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την αλλοπρόσαλη εικόνα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ βγαίνει εκτός Ευρώπης, είναι η μοναδική ομάδα από τις πέντε που είναι εκτός Ευρώπης φέτος, από την ελληνική εκπροσώπηση εννοώ. Μετά παίζει, έχει κάποιες καλές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, έχει κάποιους αυτοματισμούς, παίρνει κάποιους βαθμούς. Στη συνέχεια επανέρχεται ένα κάζο τώρα τρομερό, μια τρομερή καρπαζιά με την Καλαμάτα. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας ομάδας που δεν έχει ένα σημείο αναφοράς, μία δομή, μία σταθερότητα.
1: Και έχει ένα προπονητή ο οποίος δεν κατάφερε σε καμιά περίπτωση όλο αυτό το διάστημα να δέσει την ομάδα, κάνει αλλοπρόσαλες ενέργειες, κινήσεις δηλαδή. Δηλαδή εμπιστεύεται κάποιους παίκτες που σε καμία περίπτωση δεν φαίνονται ικανοί και, και έχουν κάνει πολλές γκάφες. Ο Ελουστότο πάντως χάρη, έχει κάνει, σε κάθε παιχνίδι που παίζει κάνει και μια γκάφα. Χθες ήταν εκτός τόπου και χρόνου, σαν να μην υπήρχε στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο που τον έβαλε. Και γενικότερα ξεκίνησε τον αγώνα χωρίς τον Ζίβκοβιτς. Πραγματικά αναρωτιέμαι τι εξυπηρετούσε αυτό. Εμπιστεύεται παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν. Έπαιξε με δύο φόρο χθες στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές που έκανε, που η ομάδα δεν μπορούσε να κάνει μια επίθεση, ας το πούμε. Δεν ξέρω. Δείχνει...
2: Βασίλη έκανε το εξής. Έχει κάνει το εξής. Ουσιαστικά ο Λύση αυτό αναιρέθηκε. Κατά διάρκεια του καλοκαιριού, τι είχε πει, μόλις τελείωσε η προετοιμασία.
1: Θα κρατήσω το βασικό κορμό, είχε πει.
2: Ναι, έχω πάρει μια ομάδα από ένα σπουδαίο προπονητή που έφερε τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελα. Δεν θα ήταν έξυπνο από την πλευρά μου να την αλλάξω. Θα προσπαθήσω πολύ σιγά να βάλω τη δική μου σφραγίδα. Έκανε το ακριβώς αντίθετο. Τη δική του σφραγίδα την έβαλε πολύ γρήγορα. Με αποτέλεσμα να μην είναι έτοιμο το οικοδόμημα της ομάδας να δεχτεί μια τόσο, ας πούμε, απότομες αλλαγές και γρήγορες. Τώρα να σου πω την 11η του δεύτερου ημιχρόνου. Κοίτα τώρα. Τσιφτής, Διέγκο Κώστα, Ελουστόντο.
1: Χωρίς καμία μεταξύ τους συνεννόηση, έτσι.
2: Τίποτα.
1: Μια τρίπια άμυνα.
2: Καινούργιοι, ναι. Ελουστόντο, Διέγκο Κώστα, καινούργιοι. Πού δεν μπορούσαν να συνοηθούν. Οι παίκτες Καλαμάτος, ο Βάργκας και οι υπόλοιποι νόμιζαν ότι
1: είναι. Πάρτι, μόνοι τους.
2: Τι να σου πω, νόμιζαν ότι είναι ο Ρονάλντο. Μετά πάμε. Κένι Μπάμπα, okay, εδώ υπήρχε ένα σημείο αναφοράς, αλλά και οι δύο φαίνεται ότι ό,τι είχαν να δώσουν το έχουν δώσει, ιδίως ο Μπάμπα. Ζαφίρι Γιάκετς, καινούριος και αυτός, όλο πάσες, λάθος κτλ. Ούγκρεσιτς, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπανζά, στο δεύτερο ημίχρονο πάντα. Δηλαδή, Ντιαγέ, ποιος από αυτούς έπαιζε μέχρι τώρα. Δηλαδή, πώς θα γίνει μια ομάδα τόσο εύκολα, είναι αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ το πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός και θα το δει στην πορεία, παρότι κέρδισε τον Παναθηναϊκό τώρα με το.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Όντως και ο Ολυμπιακός έχει ένα αντίστοιχο πρόβλημα προσαρμογής και χημίας στην
2: ενδεκάδα.
1: Αλλά τώρα, ακριβώς, τα ονόματα που πήρε ο Ολυμπιακός συγκρίνονται με τους παίκτες που πήρε ο ΠΑΟΚ.
2: Όχι, αυτό θα τον βοηθήσει.
1: Καμία σχέση.
2: Θα τον βοηθήσει στην πορεία περισσότερα από τον ΠΑΟΚ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχει αυτός καμπανεβάσματα γιατί είναι μια. Ένα καινούριο σύνολο. Με τις αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο ήταν το 80% καινούργιοι. Δηλαδή εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε το πρόβλημα, στο γεγονός ότι ο Λύση έκανε πολλές απότομες αλλαγές. Τον είδαμε να κάνει και διάφορα. Όσο ήταν ο Κωνσταντέλιας, θυμάσαι στις Βρυξέλλες, τον είχε βάλει σεντερφόρ στο δεύτερο ημίχρονο κάποια στιγμή. Δοκίμασε πολύ.
1: Δεν κάνει ο άνθρωπος τώρα. Τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
2: Δεν μπορώ να το πω αυτό.
1: Εγώ το λέω και αναλαμβάνω την ευθύνη. Είναι πολύ λίγος για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ λίγος ως προπονητής. Δεν κάνει ο άνθρωπος. Τελείωσε.
2: Και εδώ υπάρχει.
1: Δεν φταίει βέβαια μόνο αυτός.
2: Ακριβώς. Λοιπόν. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα. Έγινε μια επιλογή το καλοκαίρι η οποία ήταν μια σαρωτική αλλαγή. Δηλαδή έφυγε ένας προπονητής που ήταν 7 χρόνια, είχε πάρει 2 πρωταθλήματα, 4 κύπελλα κτλ. Πρωτοφανές. Δεν η Ολύση πότε επιλέχθηκε. Λίγο πριν, ας πούμε, δεν θυμάμαι ακριβώς το χρονικό διάστημα, πάντως δεν έγινε μια ομαλή μετάβαση. Να προκύψει αυτό το Μάιο, ξέρω εγώ, να, κάτω από μια δήμωση, κάτω από ξέρω εγώ, ένα πρόγραμμα. Έγιναν όλα πολύ απότομα. Απότομα έφυγε ο Λουτσέσκου, απότομα έφυγε ο Λύση, απότομα έφυγε ο Κωνσταντέλιας τον 15 Αυγούστου. Απότομα έγιναν οι μεταγραφές περισσότερες προς τα τέλη Αυγούστου και αυτό είχε τις αρνητικές συνέπειες που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή μια ομάδα ασανσέρ, μια του ύψους, όχι πολύ του ύψους, αλλά εν πάση περιπτώσει να παίρνει κάποια αποτελέσματα και μια του βάθους όπως χθες το βράδυ. Και νομίζω ότι αυτή την εικόνα...
1: Ναι, αυτή η εικόνα όμως εμείς τώρα τη σχολιάζουμε, αλλά θα σου πω κάτι, θα σου θυμίσω κάτι. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ που παραμένει στην Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα και πήγε 3 ή 4 φορές στις προπονήσεις ομάδος, έστειλε ένα μήνυμα στους παίκτες τους. Λέει, θέλω πρωτάθλημα. Και αναρωτιέμαι, ο Ιβάν Σαββίδης ή ο άνθρωπος τον δουλεύουνε, του λένε ότι πήραμε μεταγραφάρις και κάναμε ομαδάρα, ή συνειδητά, ας το πούμε, βάζει τον πύχη ψηλά παραμυθιάζοντας τον κόσμο. Άλλη εξήγηση δεν μπορώ να δώσω εγώ. Έτσι.
2: Το μόνο που... Θα δούμε ποιο είναι τα δεδομένα αυτής της κίνησης. Πήγε 2 φορές.
1: Αυτή η ομάδα μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, είμαστε με τα καλά μας.
2: Μίλησε για πρωτάθλημα, αλλά τελικά αποδείχθηκε αμέσως το πρώτο παιχνίδι. Μετά τις συνεχόμενες επισκέψεις του και ομιλίες του στην Νέα Μεσημβρία, ότι αυτό που ζήτησε είναι ουτοπικό.
1: Εκτός τόπου και χρόνου δηλαδή, εντάξει.
2: Είναι ανέφικτο. Κοίταξε Βασίλη, το ποδόσφαιρο επιφυλάσσει πάρα πολλές ανατροπές. Αυτή η ομάδα δεν θα είναι, ξέρω εγώ, τελευταία. Όμως δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει σταθερές βάσεις και μπορεί να σε πείσει ότι μπορεί να κατακτήσει μεγάλους στόχους. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Τώρα, πού θα τερματίσει εκεί στην πρώτη τετράδα, γιατί
1: εγώ
2: τετράδα
1: εγώ θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη,
2: άλλος.
1: Θα είναι μεγάλη επιτυχία να πάρει την τέταρτη θέση στην κανονική διάρκεια της περίοδου ΠΑΟΚ. Έτσι
2: πώς
1: τον βλέπω. Γιατί το λες αυτό?
2: Εντάξει, ποιος θα είναι ο πέμπτος, ας πούμε.
1: Ο Όφη και ο Άρης, γιατί όχι.
2: Ο Όφη, ναι, έχει τα δικά του προβλήματα και ο Άρης. Είδες, ας πούμε, χθες κέρδιζε 3-0 το Βόλο.
1: Ναι, έχει προβλήματα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να δέσει και ο Άρης την πορεία του χρόνου. Πάντως η τέταρτη θέση θα παιχτεί. Δεν είναι εξασφαλισμένη για τον ΠΑΟΚ. Η τριάδα είναι τελειωμένη. Θα είναι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Η τέταρτη θέση θα είναι ανοιχτή. Έτσι τουλάχιστον τα βλέπω εγώ τα πράγματα.
2: Εγώ λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε. Κάθε περίπτωση όμως είναι βέβαιο ότι αυτό που ζήτησε ο Ιβάν Σαββίδης αυτή τη στιγμή φαίνεται μια φιλοδοξία. Ένα στόχο είναι τοπικός και εντελώς ανέφικτος. Όταν παίζεις έτσι και χάνεις την Καλαμάτα.
1: Η σημερινή μέρα έχει μπάσκετ. Στις 7 η ώρα ξεκινάει το μπασκετικό μενού με την Λιετκαμπέλη, σαν τη λέω σωστά, ΠΑΟΚ. Ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να πετύχει ακόμα μία νίκη και να συνεχίσει την νικηφόρα πορεία στο μπάσκετ. Στις 9.30 ώρα έχουμε Ευρωλίγκα Παρτιζάνο Παναθηναϊκός, μεγάλο παιχνίδι για τον Ομπράντοβιτς. Και στις 10 η ώρα έχουμε πάλι Ευρωλίγκα Βαλένθια Ολυμπιακός.
2: Βαλένθια Ολυμπιακός. 3 πολύ σπουδαία παιχνίδια. 2 για την Ευρωλίγκα, 1 για τον ΠΑΟΚ στο EuroCup. Στα οποία οι ελληνικές ομάδες είναι τα φαβορί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το ελληνικό μπάσκετ είναι στην κορυφή της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και ιδίως σε συλλογικό επίπεδο. Τώρα από εκεί πέρα να πούμε, Βασίλη, επίσης ότι έχουμε και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες. Δυστυχώς χωρίς τον ΠΑΟΚ, χωρίς ομάδα της Θεσσαλονίκης. Καθώς η ΑΕΚ, και ξεκινώντας από αυτό, βρίσκεται ήδη στην Αγγλία, όπου θα παραμείνει για μια εβδομάδα για τους αγώνες με τη Σαχτάρ και τη Manchester City.
1: Αυτοί είναι αγώνες, έτσι. Και ο φίλαθλος της ΑΕΚ αισθάνεται περηφάνεια που θα παίξει η ομάδα του με τη Manchester City. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Περισσότερα θα πούμε στην αυριανή εκπομπή και στην απογευματινή, το απόγευμα, στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα. Σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Και με το Σάκη φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ και θερμά που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Μείνετε σε αυτό το ραδιόφωνο. Ειδήσεις αμέσως τώρα με την Ευδοξία Δένη και μετά Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Γεια σας και να προσέχετε πάρα πολύ στη βροχή σήμερα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμα στις 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αύριο θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία αλλά και το ποσοστό της αύξησης του επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ενώ την Πέμπτη στη συνοδοκορυφή η Ελλάδα θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Παρατείνεται στο τέλος του 2026 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς σούπερ μάρκετ, όπως είπε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο ίδιος σημείωσε ότι αναμένεται εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά 1,8% φέτος και το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έναντι 2% για το 2026 και 2,8% για το 2027 που προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Και για τα δύο χρόνια ωστόσο η αύξηση του ΕΠ της Ελλάδας αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου 8 σημείων για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καταθέτει εντός της ημέρας στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με την τομέαρχη οικονομικών του κινήματος Μιλένα Αποστολάκη. Την ένταξή του στην Ελλάδα ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και ευρύτερη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων. Επανακίνηση από σήμερα το πρόγραμμα ΦΟΒ Γεννηματά για δωρεάν μαστογραφίες. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα γίνονται μαστογραφίες και θα αποστέλλονται κανονικά τα SMS στον Υφυπουργό Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, σημειώνοντας ότι μέσα στο μήνα θα ενεργοποιηθούν εκ νέου όλα τα προγράμματα του προλαμβάνου. Υποδόση πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς έντονα φαινόμενα, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι αναμένεται να πλήξουν σταδιακά αρκετές περιοχές της χώρας. Χαλκιδικές σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια και νησιά του Ιωνίου, περιοχές που βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μιλάει για υποχώρηση των φαινομένων από το μεσημέρι της Τετάρτης. Συναγερμός σήμερα σε πτήση της Πάντας λόγω κοριών. Τα παρασιτικά έντομα εντοπίστηκαν στο μπροστινό τμήμα της οικονομικής θέσης, ενώ το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση από το Πέρθ προς τη Ρώμη. Ήταν η ειδήσει στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Μη σκιάζεστε, μην γίνεστε προληπτικοί. Ας είναι Τρίτη για 13. Ναι, είναι Τρίτη για 13 του Οκτωβρίου του 2026 και σας λέμε πολύ πολύ καλησπέρα από το Blender που βάλαμε μόλις στην πρίζα του FM100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης με τον Τέλη Αναστασιάδη. Του φάγα μια συλλαβή. Θα πάρω κάτι να τσιμπήσω. Δεν θα φάω τις συλλαβές σου. Και τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη που είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Άμα έχετε κάποια Αγαθονίκη, πείτε τη χρόνια πολλά, γιορτάζει. Εγώ να στείλω τα χαιρετίσματά μου και τις ευχές μου στην Αγαθονίκη από το Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Λοιπόν, επειδή διαλέγουμε πολύ μεράκι τη λίστα, γιατί το Blender τα λέθει όλα μουσικά, τα λέθει όλα και ό,τι προλαβαίνει τέλος πάντων δημοσιογραφικά. Οπότε να σας πω ποιους θα φιλοξενήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Σε λίγα λεπτά θα πάμε να συνδεθούμε με τον Σωτήρη τον Σέρμπο, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, και μετά θα μιλήσουμε με τον Κώστα τον Ζαχαριάδη που πια εντάχθηκε στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.

Και ό,τι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε ζωντανή εκπομπή με τον Blender και ό,τι προλάβουμε. Ό,τι προλάβουμε μέχρι τη μία. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, αλλά σας ακούμε και εμείς στο 231-0-261-100 και 231-0-285-106. Μηνύματα, σχόλια, ξέρετε εσείς. Στο email μου www.3alaz67@gmail.com και στο Messenger και στο Instagram, γιατί είμαι πάνω από 15 ετών και δεν μου το κόψαν ακόμη. Εκεί μπορείτε να στέλνετε με λατινικούς χαρακτήρες Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ναι, 15 και 45 και 60. Εντάξει, 59.

Είπαμε να ξεκινήσουμε μια αρμένικη suite, όπως λέμε αρμένικη visit από την Εστουδιαντίνα, έτσι, ένα καταπληκτικό μουσικό σχήμα από το Βόλο και από τη Μαγνησία. Και είπαμε με αυτό να μπούμε σήμερα στο Blender. Θα ακούσουμε και άλλα που έχουμε διαλέξει, όχι φυσικά αρμένικα. Αλλά όλα αυτά με οδήγησαν να σκεφτώ και την αρμένικη επίσκεψη που λέμε, αλλά γιατί φαίνεται πως η παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα μάλλον μετράει ώρες, ή τουλάχιστον έτσι μας προέκυψε από την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου εκεί γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, όταν απάντησε σε ερώτημα δημοσιογράφου εκεί στην Αμερική αν τι γίνεται με την Guilfoyle. Με δύο λόγια, είπε ότι το εξετάζουμε, δεν είναι καλά τα πράγματα, σκεφτόμαστε να την αλλάξουμε. Άμα το λέει ο Τραμπ, ποιος άλλος θα το πει? Εγώ ή Ευδοξία, ή δεν είμαι από την αίθουσα σύνταξης.

Γιατί όλα αυτά ήρθαν σε συνέχεια η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, καταλαβαίνετε. Όλα αυτά ακολούθησαν τις δήλωσεις που έκανε, τις ανακοίνωσεις που έκανε οι δικηγόροι της κυρίας Γκελφόλη, που χειρούσαν να απαντήσουν στον μπαράζ δημοσιευμάτων. Ξέρετε, όλο αυτό ξεκίνησε από τη Wall Street Journal. Οπότε, τι να σας πω, μετά πήρε άλλη διάσταση στην Αμερική. Και μεταξύ αυτών είχε να κάνει με τη συμπεριφορά της για να υποστηρίξουν ότι τήρησε τους κανονισμούς της State Department. Μάλλον τελικά δεν ήταν αρκετή, τόσο αρκετή για να πιστεί ο Λευκός Οίκος ή το State Department. Θα δούμε τι θα γίνει. Όλα αυτά βέβαια σε συνδυασμό για να το πούμε και αυτό, γιατί έχει γραφτεί, είναι ότι τις σχέσεις που είχε με Έλληνες επιχειρηματίες, δύο μάλιστα το συγκεκριμένο, και όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε κάθετο διάδρομο, το LNG που θα φεύγει από την Αλεξανδρούπολη, θα πηγαίνει στη Βόρεια Ευρώπη, θα φτάνει μέχρι Ουκρανία, και ποιος θα πάρει το έργο και ποιος δεν θα το πάρει.

Και ας μείνω λίγο ακόμα στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, γιατί ό,τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξέρετε, περί ενεργειακής συμφωνίας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, εντάξει, δεν ξέρω αν εφαρμόζεται αυτή. Πάντως, καμιά άλλη κεχίδα δεν υπάρχει. Τα θύματα πληθαίνουν, γιατί πληθαίνουν και τα εκατέρωθεν χτυπήματα τόσο από τη Μόσχα όσο και από το Κίεβο. Την τελευταία ώρα μαθαίνουμε για άλλους 3 νεκρούς και 16 τραυματίες μετά από ουκρανική επίθεση στο Μπέλγκοραντ. Και νωρίτερα, ρωσικά ντρόν προκάλεσαν ζημιές σε δερματικό σταθμό μεταφοράς εμπορευμάτων στο ουκρανικό λιμάνι του Μικολάιφ. Και η ζωή συνεχίζεται. Το λέω πολύ, πολύ, πολύ σε πολλά, πολλά, πολλά εισαγωγικά.

Κάντε υπομονή άλλη μια μέρα, η αγωνία τελειώνει γιατί αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση στις αντλίες, στο βαρέλι, στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα ξέρουμε αύριο. Τα σενάρια λένε γύρω στα 1,60-1,65, κάπου εκεί θα κλειδώσει. Αύριο θα ξέρουμε.

Χθες, όπως ξέρετε πολύ καλά και θα το ακούσατε, μάλλον θα το είδατε, ανακοινώθηκαν τα μέτρα της κυβέρνησης, αυτός ο σχεδιασμός. Νομίζω στις 22 του μήνα αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή. Όλος αυτός ο σχεδιασμός βάζει τον κόφτη για τα social media, για τους κάτω των 15. Μπήκε και μια σειρά από ερωτήματα. Αυτό που συνηθίζει πια τον τελευταίο 2 χρόνια, αν τα υπολογίζει σωστά, η κυβέρνηση, να δίνει ερωταπαντήσεις, Q&A λέγονται όλα αυτά. Πάρτε 10 ερωτήσεις και 10 απαντήσεις για θέμα που σας αφορούν. Και βέβαια είχα ξανακάνει και το σχόλιο παλιότερα, γιατί πια έχουν σχεδόν καταργηθεί συνεντεύξεις τύπου εκεί που ρωτάνε οι συνάδελφοι μας δημοσιογράφοι τι ακριβώς συμβαίνει με εκείνον. Πάρτε το έτοιμο και προχωράμε παρακάτω. Τώρα, στην υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας, με αρκετούς που μίλησα, ήταν από τη μια επικροτούν όλη αυτή την απόφαση. Εγώ συντάσσομαι μαζί τους. Ναι, πρέπει να υπάρχει ένας κόφτης για τα 15 κτλ. Γιατί βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται σε τρεις μεγάλες πλατφόρμες. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και μεγάλες δυσπιστίες, να το πω έτσι, πολύ επιφυλακτική είναι η περισσότερη, γιατί όπου πήγε να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, όπως στην Αυστραλία, στη Γαλλία, στην Αυστρία κτλ., δεν πολύ περπάτησε και σύμφωνα με το σχεδιασμό που υπήρχαν, γιατί πάντα υπήρχαν κάτι παράθυρα, ξέρετε, φοβερά, με διπλά τζάμια που τα ξεπερνούν τα συστήματα. Γιατί ο αλγόριθμος είναι πολλές φορές πανέξυπνος. Για να μην πω πάντα. Οπότε, όπως λέει και το τραγούδι αυτό το αγαπημένο, Such a shame to believe in this game, θα δούμε δηλαδή, θα μας περάσει αν θα πιστέψουμε σε αυτό το παιχνίδι.

0: Είναι Θεσσαλονικιός επομένως καλεσμένος, αλλά ζει στην Αθήνα, πηγαίνει, έρχεται στη Θράκη, ζει στην Κομωτινή, ξαναγυρίζει στην Αθήνα, αλλά είναι πάντα φίλος, φίλος αγαπημένος πρωτίστως, είναι ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο αγαπητός κύριος Σωτήρης Σέρβος. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από τον Blender και τον FM100.
1: Καλησπέρα κύριε Θεοδωρακίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την εισαγωγή.
0: Τι τώρα, σας ακούνε πολύ και εδώ, ξέρετε. Σας γνωρίζουν εδώ είστε.
1: Θεσσαλονικιός.
0: Μην το ξεχνάμε.
1: Ναι. Τα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχω κάποια θέματα που θέλω να συζητήσω μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα και βρήκατε χρόνο, γιατί ξέρω πως είναι πολύ πιεσμένο το ημερολόγιο σας. Αλλά λίγο πριν, κάνοντας ένα ζάπινγκ, να το πω έτσι, στους σταθμούς τηλεοπτικούς και στην ΕΡΤ, αλλά αυτή τη στιγμή σταμάτησα στο Open, γιατί είδα έναν τίτλο και θα ήθελα με αυτό να ξεκινήσω. Προκαλεί Λιβύη, λέει, για τις έρευνες νότια της Κρήτης, απειλή με διακοπή συνομιλιών για οριοθέτηση. Το ξέρετε το θέμα, το.
1: Το είδα σήμερα, έτσι, να θυμίσω.
0: Α, είναι τόσο φρέσκο δηλαδή, για πείτε.
1: Το είδα σήμερα, νομίζω, υπό την έννοια ότι αλλάζουν κάπως οι ισορροπίες στο πλαίσιο ανατολικής Λιβύης. Δηλαδή, το θυμάστε κι εσείς ότι αποχωρεί ο πρόεδρος εκεί του Κοινοβουλίου στο Τομπρούκ, ο Αλ Σάλεχ, με τον οποίο υπήρχε ένας διάβλος επικοινωνίας με την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Άρα, έχω την επιλογή ενός προσώπου όπου γέρνει πλάστιγκα σε έναν εκ των ιδιών του Χαφτάρ, δηλαδή γενικά ενισχύει ο Χαφτάρ το αποτύπωμά του Σαντάμ Χαφτάρ. Μένει να δούμε πώς αυτό το χαρτί θα παιχτεί από την πλευρά της Άγκυρας. Το γεγονός όμως ότι γίνεται αυτή η κίνηση, επαναλαμβάνω, σε ένα περιβάλλον όπου διεξάγονται τεχνικοί γύροι, θυμάστε, το
0: ναι,
1: δύο
0: ναι. Πλευρών. Το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές.
1: Και να θυμίσω ότι έχει ξεκινήσει μια συζήτηση και στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, είναι μια απόφαση που θα έπρεπε ήδη να έχει ληφθεί εδώ και καιρό, δηλαδή και για μια επέκταση της εγκαλύτητας ζώνης των χωρικών μας υδάτων, νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Γιατί το λέω, κύριε Θεοδωρακίδη, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ασφαλίζει πολύ καλύτερα και τα ίδια τα ενεργειακά μας συμφέροντα, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουμε συζητήσει, θυμάστε, για εξορίξεις των δρόμων κλπ. Ασφαλίζει πολύ καλύτερα την ίδια τη γάδο. Και έχει περισσότερο νόημα να μπω εγώ, για παράδειγμα, σε μια συζήτηση μαζί σας να οριοθετήσουμε θαλάσσιες ζώνες, με μένα να έχω ακόμα ανοιχτό το ζήτημα της αιγιαλίτιδας ζώνης. Αντιθέτως, έχω κλείσει το ζήτημα της αιγιαλίτιδας ζώνης και έχω μαζί μου για τα υπόλοιπα, βέβαια με πολύ χαμηλά τον πίκ των προσδοκιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικά έτσι όπως εξακολουθεί να είναι η κατάσταση του πεδίου, θα ήταν μια τεράστια ανατροπή να καταφέρει η Ελλάδα να αποκηρύξει λιβύ το τουρκολιβικό. Όμως.
0: Το τουρκολιβικό, σε εισαγωγικά πολλά δικά μας, μνημόνιο.
1: Εισαγωγικά, ναι, το οποίο, ξέρετε, ανυπόστατο, ασφαλώς, ναι, με όρους διεθνούς δικαίου, θα σας έλεγα, παράλογο. Με όρους γεωγραφίας και κοινή λογική, γιατί έχει διαγραφεί από το χάρτη μεταξύ άλλων η Κρήτη,
0: ναι,
1: αλλά αυτός είναι ο αναθεωρητισμός μεταξύ άλλων. Όμως, εδώ έχει ένα ενδιαφέρον, θυμάστε παλιότερα, είστε πολύ μπροστά, παρακολουθήσατε, υπήρχε μια ζήτηση αν και κατά πόσο το κοινοβούλιο της Λιβύης θα κυρώσει.
0: Ναι, γιατί ήταν δύο πόλοι εξουσίας και νομίζω συνεχίζουν να υπάρχουν αυτοί δύο πόλοι εξουσίας στη Λιβύη.
1: Ναι, αλλά πρέπει να δούμε αυτή η αλλαγή του πόλου σε επίπεδο του επικεφαλής του κοινοβουλίου στην Ανατολική Λιβύη θα έχει κάποια επίπτωση και στα δικά μας. Και όλα αυτά δεν γίνονται σε μια, επαναλαμβάνω, ουδέτερη κατάσταση. Έχει ένα μικρό ενδιαφέρον και κλείνω με αυτό για να περάσουμε στα υπόλοιπα. Όταν η Λιβύη, γιατί είναι μια περίπτωση χώρας που έχει πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, θυμάστε τόσο με την περίπτωση της Μάλτας για παράδειγμα, και εκεί ο επικεφαλής νομικός εκπρόσωπος της Λιβύης ήταν πολύ ξεκάθαρος ότι η χώρα βλέπει μόνο προς το βορρά όταν υπήρχαν αυτά τα ζητήματα. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ξέρετε. Είναι μια δουλειά που πρέπει να κάνει το εκάστοτε Υπουργείο Εξωτερικών, δηλαδή λίγο να σκαλίζεις ακόμα και τη λεπτομέρεια. Λες, βέβαια, παιδί μου, τι συνέβη στην πορεία και εσύ αληθόρησες και μάλιστα τόσο προς τα ανατολικά. Και ο βαθμός αλλίωσης έφτασε να διαγράψει ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, μεταξύ άλλων, δεν σας λέω καν για Κάστρο και Κάρπαθο, που είναι η Κρήτη.
0: Ναι. Τώρα, μια που είμαστε στα νερά, για να μην πάμε στη στεριά, ας μείνουμε λίγο στα νερά, γιατί λίγο πολύ το κοινό, να το πω έτσι, ερώτημα πολλών είναι μετά από τόσες συμφωνίες, μετά από τόσες διεργασίες, μετά από συμφωνίες με τους Γάλλους κλπ. Και μετά την επίσκεψη Ρούμπιο και τις απαντήσεις που έδωσε, κατά τη γνώμη μου περισσότερες έδωσε στον Παπαχιαλά παρά στις δημόσιες δηλώσεις του, ο κύριος Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών. Βλέπετε εφικτό ώστε να προχωρήσει η χώρα σχετικά σύντομα, να το πω έτσι, στην πόντιση του καλωδίου αυτού της σύνδεσης που έχει πολύ μεγάλη σημασία και όχι μόνο ενεργειακή και σύνδεση της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γεωπολιτικά, έτσι. Πολύ απλά.
1: Χαίρομαι που τα τονίζετε έτσι, όλα αυτά και στο κομμάτι της ενέργειας και της ασφάλειας, την απομόνωση έτσι, του νησιού που υπάρχει. Παρόλο βέβαια, το σημειώνω αυτό, εξακολουθεί η στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας να είναι λίγο επαχωτερήλουσα. Ο κύριος Κεραυνός έχει προσαρμόσει λίγο στο
0: τι. Ναι, λέει, λιγότερο από πριν πάντως. Λιγότερο από πριν. Ναι.
1: Τα βραχαία ήταν ο αρμόδιος υπουργός και κυρίως πλέον υπάρχει το ζήτημα του κόστους ότι έχει μεγαλώσει και φυσικά το γεωπολιτικό ρίσκο. Εγώ όμως θέλω να έρθω στην Ταμπακέρα. Καταρχήν δεν μιλάμε ακόμα για απόρριψη του καλωδίου, στο τέλος θα το πιστέψουν και όλοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε ένα προκαταρκτικό στάδιο, κύριε Θεοδωρακίδη, δηλαδή ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο των μετρήσεων του βυθού, οι περίφημες βυθομετρήσεις.
0: Ναι.
1: Το γεγονός όμως ότι κινδυνεύει να αναχθεί έτσι, σε εθνικό ζήτημα, το λέω εντός πολλών εισαγωγικών,
0: ναι.
1: Το προπαρασκευαστικό στάδιο για την πόντιση ενός καλωδίου με τα χαρακτηριστικά που αυτό έχει, αντανακλά πώς τα ελληνοτουρκικά και το αιωρούμενο γεωπολιτικό ρίσκο που υπάρχει επηρεάζει ακόμα και τέτοια ζητήματα επενδυτικού ενδιαφέροντος. Άρα πάμε και στο κομμάτι της οικονομίας. Δηλαδή δεν είναι ζητήματα που θυμούν τη σκληρή ρίσκη, την ασφάλεια, την εδαφική ακυρότητα, καθηγητικά δικαιώματα. Επηρεάζουν και λαμβάνονται υπόψη από όλους. Και να σας θυμίσω ότι στην Κάσο, για παράδειγμα, συνέβη σε ένα περιβάλλον, πάλι το λέω εντός εισαγωγικών, τη διακήρυξη των Αθηνών. Και το πλέω λίγο γιατί επειδή λίγο και μόνοι μας, έτσι, ξέρετε, τα κορδόνια μας τα πατήσαμε, ναι. Το λέω για μία ακόμη φορά πολύ απλά για τους ακροατές μας. Η πόντιση των καλωδίων, τέτοιων καλωδίων, είναι δικαίωμα και μια αρχή της ελευθερίας των θαλασσών. Η υφαλοκρηπίδα είναι κάτι το διαφορετικό, κύριε Θεοδωρακή. Δηλαδή αυτό που σας λέω αφορά το άρθρο 79, παράγραφος 2, Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, όλο αυτό που ακούμε για Γιούγκλος, θυμάστε. Άρα επειδή είναι ελευθερία ανοιχτής θάλασσας, δεν απαιτείται η άδεια κανενός. Δεν είναι ζήτημα ακόμα και αν θέλετε ποιανού είναι η υφαλοκρηπίδα. Γιατί η υφαλοκρηπίδα, η Τουρκία τι θέλει να πει, ναι, αλλά εσύ μπορεί να έρθεις εκεί και να κάνεις και έρευνες στην υφαλοκρηπίδα. Προσέξτε, η υφαλοκρηπίδα εννοούμε όταν αυτό που θα κάνεις προκαλεί μια παρέμβαση, μια μόνιμη βλάβη ενδεχομένως, στο βυθό της θάλασσας, κάτω από τον.
0: Άρα με τίποτα δεν συζητάμε και να πάνε και οι Γάλλοι και να ρωτήσουν κανέναν, δηλαδή.
1: Άρα ακριβώς. Οι φίλες βέβαια και σωστά έχω καταθέσει δύο συνταγμένες μου, είναι ελληνοεγυπτιακή, το κομμάτι οριοθετημένο, λέω τουλάχιστον. Όμως επαναλαμβάνω, μόνο το γεγονός για ένα τέτοιο ζήτημα έχει, ξέρετε, αναχθεί και σε σειρά παραβάσει από εμάς, διακόπτουσαν οι έρευνες. Θα μην ξαναλέμε λίγο τι έγινε στην Τάσο. Χρειάζεται μια ενδεχομένως εντός ή εκτός εισαγωγικών προστασία. Είτε από εταίρους και συμμάχους όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που θυμάστε, θέλαν όλοι μια απάντηση από τον Μάρκο Ρούμπιο. Επαναλαμβάνω, το λιγότερο που θα πρέπει να περιμένουμε είναι αυτή τη φορά η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, αυτό το ζήτημα να το πάει μέχρι τέλους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι
0: και στο τέλος της ημέρας, εδώ αν μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, στο τέλος, για να μην ξεχνάμε και όλο αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία τουλάχιστον στη δική μου ανάγνωση, πως πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, έτσι, δεν είναι μόνο δικό μας έργο.
1: Και με πολύ μεγάλο ποσοστό χρηματοδότηση.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα, πάνω σε αυτό που λέτε, αν μου επιτρέπετε, να σας ρωτήσω το εξής. Εντάξει, εσείς ήσασταν και σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, διεθνών σχέσεων και τα υπόλοιπα, αλλά ούτε κλιματολόγος είστε, ούτε μετεωρολόγος, είστε καθηγητής διεθνούς πολιτικής και ήθελα να σας ρωτήσω. Όπα. Έχει κυματισμό, μάλλον η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με τον κύριο Σέρμπο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε.

0: Θεοδωρακίδη, έρπο στη δεύτερη προσπάθεια, όπως λέμε, στο Στίβο, να το πω έτσι πολύ.
1: Λέγατε ότι δεν είμαι ειδικός για το περιβάλλον.
0: Έτσι και το κλίμα. Μέχρι εκεί. Και ήθελα να συνεχίσω προσθέτοντας το εξής, επειδή ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι υπάρχει ένα αεράκι στο Αιγαίο, έτσι, γιατί αναφέρθηκε σε όλα αυτά που λέμε τα ήρεμα νερά, αν πήγαν παρακάτω, δεν πήγαν παρακάτω. Και θα ήθελα τη δική σας σκέψη πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Διαφωνώ. Καταρχήν, ξέρετε, δεν είμαστε οι ΕΜΗ, δηλαδή να παρακολουθούμε το δελτίο καιρού το καθημερινό των ελληνοτουρκικών σχέσεων, και ειδικά αυτό αφορά πόσο μάλλον στην εκτελεστική εξουσία. Προσέξτε, ο λόγος που τα ήρεμα νερά αποδείχθηκαν ρηχά, τώρα για να μπω λίγο πιο σε μια τέτοια συζήτηση, είναι ότι εξ αρχής, όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια επαναπροσέγγισης με την Τουρκία, εκλογήκευσης, πείτε το όπως θέλετε, που σωστά πρέπει να γίνονται τέτοιες προσπάθειες με τα κατάλληλα κλειδιά πάντα όμως για να ανοίξει αυτή η ρημάδα η πόρτα, για τους Τούρκους ήταν περισσότερο μια τακτική αναδίπλωση, κύριε Θεοδωρακίδη. Δηλαδή, χρειαζόντουσαν περισσότερο χρόνο για την οικονομία τους, χρειαζόντουσαν περισσότερο χρόνο να ξαναπιάσουν το νήμα των σχέσεων τους με τη Δύση. Άρα, εκεί το να πετάς πέτρες στην Ελλάδα, που είναι στον πυρήνα της Δύσης, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε τα αυτονόητα, δεν θα βοηθούσε και πολύ, αντιλαμβάνεστε. Όταν τελείωσε αυτή η περίοδος και λαμβάνεστε υπόψη ότι στο ενδιάμεσο δεν έγινε καμία ουσιαστική συζήτηση, ξέρετε, για αυτά που εξακολουθούν να μας χωρίζουν ή κάτι άλλαξε σε σχέση με τους 62 γύρους διερευνητικών που έχουν προηγηθεί, αντιλαμβάνεστε, η Τουρκία επέστρεψε εκεί που όλοι γνωρίζαμε. Έτσι, γι' αυτό κιόλας αποδείχθηκαν πολύ αβαθή αυτά τα νερά. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει. Αν υπήρξε συνδυασμός, σημαίνει ότι δεν διαβάζουμε σωστά τη μεγάλη εικόνα σε αυτό που λέμε σχεδιασμός. Από την άλλη πλευρά, είχε χρόνο και η Ελλάδα, ξέρετε, να προχωρήσει τα δικά της, είτε αυτό αφορά την, ξέρετε, τα θέματα της άμυνας, να ενισχύσει τη θέση και το ρόλο της στο δυτικό σύστημα ασφαλείας. Και κλείνω με κάτι πριν φτάσουμε στο φθινόπωρο. Σας θυμίζω ότι από το Μάιο κυκλοφορήσανε τα πρώτα δημοσιεύματα για το σχέδιο νόμου που θα πάει στην Τουρκία Εθνοσυνέλευση για μια γαλάζια πατρίδα.
0: Το οποίο μάλλον τώρα προσδιορίζεται χρονικά κάπου εδώ τώρα, έτσι, εδώ στα κοντά είμαστε.
1: Θα δούμε. Οι Τούρκοι τώρα θέλουν. Αυτό είναι κάτι που πιστεύω θα γίνει. Θα επιλέξουν αυτοί το πότε. Μας ενδιαφέρει και το περιεχόμενο. Προτού φτάσουμε εκεί και κλείνω όμως απέναντι σε αυτό που τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου να πω ότι όταν η Τουρκία ανακοινώνει δύο θαλάσσια πάρκα, ξεκινάει από light ζητήματα, κύριε Θεοδωρακή, δηλαδή, ξέρετε, περιβάλλον, βιοπικιλότητα κλπ.
0: Ναι.
1: Αν δείτε όμως το χάρτη του Αιγαίου γεωστρατηγικά, το ένα πάρκο κλείνει την είσοδο του Αιγαίου από τα Δαρδανέλια προς τον Νότο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και το δεύτερο πάρκο περικλεί το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, το Καστελόριο, το εγκλωβίζει.
0: Το απομονώνει, δηλαδή, το βγάζει.
1: Το απομονώνει και κλείνει την έξοδο του Αιγαίου προς Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Άρα έρχεται μια Τουρκία και σου κλειδώνει το Αιγαίο, σου λέει: εγώ ρε παιδί μου, το ποτηρητής, να δούμε πώς αυτά θα εφαρμοστούν, έτσι, με προεδρικά διατάγματα του κ. Ερντογάν, γι' αυτό περιμένουμε το νομοσχέδιο. Άρα επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό ξεπερνάει κατά πολύ τα αεράκια, έτσι. Δηλαδή υπάρχει αέρας αναθεωρητικός και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, ξέρετε, έχει αλλάξει και επίπεδο, το οποίο ήταν επίσης και κάτι που μπορούσε να έχει προβλεφθεί από την ελληνική κυβέρνηση, διότι, και κλείνω με αυτό, υπάρχει μια επαναπροσέγγιση Δύσης Τουρκίας για διαφορετικούς λόγους.
0: Να μην το προσπερνάμε, για διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν,
1: δηλαδή αυτή τη μεγάλη εικόνα βλέπει η Τουρκία και αυτό έχει ξεκινήσει, αν μου επιτρέπετε, εδώ και ένα χρόνο και λίγο παραπάνω.
0: Εδώ πάντως, να προσθέσω και εγώ κάτι, κύριε καθηγητά, είναι ότι λέμε ότι θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση, περιμένουμε να δούμε αυτό που αφορά τη γαλάζια πατρίδα, τι θα ψηφιστεί στο τέλος. Αλλά ξέρετε, την επόμενη μέρα θα λέει η Τουρκία: ψηφίστηκε από την Εθνοσυνέλευση. Όπως έγινε και με το Κάζους Μπέλι. Πέρασε από την Εθνοσυνέλευση.
1: Που
0: θα έχει υπάρχει η βαρύτητα σε αυτό το κείμενο. Έτσι,
1: έτσι δεν συμβαίνει. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, το θέμα είναι πώς να κάνεις την προσπάθεια, αλλά συνεχώς, ξέρετε, σαν Οδυσσέας, λίγο να το πω με όρους
0: Ιλιάδας
1: όμως, ξέρετε, να ψάχνεις ένα δούριο ύπνο ή να ψάχνεις πώς μπορείς να ξεκλειδώσεις. Και εκεί επιτρέψτε μου να πω, το τραπέζι μας, και κλείνω με αυτό, είναι μια ενεργητική διαπραγμάτευση που θα βάλει και τα δικά μας τα ζητήματα με την ίδια τη Δύση, την Αμερική και την Ευρώπη, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που όλα έρχονται τα πάνω κάτω. Άρα δηλαδή εμείς θέλουμε να είμαστε συνδιαμορφωτές στη δυτική στρατηγική, διότι θυμίζω, και κλείνω με αυτό πραγματικά, ότι η Δύση μας έχει αφήσει και ένα πολύ μεγάλο βάρος που κουβαλάμε από τη Λοζάνη και μετά, από όλα τα νησιά που έχουμε. Θυμάστε που αυτά είναι κυρίως το ζήτημα των Τούρκων, γιατί είναι εμπόδια στην έξοδο της στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αυτά όμως, ξέρετε, τα πληρώνουμε, έτσι. Δηλαδή όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται μεν, αλλά αφαιρούνται ξέρετε, από τις ανάγκες και από
0: κάπου
1: άλλα ζητήματα.
0: Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε.
1: Άρα και εκεί είναι μια ευκαιρία, ξέρετε, να γίνει μια πολύ ξεκάθαρη με το πώς αντιλαμβάνεται η Δύση πλέον τη θέση και το ρόλο της χώρας και στο ίδιο το δυτικό σύστημα ασφαλείας απέναντι σε μια Τουρκία. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτή είναι όσο και να θέλουμε να εξοραίζουμε ή όχι τα πράγματα.
0: Δεν ανοίγω περισσότερο το κάδρο για ενεργειακές συμφωνίες, για τόνους πετρελαίου, ρωσικού ντίζελ κτλ. Δεν ανοίγω κανένα τέτοιο θέμα, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω με όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και φτάνουμε στο αποκορύφωμα, να το πω έτσι πολύ απλά, με τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου μέσα στην άγρια νύχτα που λέμε εδώ στην Ελλάδα, γιατί έχουμε διαφορά ώρα με την Αμερική, που είπε ότι σκεφτόμαστε να απαλλάξουμε, να το πω έτσι, την κυρία Γκυλφόιλ από τα καθήκοντά της από την πρεσβεία της Αθήνας. Φαντάζομαι ότι τέτοιο σκηνικό δεν έχουμε ξαναζήσει με Αμερικανό πρέσβη, δεν είναι?
1: Στην Ελλάδα, εκ όσων γνωρίζω,
0: δεν το θυμάμαι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, αντικειμενικά τώρα είναι μια δυσάρεστη κατάσταση αυτή. Γιατί είτε παραμείνει η κυρία Γκυλφόιλ στο αξίωμά της, θα υπάρχει ένα ζήτημα που θα έχει απομειώσει το ρόλο και την επιρροή της.
0: Ναι.
1: Αν απομακρυνθεί, δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει άμεσα. Θα περιμένει.
0: Πολλοί λένε ότι μετράει ώρες ή μέρες, τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: πάντως,
1: ναι,
0: αν
1: ναι,
0: το λέει πολύ, αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι θα αποτύχει.
1: Θυμίζω ότι έχει ανοίξει και έρευνα από το Γενικό Επιθεωρητή του State Department, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Μην το αποκλείτε αργότερα να δείτε και επίσκεψη στην Αθήνα, γιατί υπάρχουν μεταξύ άλλων και κάποιες μαρτυρίες υπαλλήλων της πρεσβείας, από την ασφάλεια της. Τη κυρία Γκυλφόιλ, δεν θυμάμαι καλά.
0: Τα δημοσιεύματα είναι πολύ σοβαρά.
1: Ακριβώς.
0: Στην άλλη μεριά του.
1: Αν αποχωρήσει, επειδή έρχονται ενδιάμεσες εκλογές, όλες οι προβλέψεις είναι ότι οι Δημοκρατικοί θα πάρουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων καταρχήν.
0: Εξάλλου, μόνο 4 έδρες διαφορά έχουν, έτσι, από την προηγούμενη.
1: Ναι, αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι φεύγει η Γκυλφόιλ και ο Αμερικανός πρόεδρος τοποθετεί εκεί πέρα το Θεοδωρακίδη, το Σέρμπο ή οτιδήποτε. Είναι μια διαδικασία πολύ χρονοβόρα. Μπορεί να τα μπλοκάρουν οι Δημοκρατικοί. Ήδη πάρα πολλές πρεσβείες Αμερικής λειτουργούν χωρίς πρέσβη, αλλά με επιτετραμένο. Εκεί αναλαμβάνει το λόγιο για τους ακροατές μας, είναι ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος, ο Deputy Chief of Mission, ο DCM, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος διπλωμάτης καριέρας που βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά με το μειονέκτημα ότι σε αυτό το περιβάλλον το πώς ασκείται η Αμερικανική εξωτερική πολιτική σε ένα υπερβολικά συγκεντρωτικό μοντέλο, με ειδικούς απεσταλμένους του Προέδρου, με απευθείας αναφορά στον ίδιο, όπως ήταν και η κυρία Γκυλφόιλ, έτσι. Δηλαδή, μην το αποκλείεται και να αποχωρήσει, να πέσει ενδεχομένως στα χαμηλά πίσω στην Αμερική, γιατί και η κυρία Γκυλφόιλ ήταν κοντά στην οικογένεια, γνωρίζει ενδεχομένως πολλά πράγματα που δεν θα θέλαμε να δουν το φως τη δημοσιότητα. Και εκεί όμως είναι ένα θέμα ότι ο αναπληρωτής μόνος αντιπρόσωπος δεν θα έχει την ίδια ευχέρεια με αυτή που δυνητικά θα είχε. Ξέρετε, ένας άνθρωπος, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, και εδώ βάζω και το τρίγωνο Αμερική-Ελλάδα-Τουρκία, με όσα ενδεχομένως ζούμε είτε στο καλώδιο, είτε στα νομοσχέδια.
0: Ή και στην πρεσβεία τους ακόμη στην Άγκυρα, γιατί και εκεί είδαμε αρκετά δημοσιεύματα.
1: Ναι, και υπάρχει ένα Τον Μπάρακ που λύνει και δένει, έτσι, δηλαδή έχει αναλάβει πέρα από τη Συρία και το Ιράκ.
0: Που δένει και λύνει, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι. Τόσο που νομίζω υπάρχουν σύννεφα, να το πω έτσι, ή τουλάχιστον με αυτά που διαβάζω στην Τέντι Μπάρκα.
1: Ακριβώς. Και όταν είχε ρωτηθεί, θυμάστε, για τα ελληνοτουρκικά, νομίζω στην Καθημερινή, είχε απαντήσει: δεν θέλω να σας πω, γιατί ξέρετε, δεν θα μπορώ να έρχομαι για διακοπές σε κάποιο νησί του Αιγαίου. Δεν είναι και μια δήλωση για να θυμάστε πολύ ήσυχο.
0: Και μάλιστα διπλωμάτια.
1: Τα βράδια. Έτσι. Οπότε, επαναλαμβάνω, νομίζω το διακύβευμα είναι υψηλό και όλο αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή. Η χώρα οδεύει σε εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Αλίμονο αν, ξέρετε, εργαλειοποιούμε με όρους εξέδρας ή λαϊκισμού τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, γιατί μας βλέπουν και οι υπόλοιποι και ενδεχομένως πολλοί θα έχουν το βλέμμα στραμμένο και στην Αθήνα την επομένη μετά των εκλογών σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.
0: Ωστόσο, για να το κλείσουμε, ότι πριν τις δικές μας εκλογές έχουμε τις ενδιάμεσες που όπως περιγράψατε λίγο νωρίτερα, άρα κοντός ψαλμός αλληλούια, και θα προσθέσουμε ότι, όπως λέγαμε στα αγγλικά, εσείς τα αγγλικά είναι πολύ καλύτερα φυσικά από τα δικά μας, όπως λέμε, if seen present above the future, δηλαδή θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Και με βάση το αποτέλεσμα των

0: πολιτική συγκριτικά με το ΕΣΟ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον Ντόναλντ. Άρα ο πύχης και το διακύβευμα είναι πάρα πολύ ψηλά για μας και το πολιτικό σύστημα.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Σερβέ που είστε μαζί μας. Εύχομαι καλή συνέχεια. Είναι σίγουρο ότι θα ξαναπούμε
0: καλά.
1: Να είστε γερός.
0: Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Νομίζω έχει τεράστιο ενδιαφέρον κάθε φορά να συζητάς με τον Σωτήρη τον Σέρβο, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης που ήταν μαζί μας. Τα συμπεράσματα δικά σας, εμείς ό,τι προλάβαμε το θέσαμε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Όλα θέατρο.
2: Αντών Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντινός Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
1: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

της ψυχής. Ξαναβάλαμε το blender στην πρίζα του FM 100. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Ό,τι προλάβουμε, τα υπόλοιπα ξέρετε, καλή καρδιά. Θα ελπίζω να καταφέρουμε να μιλήσουμε στα επόμενα λεπτά με τον Κώστα Ζαχαριάδη, που εντάχθηκε πλέον στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ελπίζω να τα πούμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος με την 11η εντολή που είχε γράψει πριν από αρκετά χρόνια, κοντά 40, 41, ο Νίκος Γκάτσος. Η μουσική την έγραψε ο Γιώργος Χατζηνάσιος, αλλά εμείς την ακούμε φυσικά από την καταπληκτική φωνή, η καταπληκτική φωνή της Νάνας Μούσχορη. Μία είναι η Νάνα Μούσχορη, μία είναι αυτή η φωνή βελούδινη, αυτή η μεγάλη τραγουδίστρια που γεννήθηκε μέρα σαν σήμερα το 1934 και της λέμε χρόνια πολλά.

Διαβάζω τώρα σε ένα ρεπορτάζ του συναδέλφου του Στέφανου του Μαχτσίρα στην Μακεδονία, στη Μακεδονία.gr δηλαδή, για τους 6 μονομάχους που θα χτυπήσουν, σε εισαγωγικά βέβαια, το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ. Μιλάμε τώρα για ένα έργο συνολικά που θα κοστίσει 205 εκατομμύρια ευρώ. Οι 6 υποψήφοι, τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σύμφωνα με αυτά που μάθαμε, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι ο Άκτορ, η Γεκτέρνα, η Μέτκα, ο Άβαξ, η Εκτέρ και η Κοινοπραξία Μεσόγειος Τρίτων Ακτ ΑΕ. Καταλαβαίνετε, 6 γίγαντες έτσι. Γιατί είναι και γιγάντιο το έργο και μας αφορά όλους. Η ανάπλαση της ΔΕΘ δεν είναι κάτι που περνάει έτσι στα γρήγορα. Είναι ένα μεγαλόπνο project και νομίζω θα το παρακολουθούμε το επόμενο διάστημα. Θα δούμε στο τέλος ποιοι θα καταθέσουν τις προσφορές, αν θα υπάρξουν σύμπραξη συμμαχιών όπως γίνεται πολλές φορές σε μεγάλα έργα. Θα δούμε.

Δανείζομαι τώρα μερικές πληροφορίες από το ρεπορτάζ, από το σχόλιο του Βόρειο, αυτήν την υπογραφή του, στην Βόρεια.gr, και αναφέρεται στην επιστροφή της κυρίας Αϊδονά, της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί επανέρχεται η επιστροφή της μέσω τηλεδιάσκεψης της συνεδρίας της Περιφερειακής Επιτροπής, 3η και 13 σήμερα, έτσι. Να ευχόμαστε τα καλύτερα. Θυμίζω σε όλους ότι επανέρχεται η κυρία Αϊδονά σταδιακά από την περιπέτεια της υγείας τον Αύγουστο και κλείνει έτσι τα σενάρια διαδοχής που ορισμένοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έσπευσαν να στήσουν. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλές συζητήσεις έχω ακούσει και εγώ διάφορα, ποιος θα προκριθεί, ποιος θα βγει μπροστά. Ακούστηκαν διάφορα. Πάμε παρακάτω. Εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα και καλή συνέχεια στην κυρία Αϊδονά.

0: Σας θυμίζω, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πως ο Οκτώβριος είναι μήνας ευαισθητοποίησης, πρόληψης, ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Σας είπα και για τις εκδηλώσεις που είχε το Άλμα Ζωής, τις δράσεις την περασμένη Κυριακή στην παραλία της Θεσσαλονίκης, εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με το Pink Together. Τώρα να σας πω πως υπάρχει και ένα δωρεάν, μια δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστογραφίας από το Θεαγένειο, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει ένα τρίμερο τέτοιων δράσεων για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Οπότε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης όλα αυτά τρέχουν φόβοι γεννήματα. Παρασκευή 16, Σάββατο 17, Κυριακή 18. Τον έχουμε στη γραμμή, οπότε να του πούμε καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που βρήκε χρόνο, γιατί ξέρω ότι τον τραβάνε σήμερα από παντού να μιλήσει. Είναι μαζί μας ο Κώστας Ζαχαριάδης, το στέλεχος πια οργανωμένα, επίσημα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Αγαπητέ κύριε Ζαχαριάδη, καλησπέρα από τον Blender των FM 100.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ερώτηση από το πρωί, πόσες συνεντεύξεις δώσατε?
1: Είναι πολύ μεγάλη χαρά. Είναι πολύ μεγάλη. Κοιτάξτε, είναι η τρίτη, δεν είναι πολλές. Έχω κάνει το παρελθόν και παραπάνω σε κρίσιμες στιγμές. Αλλά είναι μια μεγάλη χαρά, γιατί βλέπεις ότι οι άνθρωποι με τους οποίους είχες συμπόρευση, είχες διάλογο. Μια στιγμή η οποία είναι.
0: Τώρα, τόσα χρόνια, 12 χρόνια γνωριζόμαστε, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μιλήσει τόσες φορές. Από τότε που ήσασταν βουλευτής, μετά εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στο Δήμο Αθηναίων.
1: Σε θυμούνται και σε τιμούν.
0: Δεν σε ξεχνάμε.
1: Είναι σημαντικό στην πολιτική, είναι σημαντικό.
0: Γιατί τώρα όμως, γιατί τώρα στον Αλέξη Τσίπρα, Κώστα Ζαχαριάδη? Γιατί τώρα? Εγώ, ας πούμε, περίμενα και νωρίτερα. Γιατί αύριο, ας πούμε, μεθαύριο? Γιατί είναι τώρα η ώρα της?
1: Δεν θέλω να. Θέλω να το κλεισέ, δηλαδή ότι χθες ήταν νομίζω ήταν αργά. Θέλω να απαντήσω επί της ουσίας. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πολιτική μάχη. Ναι. Είναι οι βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν στις αρχές του 2027 μέχρι τα μέσα κτλ. Εκεί, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει μια μεγάλη πολιτική τομή στη χώρα. Να υπάρξει πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Και έτσι όπως είναι διαρθρωμένο σήμερα το πολιτικό σύστημα, κατά την άποψή μου, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι αυτό το κόμμα το οποίο έχει τις περισσότερες δυνατότητες αλλά και πιθανότητες να πετύχει αυτόν τον στόχο, ο οποίος πραγματικά είναι δύσκολος. Κρυβόμαστε.
0: Ναι.
1: Και ο Αλέξης Τσίπρας, σαν πρόσωπο, έχει τα εφέγγια της εντιμότητας, της εμπειρίας, προκειμένου να ηγηθεί σε μια τέτοια προσπάθεια. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία εμένα για καιρό με απασχολούν. Ο προγραμματικός λόγος αυτού του κόμματος είναι το πολιτικό και προγραμματικό περιεχόμενο, αλλά και οι αξίες οι οποίες με κινητοποιούν πολιτικά, και με αυτή την έννοια αποφάσισα να δω στη συμπαράταξη.
0: Τώρα, όλα αυτά όμως δεν αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε ότι δεύτερος, τρίτος εσείς, και τώρα πια σαν ελληνική αριστερή συμπαράταξη μιλάω, και το ΠΑΣΟΚ είστε πολύ κοντά, και υπάρχει και, να το πω, τα τελευταία 24 ώρα και μια πολύ δυνατή κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων. Και αναρωτιέμαι αν τελικά ένας είναι αντίπαλος του αλλού ή ο αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία.
1: Για μας είναι σαφές. Και νομίζω ότι είναι κατηγορηματική χθες η τοποθέτηση του Προέδρου της Παράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Με τις άλλες δυνάμεις, προφανώς έχουμε πολιτικές και προγραμματικές διαφορές. Προφανώς μπορεί να έχουμε αντιπαραθέσεις πολιτικού και προγραμματικού χαρακτήρα, όλα αυτά με ένα όριο.
0: Το κείμενο του κυρίου Καρτερού, ας πούμε, ξεπέρασε αυτό το όριο?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα είναι σαφής αναφορικά και με αυτό το ζήτημα.
0: Έβαλε τα πράγματα σε μια θέση.
1: Ναι. Δεν θέλω εγώ τώρα, πρώτη μέρα που έχω γραφτεί στο κόμμα, να πω ότι το κείμενο είναι σωστό. Τον τρόπο με τον οποίο μιλάω, τον τρόπο με τον οποίο μόνο σήμερα, όλα αυτά τα χρόνια, καταλαβαίνετε το περιεχόμενο της άποψής μου. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι με τις άλλες δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, συγγνώμη λίγο. Μήπως μετακινήσετε για λίγο, μείνετε σταθερός, εάν κάνετε κάτι τέτοιο?
1: Είμαι σταθερός.
0: Σας χάνω. Δεν ξέρω αν έχετε κακό καιρό εκεί στην Αθήνα, γιατί ακούω για
1: κακό καιρό. Ναι. Είμαι σταθερός.
0: Εντάξει.
1: Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει οι θέσεις μας και οι αντιθέσεις μας να είναι πολιτικού και προγραμματικού χαρά. Τριτώνει να είναι ήδη, και οι γέφυρες επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και λίγο παρακάτω, γιατί αυτό το συζητάει η κοινωνία. Εσείς δεν είστε κανένας άνθρωπος της γυάλας. Ξέρω πως είστε έξω, κυκλοφορείτε, μιλάτε, κάνετε. Ξέρω το βηματισμό σας. Αυτό που προφανώς ακούτε κι εσείς είναι ότι γιατί δεν ενώνεστε, βρε παιδί μου, αφού κοντά λίγο πολύ έχετε ένα κοινό πρόγραμμα αναφορικά, που είναι διαφορετικό φυσικά από την Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν γίνεται ένα ενιαίο μέτωπο? Έχουμε δρόμο σε αυτό. Και αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, γιατί έχετε απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχουν συζητηθεί εκτενώς αυτές οι προτάσεις τα προηγούμενα χρόνια και δυστυχώς η λογική, και το δυστυχώς το λέω και το εννοώ, μια συνεργασία των δυνάμεων των προοδευτικών έπεσε στο κενό. Θυμίζω για παράδειγμα ότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πριν την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της συμπαράταξης είχε την πρωτοκαθεδρία και κοινοβουλευτικά και δημοσκοπικά, πήρε απόφαση στο συνέδριό του να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, να διεκδικήσει, καλά κάνει, την εκλογική νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν αυτό το σχέδιο δεν έχει προχωρήσει. Αλλά ακόμα και μικρότερα σχέδια πολιτικών ανασυνθέσεων στο εσωτερικό του πόλου δεν προχώρησαν τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, όταν τα πολιτικά σχέδια φτάνουν σε ένα διέξοδο, υπάρχει μια πολιτική διεργασία η οποία λέγεται υπέρβαση και ανασύνθεση μέσα σε ένα χώρο. Και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή σε ένα καινούριο κόμμα, όπως η συμπαράταξη, να συναντηθούν τα ρεύματα της πολιτικής οικολογίας, της αριστεράς με την ευρεία έννοια της ριζοσπαστικής, της ανανεωτικής και της άλλες εκδοχές της, και της αριστερός και της σοσιαλδημοκρατίας, είναι ένα κρίσιμο εγχείρημα για τη χώρα. Άρα λοιπόν διαμορφώνεται από τα πράγματα ο εκλογικός χάρτης και νομίζω ότι θα πρέπει όσοι είμαστε ρεαλιστές στην πολιτική να μιλάμε για σενάρια και για δεδομένα τα οποία έχουν μια πιθανότητα να συμβούν. Θέλω να πω, δεν είναι μια συζήτηση σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα αν μπορεί να συνεργαστεί ή να αφριστεί ο Α, το Β και το Γ.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν δεδομένα και το δικό μας κόμμα, η συμπαράταξη, ο στόχος είναι ένας δύσκολος εκλογικός στόχος, η πρώτη θέση στις εκλογές και η διαμόρφωση ισχυρού πλειοψηφικού ρεύματος. Αλλιώς δεν θα έχουμε αλλαγή πολιτικής, δεν θα έχουμε αλλαγή στο περιεχόμενο της πολιτικής. Ο πρώτος, η Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται από τις σημερινές δημοσκοπήσεις, θα συνεχίσει τη σημερινή πολιτική, αν κάποιοι θέλουν να την επιβραβεύσουν, θα την επιβραβεύσουν, αν κάποιοι θέλουν να αποδοκιμάσουν το 70% του λαού θέλει να αποδοκιμάσει. Συνεχιστεί η ίδια κατάσταση. Άρα για να υπάρξει διέξοδο, πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην πρώτη θέση. Δεν γίνεται χωρίς αλλαγή στον πρώτο.
0: Μάλιστα. Τώρα, να δανειστώ μια φράση της αγαπημένης συναδέλφου της Νίκης Λιμπεράκη, η οποία στη συνέντευξη, στη συζήτηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα, είπε και το εξής. Είναι και έθιμο να το πούμε πολύ απλά, ότι την επόμενη μέρα με ποιους θα συνεργαστείτε, γιατί η κάλπη θα ορίσει τη συζήτηση, να το πω έτσι πολύ απλά. Αλλά επειδή δεν κρύβετε τα λόγια σας, εσείς θα ήθελα να μου πείτε μέχρι πού την πάτε τη συζήτηση την επόμενη μέρα. Θα μου πείτε ανάλογα τα ποσοστά και ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα είναι δεύτερος. Εσείς λέτε ότι ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Μετά τι γίνεται?
1: Για να έχουν νόημα οι συνεργασίες, πρέπει να βγεις πρώτος. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Θα κάνει ο πρώτος συνεργασίες και θα συγκροτήσει η κυβέρνηση.
0: Και μέχρι πού φτάνεται αυτή τη συζήτηση?
1: Ιδίως σε ένα εκλογικό σύστημα, το οποίο από το 25% και πάνω δίνει κλιμακωμένο μπόνους. Το δεύτερον, εμείς έχουμε ένα προγραμματικό περιεχόμενο. Εφόσον διεκδικούμε να είμαστε πρώτη δύναμη, και στο υποθετικό σενάριο που λέτε θα είμαστε η πρώτη δύναμη, ο κορμός της επόμενης διακυβέρνησης θα είναι αυτό το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, το εύρος του προγράμματός μας από τον προοδευτικό χώρο, όχι από το συντηρητικό, δεν μπορεί να είναι συνεταίρος μας, είναι δημοκρατία, ο κ. Βαλόπουλος ή οποιοδήποτε άλλο, θα διαμορφωθεί αυτή η συμμαχία. Πρέπει όμως, δηλαδή, πάντα προεκλογικά και πιο κοντά στις εκλογές και πιο μακριά, μιλάμε σε διάφορα σενάρια χωρίς να έχει υπάρξει λαϊκή συνηγορία. Όπως έλεγε και ο μεγάλος Μιτεράν, μεταξύ της προεκλογικής περίοδου και της πρώτης εκλογικής.
0: Είναι εκλογές, είναι η κάλπας.
1: Είναι εκλογές, είναι τι θέλει ο κόσμος. Απλώς πώς θέλει να μεταδώσει.
0: Ξέρεις, αγαπητέ, στον ελληνικότερο πάνω, Κώστα Ζαχαριάδη, επειδή μιλάμε ανοιχτά, αλλά και θα ήθελα και την εξισκέψη. Δεν μπορώ να φανταστώ το βράδυ των εκλογών. Ας πούμε ότι είναι πρώτο κόμμα η ελληνική αριστερή, συμπαράταξη, όπως λέτε εσείς, το κόμμα σας ή αυτός είναι ο στόχος σας. Το πρώτο τηλεφώνημα που θα κάνει σε ποιον θα είναι, ας πούμε. Αυτό προσπαθώ να σκεφτώ.
1: Άμα μου πείτε και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο.
0: Καλά. Έχουμε χρόνο να τα πούμε τότε.
1: Θα είναι τηλεφωνήματα σε αρχηγούς κομμάτων της προοδευτικής παράταξης και το πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα το οποίο θα έχουμε παρουσιάσει στον ελληνικό λαό προεκλογικά, θα το έχει επιδοκιμάσει και αυτός ο πολιτικός συσχετισμός που θα διαμορφωθεί εκτιμώ ότι θα συμπαρασύρει, θα επηρεάσει τα πράγματα γενικώς. Εάν τώρα, γιατί μου λέτε, κάνω μια πρόβλεψη, θα βάλω και το ένα και το δεύτερο, αν θα βάλω και εγώ ένα δικό μου, εάν όχι ο ΨΙΟΖΕΤ σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, που όχι, εγώ δεν θέλω και τα λοιπά, θα γίνουν εκλογές.
0: Μάλιστα. Τώρα, και κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω, είναι το εξής. Πολλοί λένε ότι αυτή η τακτική που ακολουθείτε στην Ελλάδα, λίγο-λίγο να το πω έτσι, παίρνει στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, και πολλοί μπορεί να σκεφτούν ότι πάει να χαρακτηριστεί ή προσπαθεί να αποφευθεί αυτό το πράγμα, να χαρακτηριστεί η Ελλάδα ένας ΣΥΡΙΖΑ 2, ας πούμε. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό, γιατί είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει κι εσείς.
1: Ναι, το έχω ακούσει. Κοιτάξτε. Για μένα τουλάχιστον που προέρχομαι από αυτό το χώρο,
0: ναι,
1: είναι και συνέχεια στο επίπεδο των αξιών και της διαδρομής της πολιτικής, αλλά είναι και το μήνυμα καινούριο κόμμα. Και αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, θα δείτε στελέχη από το κράτος ΣΥΡΙΖΑ που είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι που είμαστε στην ΕΝΑΣ, θα δείτε και κάποιους οι οποίοι έχουν πάει προς το ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλω εγώ να πω να μιλήσω για το πρώην κόμμα μου, γιατί αντιμετωπίζω αυτή την περίοδο της πολιτικής μου ζωής και με σεβασμό και στον εαυτό μου και σε όλους μου τους συνοδοιπόρους εκείνης της περίοδου.
0: Ναι.
1: Οι επόμενες μέρες, οι επόμενοι μήνες, τα επόμενα χρόνια θα δείξουν αν η δική μας επιλογή που έχουμε κάνει με τον Τσίπρα, γιατί σας είπα ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο
0: της
1: πολιτικής μου τοποθέτησης ή ηγεσία του, είναι σωστή, ή αν κάνουν σωστά άλλοι που έχουν πάει.
0: Ο χρόνος θα δείξει, δηλαδή. Ο χρόνος θα δείξει.
1: Άλλη επιλογή. Δεν θέλω όμως να μπω σε μια διένεξη, να πω αρνητικά ή να πω θετικά. Κρατάω τα καλά.
0: Εντάξει.
1: Τα καλά είναι πολλά και σημαντικά.
0: Εντάξει. Το κλείνουμε εδώ. Θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε το επόμενο διάστημα, είναι σίγουρο. Εύχομαι καλή συνέχεια. Κώστα Ζαχαριάδη, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα στο Blender, στον FM100.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Ακούσατε τον Κώστα Ζαχαριάδη, το στέλεχος πια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα συμπαράσουν τα δικά σας αυτά που προέκυψαν από τη συζήτησή μας. Μόλις το πρωί ανακοίνωσε πως εντάσσεται στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Αυτή είναι η Νίκο, έτσι, η Velvet Underground, καταπληκτικό τραγούδι, έτσι δεν είναι, εκεί είχαμε μείνει στη λίστα μας, αλλά σκεφτήκαμε να σας αποχαιρετήσουμε διαφορετικά, γιατί θα βγάλουμε τώρα το Blender από την πρίζα, θα το ξαναβάλουμε σε 23 ώρες, μην αγχώνεστε. Μέχρι τώρα ο Τέλης Αναστασιάδης ήταν στη ρυθμίση του ήχου, τα πήγε μια χαρά και το εύχομαι καλή συνέχεια. Εγώ θα δώσω τη σκυτάλη στην συνάδελφο μου την Ευδοξία τη Δένη για να μας πει τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός συνόρων, σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, και αυτή με τη σειρά της παραδίδει τη σκυτάλη σε αυτόν που τρέχει όλη την πόλη με λάμδα ήττα, το λένε πόλη με ένα λάμδα και ύψιλον, και σας φέρνει πολύ πολύ πολύ πολύ μουσική με καμιά 6-7 λάμδα εδώ στον FM 100.

50 δρόμοι λέει, 50 τρόποι για να αφήσει την αγάπη σε αυτό, λέει, το τραγούδι του Πολ Σάιμον που ακούσαμε, που ακούμε για λίγο ακόμη. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί ο Πολ Σάιμον μια μέρα γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Οπότε πατάς Πολ Σάιμον, βγαίνει το ντουέτο μαζί με τον Art Carfangel που για χρόνια μας συντρόφευαν μουσικά. Αλλά μετά ακολούθησε μια σόλο καριέρα και έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια που τραγούδησαν άλλοι. 50 ways to leave your lover. Αυτά, και στο μικρόφωνο ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης, που σας εύχεται να είστε γεροί. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου καταγράφει δημοσκόπηση της Ιντερβιού για την πολιτικά διψήφια διαφορά του κυβερνώντος κόμματος από την Ελλάς, που παγιώνται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 14,3% έναντι 27% της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτο κόμμα το Πασόκ Κινάλ με 13,3% στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία αγγίζει το 30% και ακολουθούν με 15,7% η Ελλάς και με 14,6% το Πασόκ. Με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο, αναμένεται να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θερμάς στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Αύριο οι επίσημες ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης αλλά και για το ποσοστό της αύξησης του επίδομα θέρμανσης. Παρατείνεται ως το τέλος του 2026 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε δε εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Έμπαινε κοινή από σήμερα το πρόγραμμα ΦΟΦ Γεννηματά για δωρεάν μαστογραφίες. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα γίνονται μαστογραφίες και θα αποστέλλονται κανονικά τα SMS. Τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου, σημειώνοντας ότι μέσα στο μήνα θα ενεργοποιηθούν εκ νέου όλα τα προγράμματα του προλαμβάνου. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου 8 σημείων για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καταθέτει εντός ημέρας στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδουλάκης μαζί με την τομεάρχη οικονομικών Μιλένα Αποστολάκη. Την ένταξή του στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και ευρύτερη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων. Προφανώς και αντιπαλός μας ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία υπογράμμισε, μιλώντας πριν από λίγο στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και το Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου αντίστοιχα ζήτησαν και έλαβαν από την ακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον τους βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου. Κατά την αποχώρησή τους από το δικαστήριο σημειώθηκε μικροένταση μεταξύ αλληλέγγυων και αστυνομικών. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 32χρονο σημειώθηκε το πρωί στην περιφερειακή οδό Δράμας προς Οτσάνη. Στο δυστύχημα συνέβη όταν το γιο ταχύ που οδηγούσε συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγό με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 32χρονου. Υποδός πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς έντονα φαινόμενα, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πλήξουν σταδιακά πολλές περιοχές της χώρας. Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια και νησιά του Ιωνίου, περιοχές που βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μιλάει για υποχώρηση των φαινομένων από το απόγευμα της Τετάρτης. Νέα επίθεση με ντρόνς κατά δύο πλοίων σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά της Βουλγαρίας. Βυθίστηκε το ένα και αγνοούνται 11 άτομα, όπως έκανε γνωστό πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται η Ιδιοπόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
8: Τικ-τακ, τικ-τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, μπλα, μπλα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λα, λα.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
10: Πο-πο-πο.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
10: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

Πολύ καλό σας μεσημέρι. 8 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Τρίτης, Τρίτη και 13 σήμερα. Που έλεγε χθες και ο Γιώργος ο Μάγκος, ο οποίος σήμερα απουσιάζει. Απουσιάζει γιατί βρίσκεται σε προγρυπτικό στάδιο. Δεν ξέρω να είσαι ιδιαίτερα προσεκτική, γιατί κυκλοφορεί και ίωση και είναι αρκετός κόσμος άρρωστος. Να είστε προσεκτικοί, αλλάζει τώρα ο καιρός και πρέπει όλοι μας να είμαστε αρκετά έως πολύ προσεκτικοί. Γύρισε ο καιρός, βροχές σήμερα, η θερμοκρασία το πρωί στους 13, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 15 στο κέντρο της πόλης. Και σήμερα βροχερό θα είναι όλο το τοπίο, αλλά και αύριο. Να μου πείτε καιρό ότι είναι σιγά σιγά, πρέπει να το συνηθίζουμε. Έχει καιρό η αλήθεια να βρέξει. Ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σιγά σιγά αρχίζουμε, βλέπουμε τις ντουλάπες μας, ότι πρέπει σιγά σιγά και να αλλάξουμε και τα ρούχα, να κατεβάσουμε τα χειμερινά και τα παπουτσάκια μας και τα αυτά μας και τα μπουφανάκια μας, και είναι κάτι που λέμε όχ, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να το κάνουμε και αυτό. Να είστε πολύ προσεκτικοί στο τιμόνι, γιατί οι δρόμοι γλιστράνε και γενικώς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάντα να αφήνουμε στην άκρη το κινητό μας. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην περιφερειακή. Τίποτα το ιδιαίτερο. Πολλή κίνηση έχει αυτή την ώρα η Κασάνδρου στο ρεύμα προς το κέντρο, προς το Βαρδάρι. Στο κέντρο της πόλης η Τσιμισκή έχει κίνηση εκεί από το ύψος της Μητροπολίτου Ιωσήφ και μέχρι και την Βενιζέλου. Ίωνος Ραγούμη από την Εγνατία μέχρι και την Τσιμισκή είναι στο κατακόκκινο και έχουμε εκεί καθυστερήσεις. Έχετε το κατά νου. Και κλασικά οι εθνικές αντιστάσεις στο κατέβασμά της προς το κέντρο μέχρι και την Πέτρου Συνδίκα, που συνεχίζουν και γίνονται οι εργασίες.

Κατά τα άλλα, στο εντόπιο Hollywood η καρβελοβυσιάδα καλά κρατεί. Και εν μέσω αυτής της άγριας κόντρας που συνεχίζεται με αμύωτο έτσι ενδιαφέρον και έχουμε κατέρωθεν ανακοινώσει και πάει λέγοντας, η Άννα Βύση αναδημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok κρατώντας μία ακόμα πηχτή στον Νίκο Καρβέλα. Το πρωί της Δευτέρας έγινε αυτό. Και εν μέσω αμέτρητων σχολείων, δηλώσεων και δημόσιων τοποθετήσεων από όλες πλευρές, η Άννα Βύση αναδημοσίευσε ένα βίντεο και από τον επίσημο λογαριασμό της στο TikTok και ήταν τραβηγμένο μέσα σε ένα γνωστό μπαρ της Αθήνας, στο οποίο φαίνεται θα μόνες να τραγουδούν το κομμάτι Κόντρα που δεν έχει γραφτεί από τον Νίκο Καρβέλα και γράψανε τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις Καρβέλα. Και το αναδημοσίευσε η Ανούλα, η απόλυτη, σε μια ακόμα κίνηση που δείχνει τις διαστάσεις που έχει λάβει Κόντρα και όπως δείχνουν τα πράγματα. Θα πάμε Κόντρα και όπου βγει, που λέει το κορίτσι μας. Εν τω μεταξύ, ο Νίκος Καρβέλας ξαναχτύπησε και ανέβασε μικροπρέπειες και αθλειότητες από κύκλους της Βύση. Εγώ δεν κάνω διαρροές, ούτε βομβαρδίζω τα μουμουέ. Αυτά είπε ο Νίκος Καρβέλας και είπε ότι δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωσή μου έναντι του δημοσίου που να μην έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί. Για να δούμε τι θα δούμε.

Μιας και στο ξεκίνημα ασχοληθήκαμε με τα καιρικά. Έχει βγει πορτοκαλί προειδοποίηση από τις μεσημβρινές ώρες για τη Χαλκιδική. Το είπαμε και από χθες ότι η σημερινή κακοκαιρία θα χτυπήσει το μεσημέρι από το μεσημέρι τη Χαλκιδική. Και τώρα επισήμως δόθηκε ξανά ένα δελτίο όπου διαβάζω εδώ σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική πορτοκαλί προειδοποίηση από τις μεσημβρινές ώρες. Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη Βουτυράκη. Περίμενα τόση ώρα. Λέω πριν πω οτιδήποτε, πρέπει ο άνθρωπός μου να στείλει μήνυμα και μετά να ασχοληθώ. Γιατί χθες είδαμε τον ΠΑΟΚ. Τι είδαμε. Όλος ο κόσμος έγραφε αυτά που έγραψε και πραγματικά πόνεσαν τα μάτια πολύ κόσμου χθες με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν μαύρο χάλι, όπως μου γράφει χθες ο ΠΑΟΚ, όπως μου γράφει και ο Δημήτρης Βουτυράκης. Και συνεχίζει το ρεπορτάζ του και μου λέει ότι δεν τίθεται θέμα προπονητή για την ώρα. Ακόμα δεν έχει κάποια τέτοια πληροφορία, αλλά νομίζω πως ο ΠΑΟΚ φωνάζει. Φωνάζει ότι θέλει άμεσες παρεμβάσεις. Τώρα, θέλω εσείς να δυναμώσετε λίγο την ένταση από το ραδιόφωνο σας. Αυτό το τραγούδι είναι που ακούτε μόνον εδώ, το απολαμβάνετε και θέλω να το ακούτε δυνατά και σας το προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα. Απολαύστε!

Να τα μας, να τα και να, η Ζηρίχη, τα Ζηρίχας είναι εδώ. Γεια σου Κωνσταντούλα μου. Όχι, δεν μιλάω άλλο για ΠΑΟΚ, σήμερα δεν μιλάω. Πονάει, πονάει.

Να το το κορίτσι μας. Κίμπερλι, το βλέπω απέναντι σε δελτίο ειδήσεων και πώς να μην ασχοληθώ γιατί το διαβάσαμε πριν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπή της Κίμπερλι από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την πρώην αραβωνιαστικιά του γιού του. Τη Δευτέρα έγιναν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Δεν θέλω τέτοια. Τι θα κάνουμε εμείς εδώ χωρίς το κορίτσι μας? Ο Κωνσταντίνος τι θα κάνει, ο Αργυρός? Αυτές σε όλες οι κυρίες που τρέχαν εκεί για να τη γνωρίσουν στα κοσμικά τα πάρτις. Δεν θέλω τέτοια. Έχουμε θέματα, έχουμε θέματα. Θέλουμε Κίμπερλι.

Μιας και μιλήσαμε για τα αθλητικά, σήμερα είναι full ημέρα με αθλητικά. Κάστηλε εδώ ο Βουτυράκης, EuroLeague και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. 9 και 4 και 10 οι αγώνες. Αλλά και ο ΠΑΟΚ σήμερα μέσα στο Κάουνας αγωνίζεται. Καλή επιτυχία σε όλους.

έδωσε και αυτό μια άποψη. Η Κωνσταντούλα μου γράφει. Τη φάγαμε, λέει. Το ματιάξαμε το κορίτσι μας. Αυτή είναι η αλήθεια, βέβαια. Όλο ωραίες τσάντες, γοβάκια.

ρε. Κωνσταντούλα μου, να τα φιλιάκια από τη Διαμαντούλα. Ακούει, τι ωραία παρέμαστε εδώ. Από εδώ, από εκεί, στέλνουμε τα φιλιά μας από τη Θεσσαλονίκη στα Ζηρίχας και πάει λέγοντας.

τα μηνύματά σας στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Οτιδήποτε άλλο θέλετε, 2310-285-106. Καλά, είδατε χθες τι έγινε με τον κολλητό μου, είδατε. Ο κακός χαμός, λεπά. Άνω κάτω μας έκανε. Η αλήθεια είναι ότι μου το είπε η γυναίκα μου το μεσημέρι. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι και τρόμαξα. Καλώ τι έγινε. Δεν πίστευα στα μάτια μου, λέω. Είναι δυνατόν, λέω. Για να το έκανε αυτό λεπά ξαφνικά, χωρίς να ξέρουμε κι εμείς τίποτε που είμαστε πολύ κοντά του, είναι λίγο δύσκολο. Λέω AI θα είναι. Μετά λέω AI να έκανε λεπά και να έκανε αυτό το βίντεο. Τέλος πάντων. Έγινε ο κακός χαμός, φαντάζομαι είδατε κι εσείς τι έγινε, θα είδατε και το βιντεάκι που τον είδαμε και τρελαθήκαμε, γελάσαμε όλοι. Είχε και πιο απολαστικά πάντα είναι τα σχόλια, να ξέρετε. Για αυτές τις 1843 μελισσούλες που μπορεί να το τζιμπήσαν και πάει λέγοντας, τον παίρνω κατευθείαν τηλέφωνο. Τι έγινε ρε Λευτεράκη, λέω, τι έγινε, γελούσε, μόνο το άνζεγω το γελούσε. Λέω τι έγινε. Λέει, πάτησα κάτι, δεν το κατέχω και καλά. Πάτησα κάτι και είδες τι έγινε. Αλλά δεν πειράζει, λέει. Τους ανάγκασαν να ξεφύγουν από την Καρβελοβυσσιάδα. Λέω, καλά έκανες, άξιος. Άξιος. Άξιος ο λεπά. Είχε, δεν είχε τη διαφημισούλα του μια χαρά.

άλλωστε μετά αναγκάστηκε να βγει, γιατί είναι χαμός πραγματικά. Καταιγισμός από σχολεία. Βγήκε να κάνει δημόσια έτσι παρέμβαση. Να πει τι έγινε ακριβώς. Να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Σαχ, τελεπά. Καρδιοχτυπήσαμε. Τρομάξαμε, είμαστε και ευαισθητούλιδες εδώ.

Αμάν, αμάν, αμάν, να το και το κορίτσι μας βγήκε και εικόνη. Αχ, αυτό δεν το περίμενα. Ας πω κάτι. Του ζω τόσο πολύ και δεν το περίμενα. Βγήκε το κορίτσι να υπερασπιστεί τον μπαμπάκα του. Η κόρη μεταξά και είπε μεταξύ μας. Καταφύγετε, όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα μου είναι απλά ζηλιάρης και κακός. Είναι ο καλύτερος στον χώρο. Και είπε και άλλα που δεν ξέρω να πω. Γιατί είναι και λίγο αχριεμένο το κορίτσι αυτό, ξέρετε. Λίγο τρελούτσικο.

0: Πώς περνάει η ώρα εδώ, δεν το πιστεύω. 1:30. Πακετάκι.
1: Θεσσαλονίκη. FM 100. Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
4: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
3: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
4: πολύ καλή μουσική,
3: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
4: Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη 1 στον FM 100.

34 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Τρίτης. Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε εσείς που ήρθατε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιοφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 και απολαύσατε τον εκπληκτικό Τζακ Σαβορέτη. Και βλέπω απέναντί μου σε άλλο δελτίο ειδήσεων τώρα για το πετρέλαιο κίνησης, γιατί 15 του μηνός ξεκινάει η διάθεσή του και μπαίνει στην τελική ευθεία για να δούμε σε τι ακριβώς τιμή θα το δούμε. Τώρα διαβάζω από τον πρόεδρο Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος ότι πιστεύει ότι θα ξεκινήσει στο 1,60. Τώρα από τι πιστεύει μέχρι το τι θα γίνει. Μακάρι να ξεκινήσει στο 1,60, γιατί στην αρχή τρομάξαμε. Η αλήθεια είναι με το που θα ξεκινούσε. Όχι, το 1,60 είναι χαμηλή τιμή, αλλά μπροστά σε κάτι 1,90 και κάτι 1,80 και κάτι άλλα, σίγουρα είναι πολύ καλύτερο. Που φτάσαμε να έχει 1,60 και να λέμε ότι είναι καλά.

μου έστειλε μια πολύ πρόσφατη είδηση από το εντόπιο Hollywood, το Βουτυράκης. Δικαστική δικαίωση διαβάζω εδώ για την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδί. Είχαν κινηθεί εναντίον του Sky, ο οποίος τους είχε υποβαθμίσει από τη θέση των παρουσιαστών. Να σου πω κάτι τώρα. Αυτοί ήλθαν είδον και απήλθαν. Δηλαδή, ποιος θυμάται την Ευλαμπία, τη Ρέβη και τον, πώς το λένε, Κουρδί και την εκπομπή τους? Κανείς μάλλον. Μόνο αυτοί που την κάνανε. Αλλά η ουσία είναι πως τους δικαίωσε το δικαστήριο. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει.

Πολύ θετικός ο απέοχος από το Voice και πολύ θετικά όλα τα σχόλια που έχω διαβάσει για την αγαπημένη μου Πάολα, που ήταν πραγματικά εξαιρετική. Πολύ εύστοχη, τόσο όσο μέχρι εκεί που πρέπει. Πραγματικά και άρεσε όλο τον κόσμο. Τώρα να πούμε ότι διαβάζω εδώ για τους Radio Arvilla και φαίνεται πως είναι οριστική η απόφαση του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του, του Radio Arvilla, για αποχή φέτος από τη μικρή οθόνη. Διαβάζω εδώ γιατί υπάρχει και αυτή η άτυπη συμφωνία των τεσσάρων καναλιών που δεν επιτρέπει τη μετακίνηση παρουσιαστών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του καναλιού, από το οποίο αποχωρούν.

Δεν ξέρω τι θα γίνει, πάντως αν θα γίνει αυτό τελικά και δεν τα βρουν ούτε με το όπεν που έχουν και κάποιες συζητήσεις που είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω πως θα μας λείψει κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, κατά μεγάλο τρόπο η σάτιρα. Διάβαζα και κάτι δηλώσεις που έκανε χθες ο Σωτήρης Καλυβάτσης και αναφέρθηκε σε αυτό ότι δεν πρέπει να μπαίνει σε καλούπια γιατί τώρα έρχονται και εκλογές και παίζονται και πολιτικά παιχνίδια και πάει λέγοντας.

Το σίγουρο είναι ότι αν δεν συμφωνήσουμε με κάποιο κανάλι, ο Κανάκης και η ομάδα του, ο Κανάκης βασικά, γιατί αυτός παίρνει τις αποφάσεις, δική του είναι η εταιρεία παραγωγής, θα κινηθούν με το YouTube, θα κάνουν έκτακτες εμφανίσεις στο κανάλι του στο YouTube. Το έχουν ξανακάνει και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ επιτυχημένο.

ένα τραγούδι που μου ζητήσατε. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου και μου θυμίζει τις πολύ πολύ ωραίες ραδιοφωνικές εποχές. Οπότε που όλα ήταν διαφορετικά. Απολαύστε Jim Steinman.

Επικό τραγούδι, Rock and Roll Dreams Come True. Χαμός γίνεται με την είδηση που διαβάσαμε και έτυχε και εκείνη τη μέρα πάνω στο ζάπι να το ακούσω και αυτό. Άκουγα δηλαδή το σχολιασμό που έκανε ο Κωστής ο Ραπτόπουλος εκεί στο Μετρόπολης και έλεγε για τον Τετέι. Τι έγινε, είπε ρε Τετέι, κουράστηκες με την Ουκρανή στη Θεσσαλονίκη. Και είπε ότι ο Τετέι ακόμα ξαπλώνει με την Ουκρανή και τέτοια πράγματα τα είπε στον αέρα και γι' αυτό τον απέκλεισε ο Γιωβάνοβιτς από την αποστολή. Και τώρα ο Ανδρέας Τετέι κινείται νομικά κατά του Κωστή Ραπτόπουλου. Και βέβαια έχοντας μαζί του και την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω επίσημης ενημέρωσής του που τη συνόδευσαν και με δύο βίντεο, κάνουν γνωστό ότι ο Ραπτόπουλος άφησε υπόνοιες σχετικά με την παρουσία του Τετέι στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της παραμονής της αποστολής της εθνικής ομάδας για τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία. Και να δούμε τι έχουμε να δούμε και σε αυτό το μέτωπο τώρα. Κόντρα Τετέι Ραπτόπουλου. Κατά Ραπτόπουλος δεν ξέρω, είναι γνωστός ιντρικαδόρος τώρα. Μάλλον φαντάστηκε ότι δεν περίμενε κάποιος να του το μεταφέρει, να του δείξουν, να του στείλουν και τα ηχητικά και όλα αυτά. Τώρα δεν μένει παρά δικαστικά να το αποδείξει. Γιατί αν δεν το αποδείξει, θα πέσει, θα πέσει η αιμοβροντία.

Διαβάζω εδώ ότι το BBC στο πλαίσιο μια σειρά ντοκιμαντέρ ανέβηκε στα Λευκά Όρη τη Κρήτη και συνάντησε ένα βοσκό που τον αποκαλεί influencer. Είναι ο Γιάννης Παπασιφάκης. Και σήμερα, ενώ χθες την διάβασα κάπου στα ψηλά την είδηση, σήμερα τη βλέπω με μεγάλους τίτλους αυτά στο πρώτο θέμα. Η δημοσιογράφος του BBC, η Βρετανίδα, η Ρώμα Γουέλς, έφτασε στο μητάτο του μετά από 8 ώρες, όπως ανέφερε, είδα και όλο το βίντεο εγώ, πεζοπορία σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Ανέβηκε σε μία από τις πιο δύσβατες περιοχές της Κρήτης που ζει ο Παπασιφάκης, που έχει πολύ αέρα, όπως ανέφερε, και πολύ ήλιο. Τα πάντα σε αυτή τη γη είναι σκληρά, είπε. Είναι εκπληκτικό ότι θα μπορούσε να ζει εδώ. Ένας άνθρωπος, είπε, και όμως το κάνει ένας διαφορετικός influencer. Ανέβασε και βίντεο, έβλεπε και το βιντεάκι του. 1.200 θεατές ήταν εκείνη την ώρα μέσα. Και πιστεύει ο Παπασιφάκης ότι ο κόσμος τον ακολουθεί για να ξεφύγει από τη ρουτίνα, την καθημερινότητα στις πόλεις. Θα με ακούσουν, θα μου κάνουν, λέει, παρέα και θα προσπαθήσουν να με βγάλουν από μια κακή μου στιγμή. Μπράβο λοιπόν. Ο βοσκός στον πουθενά, στα 2.000 μέτρα, influencer με 130.000 ακολούθους, ο οποίος πραγματικά αξίζει να το δείτε. Είναι εξαιρετικός, είναι διαφορετικός, είναι κάτι άλλο άνθρωπος. Κάτι ξέρουν αυτοί από το BBC. Για μια ζωή, εγώ και εσύ, δεμένοι εμείς για πάντα μαζί. Η ζωή είναι και η ώρα τώρα, να σας πω κάτι. Έκανε και ένα αρνάκι με δικιά του συνταγή εκεί πέρα. Ένα αρνάκι. Έχουν και τα δικά του εκεί. Τι να σας πω τώρα. Έχουμε και τα γουργουριτά τώρα. Έχουμε τις ανησυχίες μας.

0: Μια καλησπέρα και στο δικό μας το κορίτσι. Μέριλερ, για να την ακούτε κάθε απόγευμα προς βράδυ 7 με 9 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Θα το βλέπετε και εσείς από άλλη μεριά. Το κορίτσι μας το βλέπει και αυτό από άλλη μεριά.
1: Για μια ζωή, εγώ και εσύ, μαζί σαν μια γιορτή.
0: Σαν μια γιορτή. Έτσι ακριβώς. Πάντα γιορτή έχουμε. Διάβαζα και δεν πίστευα αυτή την φοβερή, απίστευτη υπόθεση απόπειρας δηλητηρίας στη Δυτική Αττική. Πρωταγωνίστρια μια 41 χρόνων.
2: Βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία
0: λοιπόν και τη συλλάβανε τη συγκεκριμένη, η οποία πήγε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της, στρατιωτικός ιατρός, αλλά και τους γονείς της και οι γονείς της συνελήφθησαν σαν συνεργοί. Ολόκληρη ιστορία, το τι έχει στήσει πραγματικά είναι ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Υποψιάστηκε ο άνθρωπος, έβαλε κάμερες και την τσακώσανε.

ιστορίες που τις βλέπεις και λες πραγματικά είναι πέρα από κάθε φαντασία. Το τι έχει κάνει δεν περιγράφεται. Η ουσία είναι ότι τη συλλάβαν και αυτήν και τους γονείς της. Πανούργα, ολόκληρο σχέδιο.

0: Μια καλησπέρα και εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο της ΔΕΠΘΕ FM 100 και TV 100 που πάντα εκεί μας ακούνε δυνατά. Καλησπέρα και στην Ελένη μας, το κορίτσι μας εδώ.
1: Όχι σου λοιπόν και εγώ αντέχω. Δεν φταίσαι εσύ ποτέ αγαπώ ποτέ δεν έχω. Τη μοναξιά μου στο δεξί φορές αβέρω.

Πάρα πολύ ωραία και αυτή η εκτέλεση σε, σε αυτή την πειραγμένη διασκευή στην επιτυχία του Αντώνη Ρέμου. Οδεύοντας προς το φινάλε, θα σας πούμε πως έχουμε κίνηση στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά στην περιφερειακή, μετά την διασταύρωση εξωτερικής και εσωτερική περιφερειακή μέχρι τον κόβο της Νεάπολης και μια μικροκαθυστέρηση στην ανηφόρα της Τριανδρίας από ανατολικά προς δυτικά. Κατά τα άλλα, το κέντρο της πόλης κινείται πάρα πάρα

Και σήμερα πάρα πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Έχουμε θέματα με το χρόνο, δεν έχουμε θέματα. Πρέπει να... να βρούμε τρόπο να το κερδίσουμε. Άμα έχουμε και. Έχουμε είσοδο εδώ, φουριόζικη είσοδο, που σημαίνει ότι πρέπει να σ' αφήσω. Και θα σας αφήσω με ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ από το παρελθόν και που το έχει το έχουν πειράξει ο Παπαδάτος και ο φίλος μου ο Κώστας ο Γεωργιάδης, που σήμερα ήταν ήσυχος, δεν έστειλε μηνύματα. Γεια σου Κώστα μου, ο καλύτερος DJ της πόλης. Αυτή είναι η ιστορία, αυτή και η ευτυχία. Καλή συνέχεια να έχετε, να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ, για χαρά.

0: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
1: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
1: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
2: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12, με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, είναι 3 λεπτά μετά τις 2. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο κοντά σας με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή και στη ρύθμιση του ήχου ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Θα ξεκινήσουμε με τους τίτλους των ειδήσεων όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι και αυτή την ώρα. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως πρόσθεσε ο κύριος Πιερακάκης. Με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο αναμένεται να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής η Ελλάδα θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Παρατείνεται στο τέλος του 2026 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικού σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου καταγράφει δημοσκόπηση της Ιντερβιού για την Political. Διψήφια η διαφορά του κυβερνώντος κόμματος από την Ελλάς που παγιώνεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 14,3% έναντι 27% της Νέας Δημοκρατίας, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 13,3%. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για δωρεάν μαστογραφίες. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου 8 σημείων για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καταθέτει εντός της μέρας στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες αλλά και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στην κλιματική κρίση υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας από το Ρέθυμνο. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν οι τρεις κατηγορούμενοι. Επιποδός πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς έντονα φαινόμενα, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι αναμένεται να πλήξουν πολλές περιοχές της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το βράδυ της Παρασκευής ως και το βράδυ του Σαββάτου σε δρόμους της Θεσσαλονίκης λόγω της διεξαγωγής του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου. Η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ για την αγορά ρωσικού πετρελαίου ντίζελ καθώς και η έντονη πίεση που ασκεί στην Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηρίων θα μπορούσαν να δώσουν ισχυρή όθηση στη Μόσχα. Κάπως έτσι λοιπόν έχουν οι τίτλοι των ειδήσεων μέχρι και αυτή την ώρα. Όσον αφορά τώρα την εικόνα από τους δρόμους της πόλης μας, υπάρχει αρκετή κίνηση στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από ανατολικά προς δυτικά από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι τον κόμβο Πανοράματος, στην αντίθετη κατεύθυνση από τον κόμβο Ευκαρπίας μέχρι την Πολύχνη, χωρίς όμως για την ώρα να παρατηρούνται ιδιαίτερα μεγάλες καθυστερήσεις. Έχει πάρα πολύ κίνηση με αρκετές καθυστερήσεις κυρίως στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μαρτίου μέχρι τη Νέα Ελβετία, καλύτερη εικόνα στην απέναντι πλευρά. Κίνηση έχει και η Τσιμισκή χωρίς όμως ιδιαίτερες καθυστερήσεις, όπως επίσης και η Εγνατία. Αρκετή κίνηση στον κόμβο, τον κόμβο στα δικαστήρια που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης, προς την Καρατάσου. Η οδός Λαγκαδά κινείται αρκετά ικανοποιητικά. Και πάμε τώρα να δούμε τα θέματα μας λίγο πιο αναλυτικά. Με δήλωσή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, πριν από λίγο, ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι.
1: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτηση.
0: Ακούσαμε λοιπόν την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη. Όπως είπε ο Υπουργός, μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας και των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος. Στο πλαίσιο αυτών, ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Αναμένεται βέβαια και η εξειδίκευση των συγκεκριμένων μέτρων, το σύνολο των μέτρων, αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Θάνο Πετραλιά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Εχθές συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης η πορεία των μεγάλων παρεμβάσεων στην πόλη. Βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη διοίκηση να απαντά στην κριτική της αντιπολίτευσης για καθυστερήσεις, επισημένοντας πως τα έργα προχωρούν, δημοπρατούνται και υλοποιούνται. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ο Χρήστος Πέτρου, ο οποίος παρακολούθησε τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση και ήταν ερωτήσεις που κατέθεσαν επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης ήταν η πορεία των έργων. Ένα από τα θέματα ήταν η πρόσφατη εμπλοκή που προέκυψε στην πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας με τον αγωγό αερίου. Τέθηκαν ερωτήματα και από την πλευρά του κυρίου Ζέρβα αλλά και από την πλευρά του κυρίου Πέγκα για το τι συμβαίνει ως προς αυτό και ποιος φέρει την ευθύνη για αυτήν την εξέλιξη που υπήρξε. Την απάντηση έδωσαν τόσο ο Δήμαρχος Στέλης Αγγελούδης όσο και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πρόδρομος Νικηφορίδης, ο οποίος υπογράμμισε ότι σε 2 με 3 εβδομάδες το ζήτημα θα επιληθεί. Όπως επίσης ο κ. Αγγελούδης έδωσε απαντήσεις και για το θέμα της πλατείας Αριστοτέλους, που σκοπίμως υπάρχει μια καθυστέρηση για την υλοποίηση του έργου, γιατί εξετάζονται και κάποιες άλλες παράμετροι για αυτό το εμβληματικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Υπήρξαν όμως και αρκετές ανακοινώσεις από την πλευρά του Δημάρχου. Ένα θέμα που αφορά τη σχολική στέγη, καθώς 8 νέα έργα που αφορούν σχολεία της Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και προστίθενται στα ήδη 17 παρεμβάσεις που υλοποιούνται. Ανακοίνωσε την προκήρυξη μελέτης για τον ποδηλατόδρομο της πόλης, που θα είναι ένας συνολικός σχεδιασμός πλέον και βέβαια δεν θα συνδέεται με το έργο που ήδη τρέχει και αφορά τη σύνδεση των Δήμων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς με έναν ποδηλατόδρομο. Γνωστοποίησε την κατάθεση ενός εξώδικου προς την εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, και αφορά τη μη λειτουργία κάποια από τα σπιτάκια που δεν λειτουργούν, όπως και κάποια άλλα που υπολειτουργούν, και ζητά από την επιχείρηση ο Δήμαρχος να αναλάβει τις συμβαστικές της υποχρεώσεις. Δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τον ισολογισμό του 2025 που χθες εγκρίθηκε από το Σώμα. Ενώ χθες στην συνεδρίαση είχαμε το θέμα των τελών που αφορούν και το καπάνι αλλά και άλλους κοινόχρηστους χώρους που εκμισθώνουν επαγγελματίες, είναι σταθερά και αμετάβλητα αυτά τα τέλη σε σχέση και με την προηγούμενη χρονιά. Και βέβαια για το καπάνι υπήρξε ιδιαίτερη μέρημνα με ένα συμβολικό τίμημα, καθώς ακόμη διανύει μια περίοδο προσαρμογής η κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης λόγω των έργων ανάπλασης που προηγήθηκαν.
0: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Σε θέματα της επικαιρότητας, όπως είναι η ακρίβεια, το πετρέλαιο θέρμανσης και η επιδότησή του, αναφέρθηκε το πρωί στην εκπομπή 100% στον FM 100 και στο Βαγγέλη Στολάκη και την Κάθια Γερακαρίτου, ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννος, τον ακούσουμε.
3: Υπάρχει ακρίβεια και πραγματικά σε εισοδήματα τα οποία ζουν ολόκληρες οικογένειες με 800 ή 1000 ευρώ ή με 700 ευρώ, αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες των συμπολιτών μας. Διαπιστώνουμε όμως ότι σε κάποια προϊόντα, λίγα, πολλά, ο καθένας το εκτιμά όπως νομίζει. Mm-hmm. Γίνεται προσπάθεια, υπάρχει κάποια συγκράτηση των τιμών, οι μεγάλοι παίκτες, τα σούπερ μάρκετ μπαίνουν στο παιχνίδι, κάποιος θα μπορούσε να μπει, να πει έπρεπε περισσότερο ή οτιδήποτε. Όντως υπάρχει ακρίβεια, όντως υπάρχουν κινήσεις οι οποίες συγκρατούν σε πολλά προϊόντα τις τιμές. Άρα λοιπόν είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, η ακρίβεια. Η ακρίβεια, διότι ένα προϊόν δεν είναι πατάω ένα κουμπί και παρήχθη, πρώτες ύλες, μεταφορά πρώτων υλών, δηλαδή μεταφορικά, ενεργειακά, παραγωγή, είναι δηλαδή μια ολόκληρη αλυσίδα στην οποία επισέρχονται σταδιακά όλες αυτές οι επιβαρύνσεις οι οποίες συζητάμε όλο αυτό το διάστημα. Άρα λοιπόν προφανώς και ο στόχος είναι να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Κανείς δεν είπε ότι λύθηκε το πρόβλημα ή ότι είμαστε πάρα πολύ καλά, όμως πάντα να κοιτάμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε χωρίς μαγικές λύσεις.
0: Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
4: Η εθνική συμφωνία, όπως θέλει να τη λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος και η κυβέρνηση, ή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, συμφωνία κυρίων και ό,τι άλλο επίθετο βάζουν μπροστά, για εμάς είναι κατάπτυστη, είναι κοροϊδία, είναι μπεγμός, είναι παραπλάνηση καταναλωτή. Γιατί όταν κάνεις μια συμφωνία κυρίων, σημαίνει κύριο Κοντογουλίδη, ένα προϊόν που συμμετέχει μέσα στη μείωση τιμής με βάση τα ταμπελάκια που βάζουν επάνω στα προϊόντα, θα έπρεπε να έχει τιμή μειωμένη με βάση τους 1740 κωδικούς. Πώς είναι δυνατόν το ίδιο προϊόν με μειωμένο ταμπελάκι στο ένα σούπερ μάρκετ να έχει 0,85 λεπτά και στο άλλο σούπερ μάρκετ να έχει 1,43. Πώς είναι δυνατόν το ένα ταμπελάκι στο ένα σούπερ μάρκετ το προϊόν να έχει 1,16 λεπτά και στο άλλο σούπερ μάρκετ να έχει 1,62. Τέτοιες περιπτώσεις είναι δεκάδες, εκατοντάδες, στα προϊόντα υποτίθεται μείωσης τιμών.
5: Δηλαδή οι μειώσεις ισχύουν σε ένα σούπερ μάρκετ και δεν ισχύουν σε άλλες, αυτό μου λέτε.
4: Αυτό λέω. Ναι. Όταν υπάρχει συμφωνία κυρίων, σημαίνει ότι όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν σημειωμένες τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα 1740 κωδικούς.
0: Τώρα, τι ακριβώς σημαίνει η ενεργειακή εκεχηρία Μόσχας σε Κιέβου και πώς αυτή θα εφαρμοστεί, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα ο ομότιμος καθηγητής των οικονομικών στο ΕΚΠΑ, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος συνομίλησε το πρωί με τον Βασίλη Κοντογουλίδη. Ας πάμε να τον ακούσουμε.
6: Ούτε η Ρωσία, ούτε η Ουκρανία το αποδέχτηκαν. Τώρα, αν προκύψει κάτι από αυτή την πρωτοβουλία, το οποίο θα οδηγήσει σε κάποια σμωσή σε εκεχηρία, πάντως ενεργειακή εκεχηρία δεν υπάρχει. Με την έννοια ότι έχουν σταματήσει οι Ρώσοι να χτυπάνε ουκρανικά δηληστήρια και οι Ουκρανοί ρώσικα δηληστήρια, αυτό δεν το κάνανε. Νομίζω ότι οι Ουκρανοί έχουν περιορίσει, αλλά δεν αλλάζει αυτό το κάτι. Δεύτερον, η ουσία της συμφωνίας, της υποτιθέμενης συμφωνίας, είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενη. Θα σας δώσω μόνο ένα μέγεθος. Αυτό το δίζελ το οποίο λένε ότι θα δώσουν οι Ρώσοι στην παγκόσμια αγορά είναι για μια μισή μέρα η εξαγωγή των ΗΠΑ στον υπόλοιπο κόσμο. Μια μισή μέρα. Δηλαδή, σταγόνα είναι το ωκεανό. Ήταν όμως μια πολιτική κίνηση, πιστεύω, για τον Τραμπ να δείξει περισσότερο στο κοινό του μέσα στις ΗΠΑ που πάει
5: στο εσωτερικό, ότι κάτι κάνει.
6: Ότι όχι μόνο κάτι κάνει, αλλά ότι υπάρχει και φταίχτης. Ο φταίχτης είναι ο Ζελένσκι. Και γι' αυτό ζήτησε και την αποβομπή του, αν προσέξετε. Μετά από λίγο ζήτησε να φύγει ο Ζελένσκι. Για να πει ότι, ξέρετε, εγώ κάνω ό,τι μπορώ τέλος πάντων, αλλά δεν με βοηθούν είτε οι άλλοι.
0: Και μία είδηση που μας έρχεται από τον διεθνή χώρο. Πριν από λίγο, στον αποκλεισμό του αεροδρομίου της Νιρεμβέργης, προχώρησε η γερμανική αστυνομία έπειτα από αναφορά για πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια, έχοντας προηγουμένως συνοδευτεί από μαχητικά Eurofighter, σύμφωνα με την Bild. Εκτιμούμε ότι πρόκειται για πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον αέρα, ωστόσο αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση αποκλεισμού του αεροδρομίου. Η κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε λίγο πριν από την προσγείωση της πτήσης της Corendon Airlines, η οποία είχε να χωρίσει από την Κέρκυρα και ήταν προγραμματισμένο να φτάσει στην Νιρεμβέργη περίπου στις 12:15 το μεσημέρι. Το πρωί Είναι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αλέξανδρος Κόπτσης. Ξεκαθάρισε ότι δεν είναι απαραίτητη η νέα ταυτότητα για εγγραφή σε σχολεία ή συμμετοχή στις πανελλαδικές, απαντώντας σε καταγγελία του βουλευτή Νίκου Παπαδόπουλου για το διευθυντή στο Λύκειο της Μίκρας. Μίλησε το πρωί ο κύριος Κόπτσης στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
7: Η υποχρεωτικότητα της έκδοσης ή μίας νομικών ταυτοτήτων δεν ελέγχεται από τους φορείς του Υπουργείου Παιδείας. Εμείς έχουμε κάποιες διαδικασίες στις εγγραφές και στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι εγγραφές γίνονται όπως προβλέπεται στην νομοθεσία με αντίγραφο δελτίωση νομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό του Δήμου. Άρα, εμείς προτρέπουμε όπου υπάρχει πρόβλημα ή δημιουργείται πρόβλημα στη συνείδηση, αν θέλει, του κάθε διευθυντή, να ζητούν αυτεπάγγελτο, όπως προβλέπεται, πιστοποιητικό από το Δήμο, να το παίρνουν. Και αυτό εγγράφεται μέσα στο MySchool, σε ένα ειδικό σύστημα που υπάρχει στο Υπουργείο Παιδείας και είναι εγγραμμένοι όλοι οι μαθητές μας, οι εκπαιδευτικοί μας. Και με βάση αυτό, ακολουθείται όλη η πορεία με τις πανελλαδικές, όπου εκδίδεται αυτόματα μια κάρτα συμμετοχής του μαθητή. Άρα και μόνο με ένα πιστοποιητικό λύνει το θέμα.

0: πάμε να ολοκληρώσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο με την αθλητική ενημέρωση. Ο Σάκης Γκίνας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλησπέρα. Νομίζω χθες ήταν η πιο μαύρη μέρα για τον ΠΑΟΚ. Σάκη, μας ακούς?
1: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
0: Καλησπέρα. Λέω, εχθές ήταν η πιο μαύρη μέρα του ΠΑΟΚ.
1: Ήταν και η μεγάλη αίσθηση του πρωταθλήματος μέχρι τώρα.
0: Η Καλαμάτα.
1: Ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική με αυτή την ήττα σοκ του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα, η οποία καταχειροκροτήθηκε στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, διότι ήταν μια ομάδα που πήρε παλικαρίστια το διπλό μέσα στην Τούμπα. Χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς δηλαδή να επιδιώξουν οι παίκτες, όπως συνηθίζουν οι μικρομεσαίες ομάδες, καθυστερήσεις, επίτηδες προστατιζόμενοι τραυματισμούς, χωρίς να παίξει αντιαθλητικό παιχνίδι καθόλου. Έπαιξε ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο και πραγματικά ήταν απαιτητική εικόνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος από την άλλη πλευρά αποδοκιμάστηκαν οι παίκτες του από τον κόσμο της κερκίδας. Ήταν μια ήττα-σοκ που στέρισε από τον ΠΑΟΚ το δικαίωμα να φτάσει στην πρώτη θέση, να πιάσει την πρώτη θέση του Παναθηναϊκού με 15 βαθμούς. Έτσι ο ΠΑΟΚ πλέον από δεύτερος υποχώρησε στην τέταρτη θέση, έχει 12 βαθμούς, προηγεί το Παναθηναϊκό με 15 παρά την ήττα στο Καραϊσκάκη. Δεύτερη είναι η ΑΕΚ με 14 βαθμούς, τρίτος ο Ολυμπιακός με 13 και τέταρτος το ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς. Ακολουθούν ο Άρης του Όφη με 10 στην επόμενη σειρά της κατάταξης. Ο Ηρακλής και ο Πανετολικός με 8 βαθμούς είναι αυτές οι ομάδες που κλείνουν την πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος. Και βέβαια ακολουθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο τοπικό ντέρμπι από τα παλιά. ΠΑΟΚ εναντίον Ηρακλή μετά από 9 χρόνια στο γήπεδο της Τούμπας την Κυριακή στις 9 το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σήμερα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει Λιεκαμπέλης στην Λιθουανία στις 6 για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup. Αλεξάνδρα, στο μπάσκετ πάντα.
0: Σάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περισσότερα αθλητικά νέα στην κερκίδα στον FM 100 με το Σάκη Γκίνα στις 6 το απόγευμα. Και εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί η ενημέρωσή σας από την Deutsche Welle και στις 2.30 η βιταμίνη P Παλμύρα Σλάνογλου. Καλό μεσημέρι.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση Μέρτς. Παρετείται με εχμές η Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του S5. Κογκρέσο εναντίον Τραμπ για την ενεργειακή συμφωνία με τον Πούτιν. Νέος γύρος κυρώσεων στις Βρυξέλλες. Αστυνομικοί σε πολωνικά σχολεία μετά από κύμα επιθέσεων με μαχαίρι. Θα πατάξουμε τη νεανική βία, λέει ο Πρωθυπουργός Τούσκ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση του καγκελάριου Μέρτ στο Βερολίνο. Την παρέτησή της ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μπέρμπελ Μπάς. Η Μπάς επικαλείται προσωπικούς λόγους μετά τον θάνατο της θετής κόρης της. Την ίδια στιγμή όμως αναφέρει ως έναν επιπλέον λόγο για την παρέτηση τις εντυνόμενες προσωπικές επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχεται από τους συγκυβερνώντες χριστιανοδημοκράτες. Τις εχμές επιβεβαιώνουν στελέχη των σοσιαλδημοκρατών σε σημερινές δηλώσεις. Για τις εξελίξεις μας ενημερώνει ο Στέφανος Γεωργακόπουλος.
3: Για τον κυβερνητικό συνασπισμό δεν αλλάζει φυσικά τίποτα απολύτως, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ μετά την ευθυνδιαστική παρέτηση της Υπουργού Εργασίας, ίσως σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει όλους εκείνους που ανησυχούν για μια διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο. Παράλληλα, ο Γιώχαν Βάντεφουλ εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς την Μπέαμπελ Μπάς, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα αξιόλογο άνθρωπο, ο οποίος θα λείψει από την κυβέρνηση. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος ωστόσο δεν αναφέρθηκε στις εχμές Μπάς για επιθέσεις από τον συντηρητικό χώρο. Τους τελευταίους μήνες, στελέχοι των χριστιανοδημοκρατών κατηγόρησαν ανοιχτά την απερχόμενη υπουργό ότι καθυστερεί μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και το συνταξιοδοτικό. Μάλιστα, στις αρχές Οκτωβρίου, οι συγκυβερνώντες συντηρητικοί φέρονται να απείλησαν ότι θα μπλοκάρουν την φορολογική μεταρρύθμιση του σοσιαλδημοκράτη Υπουργού Οικονομικών Λάρς Κλίνγκμπαϊλ, εάν δεν κατατεθούν σχετικά νομοσχέδια. Ο ίδιος ο συμπρόεδρος του SPD χαρακτήρισε πάντως τις επιθέσεις που δέχθηκε η Bebel Bas κατά την περίοδο του πένθους της ανάρμοστες και προσβλητικές. Ενώ άλλα στελέχη του SPD, όπως η πρωθυπουργός στο Μεκλενβούργο Πομερανία, Μανουέλα Σφέζικ, κάνουν λόγο για απάνθρωπη πολιτική συμπεριφορά. Για την Deutsche Welle, Στέφανος Γιωργακόπουλος.
2: Σε λίγη ώρα αναμένονται αναλυτικές δηλώσεις από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι σοσιαλδημοκράτες αναμένεται να εκλέξουν νέα ηγεσία σε έκτακτο συνέδριο το αργότερο τον Ιανουάριο, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών και Αντικαγκελάριος Λάρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος μάλιστα ανέβαλε προγραμματισμένη επίσκεψη στην Ινδία τις επόμενες ημέρες λόγω των εξελίξεων στο Βερολίνο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έντονες αντιδράσεις προκαλεί και στο Κογκρέσο η συμφωνία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομολογό του Βλάντιμιρ Πούτιν για χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο. Σε κοινή επιστολή, 7 γερουσιαστές των Δημοκρατικών αλλά και των Ρεπουμπλικανών καταγγέλουν τη συμφωνία ως παράνομη, αφού, όπως λένε, δεν υπήρξε όχι έγκριση αλλά ούτε καν διαβούλευση με το Κογκρέσο. Οι γερουσιαστές υπενθυμίζουν ότι από το 2022 το Κόγκρεσο έχει απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου ώστε να μην χρηματοδοτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Στο μεταξύ, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σήμερα νέο γύρο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας στο στόχαστρο συγκεκριμένα πρόσωπα και επιχειρήσεις. Περισσότερα από τις Βρυξέλλες και την Αλεξάνδρα Βουντούρη.
4: Σχεδόν 1.600 νέες καταχωρήσεις προσώπων και εταιριών που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία ενέκριναν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μεγαλύτερη διεύρυνση των καταλόγων κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η απόφαση λήφθη στη σκιά της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν και της ανακοίνωσης περί ενεργειακής εκεχηρίας στην Ουκρανία. Η Ευρώπη δείχνει ενίο μέτωπο, τόνισε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγια Κάλλας, καλώντας παράλληλα την Ουάσιγκτον να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα. Εξέφρασε δε αμφιβολίες ότι η Ρωσία θα τηρήσει την εκεχηρία, προειδοποιώντας πως ο περιορισμός στα δηληστήρια ευνοεί τη Μόσχα. Αυστηρό μήνυμα έστειλε και το Βερολίνο. Ο Γερμανός υφυπουργός εξωτερικών Γκούντερ Γκριχ Μπάουμ τόνισε ότι κάθε ευρώ από τις αγορές ρωσικής ενέργειας χρηματοδοτεί νέα όπλα κατά της Ουκρανίας. Στο μεταξύ, Financial Times αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να απείλησε Ευρωπαίους αξιωματούχους με διακοπή της προμήθειας αμερικανικών όπλων προς την Ουκρανία, εάν συνεχιστούν τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
2: Η κυβέρνηση της Πολωνίας στέλνει από σήμερα πάνω από 20.000 αστυνομικούς στα σχολεία σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της νεανικής βίας, όπως λέει ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Είχαν προηγηθεί 3 επιθέσεις με μαχαίρι μέσα σε μια εβδομάδα σε διαφορετικά σχολεία, με συνολικό απολογισμό 1 νεκρό και 8 τραυματίες. Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή 135 υπόπτων. Οι αρχές διαψεύδουν τα σενάρια για οργανωμένες επιθέσεις, ενώ ο Πολωνός Πρωθυπουργός δηλώνει ότι η εξύμνηση της βίας σε ένα κομμάτι του διαδικτύου έχει επιβλαβείς επιπτώσεις για τους νέους. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Στους Αμερικανούς Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γκούτφορντ απονέμεται φέτος το βραβείο Νομπέλ Οικονομικών Επιστημών. Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της βράβευσης, οι δύο οικονομολόγοι ανέπτυξαν νέα μακροοικονομικά μοντέλα, τα οποία συμβάλλουν στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων εξελίξεων όπως οι ενεργειακές κρίσεις. Στη Γαλλία, ο Ραφαέλ Γκλουξμάν θα είναι υποψήφιος των σοσιαλιστών για τις προεδρικές εκλογές του 2027. Σε εσωκομματική ψηφοφορία το Σαββατοκύριακο, ο Γκλουξμάν αναδείχθηκε νικητής με 66%, ενώ μόλις 14,5% έλαβε ο πρόεδρος του κόμματος, Ολιβιέ Φόρ. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
5: Το θέμα της ημέρας.
6: Ο Μίχαελ Ντεβρίς συναρμολογεί αυτοκίνητα στη Volkswagen εδώ και 17 χρόνια. Ο 48χρονος μας λέει ότι το κλίμα είναι εξαιρετικά κακό και όχι μόνο μεταξύ των 7.500 εργαζομένων της εταιρείας. Φόβος. Φόβος και ανασφάλεια. Τι θα γίνει με εμάς, τι θα γίνει με τις οικογένειές μας. Φυσικά έχουμε πολλούς ανθρώπους που εργάζονται σε άλλους κλάδους, αλλά εξαρτώνται και αυτοί από εμάς. Όπου κι αν πας, στο φούρνο ή στο κρεοπωλείο σε ρωτούν, τι γίνεται, θα συνεχίσει να λειτουργεί. Οι εργαζόμενοι της Volkswagen στο Emden είναι απογοητευμένοι και οργισμένοι. Αν και ακόμη δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το κλείσιμο του εργοστασίου, το μέλλον του βρίσκεται στον αέρα. Στην πραγματικότητα, το εργοστάσιο του Emden είναι ένα από τα πιο σύγχρονα του ομίλου. Από το 2019 κατασκευάζονται αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όμως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Volkswagen δεν σημειώνουν καλές πωλήσεις, ιδίως στη σημαντική αγορά της Κίνας. Ενώ στο εργοστάσιο αρχίζει η συνέλευση των εργαζομένων, εμείς κατευθυνόμαστε προς το κέντρο του Emden. Ο οδηγός ταξί, Στέφαν Βίσερ, λέει ότι η κρίση στη Volkswagen είναι εδώ το υπαριθμόν ένα θέμα συζήτησης. Είναι οι προμηθευτές και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στο Emden και χρειάζονται την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Αν χαθεί αυτή η αγοραστική δύναμη, κατά τη γνώμη μου, μπορούν να κλείσουν κι αυτές. Σε πολλά καταστήματα εδώ αισθάνονται ήδη ότι οι άνθρωποι προσέχουν τα χρήματά τους και σκέφτονται διπλά αν θα αγοράσουν κάτι. Τότε μπαίνουν προτεραιότητες. Θα ξοδέψω τα χρήματα για διακοπές, θα τα ξοδέψω για ρούχα, για κοσμήματα, για είδη προσωπικής φροντίδας. Κάπου μπαίνουν όρια. Αν έκλεινε το εργοστάσιο, πιστεύω ότι θα είχαμε σίγουρα πτώση του τζίρου κατά 40%. Από το εργοστάσιο της Volkswagen μέχρι τους προμηθευτές, τους εμπόρους και το λιμάνι του Emden, από όπου μεταφέρονται με πλοία πολλά από τα αυτοκίνητα που παράγονται εδώ, συνολικά 40.000 έως και 50.000 θέσεις εργασίας στην περιοχή εξαρτώνται από τη Volkswagen. Και ο δήμαρχος του Emden ισχυρίζεται ότι η περιοχή δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει για δεκαετίες μια ενδεχόμενη απώλεια του εργοστασίου της Volkswagen. Λαμβάνω μηνύματα από τους συλλόγους μας, από τις ποδοσφαιρικές ομάδες, ότι κάποιοι νέοι αποφασίζουν να φύγουν. Και αυτό είναι φυσικά κάτι καταστροφικό για μια τέτοια περιοχή, γιατί ξαφνικά αλλάζει η κοινωνική σύνθεση ολόκληρης της πόλης. Αυτό αποτελεί μια τεράστια απειλή για μας. Ο Μιχαήλ Ντεβίς προσπαθεί τέτοιες μέρες να καθαρίσει το μυαλό του. Ο διαρκής φόβος, λέει, επηρεάζει τους ανθρώπους. Θέλει όμως να συνεχίσει να αγωνίζεται.
5: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100.
7: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
8: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
7: Διασκευή. Σκηνοθεσία. Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
8: Ζορμπά θα με λες.
7: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
9: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Η Γοργόνα, The Musical, από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
11: Το άκουσες, το είπες.
12: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
11: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
12: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
11: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
13: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: κρατάτε μακεδονομάχη μου. Μπορεί, λίγο έγινε, λίγη συννεφιά, λίγη βροχή. Αμέσως άλλαξαν οι θερμοκρασίες. Βγήκε το βγάλει το κρυάκι του. Οπότε, αν έχετε σκοπό να βγείτε από το σπίτι και δεν έχετε βγει μέχρι στιγμής, καλά θα κάνετε να πάρετε μπουφανάκι πλέον, γιατί έχουν αλλάξει οι θερμοκρασίες. Τουλάχιστον για σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ούλετε και μάλα χαίρε. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω όλους πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η βιταμίνη P. Είναι η πηγή της θετικής μας ενέργειας και έχουμε σε ένα αεροδρόμιο της Νιρεβέργης αυτή τη στιγμή που κλείνει. Τώρα λίγο περίεργα τα πράγματα, δεν έχουμε μάθει λεπτομέρειες. Απλά το θέμα είναι το αεροπλάνο το οποίο έφυγε από την Κέρκυρα συνοδεύτηκε από αέρος και πήγε στην Νιρεμβέργη και το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό εκεί. Τώρα με μαχητικά αεροσκάφη συνοδεύτηκε, από μαχητικά αεροσκάφη συνοδεύτηκε το συγκεκριμένο αεροπλάνο. Η αλήθεια είναι ότι η πτήση ερχόταν προς την Κέρκυρα. Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε λίγο πριν την προσγείωση της πτήσης. Έτσι, μαχητικά αεροσκάφη το συνοδεύουν. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει αποκλειστεί το αεροδρόμιο της Νιρεβέργης. Και ενεργούν με το πρωτόκολλο της έκτακτης ανάγκης. Αυτά είναι τα νεότερα μέχρι στιγμής. Εμείς προς το παρόν θα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εδώ είμαι λοιπόν και είμαι ο Χάρτης και έχω να πω καλά πράγματα. Γιατί να μην έχω να πω καλά πράγματα? Εντάξει, έχουμε όγκο οχημάτων στην περιφερειακή μας και στα δύο ρεύματα, κυρίως το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, με τις γνωστές καθυστερήσεις. Καθόλου το μήκος του ρεύματος υπάρχουν καθυστερήσεις, αυτό το είναι χαμηλές ταχύτητες. Εντάξει. Το ρεύμα ξεκινάει το γνωστό μποτιλιάρισμα από το γνωστό σούπερ μάρκετ στην Ευκαρπία μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Αλλά κατά τα άλλα δεν συναντάμε προβλήματα στην πόλη μας όσον αφορά την κίνηση τουλάχιστον. Έτσι, από την Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, οι γνωστές καθυστερήσεις και φυσικά αυτές οι καθυστερήσεις είναι και στο φανάρι της Μπότσαρη της Μαρτίου για όσους πηγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα.

Η κίνηση στην Εγνατία. Αυτό είναι όλο και όλο. Δεν έχουμε τίποτε άλλο να δούμε ως πρόβλημα. Οπότε τώρα τι κάνω εγώ. Εγώ είμαι γνωστός πασικλάκι, οπότε δεν θα σας απογοητεύσω ούτε σήμερα. Έξω κρύο, μέσα καλοκαίρι. Και έτσι θα ξεκινήσουμε με τα καλοκαιρινά μας, εμείς τα ωραία μας, αυτά που ξέρουμε και αγαπάμε. Να πάει και καλά, γιατί αλλιώς πώς θα μας, πώς θα συνεχίσει. Αμάν, γιατί μας έκανε έτσι κόλπα, δεν θέλει, είδες, μέχρι και ο υπολογιστής αρνείται ρε παιδί μου. Όχι, θα ακούσουμε καλοκαιρινά, γιατί είμαι γνωστός πασικλάκι, τα πάμε αυτά. Ο Τίκος στο Facebook έχει ανοίξει Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες, σας περιμένω να περάσετε από εκεί. Αφήστε τα αποτυπώματά σας και θα έρθω και εμάς μετά τις 3 από εκεί. Προς το παρόν, απολαύστε καλοκαιρινά ωραία τραγούδια, μουσικές ωραίες καλοκαιρινές.

Ρε πείσμα εκεί ο υπολογιστής. Όχι, θα παίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσω έτσι, να ξέρετε. Αλλά τελικνησείτε λιγάκι να αρχίσουμε να ζεσθενόμαστε. Είπαμε να ζεσθενόμαστε. Άντε καλό μου, πάρε μπρος. Τι γίνεται σήμερα με τα ρεύματα και τις... έχει κολλήσει ο υπολογιστής. Εντάξει, εγώ θα κάνω υπομονή εδώ, θα επιμείνω.

Όσο αυτό θα επιμένει να μην παίζει, εγώ θα είμαι εδώ πέρα και θα περιμένω να του δίνω το χρόνο. Τι θα πάει. Τι ζούμε σήμερα.

Ειλικρινά δεν ξέρω τι παθαίνουν τα μηχανήματα σήμερα. Θα δώσω λίγο χρόνο. Θα δώσω λίγο χρόνο ακόμη, έτσι να το ευχαριστηθούμε.

Εδώ είμαι, να ξέρετε. Δεν κουνάω ρούπι. Με ανοιχτό το μικρόφωνο θα κάθουμε μέχρι να αποφασίσει να το παίξει όλο το τραγούδι. Μα να θέλει τώρα να μας την κάνει χαλάστρα τώρα όλη τη δουλειά. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Ακόμα λίγες νότες. Έλα, ακόμα λίγες είναι. Έλα, λίγο. Ζωρίσου λίγο να τις βγάλεις. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα το παρατραβήξουμε. Είχα σκοπό να ακούσουμε άλλα τραγούδια, αλλά δεν θέλει, δεν συνεργάζεται. Θα συνεργαστεί. Εφόσον συνεργαστεί, θα συνεχίσουμε. Θέλω όμως να κάνουμε μια ωραία βουτιά στο παρελθόν, να ακούσουμε ένα υπέροχο ελληνικό τραγούδι που έχω επιλέξει για εσάς σήμερα. Έτσι να θυμόμαστε και παλιά και αγαπημένα που έχουμε και καιρό να τα ακούσουμε και μας λείπουνε. Τα ακούμε βέβαια και στον 100,6 αυτά, αλλά έχει άλλη χάρη όταν είμαστε μαζί.

Με πόση δύναμη το έχει πει αυτό το τραγούδι η Χαρούλα Αλεξίου και πόσο πολύ μας έχει πραγματικά μας έφτιαχνει τη διάθεση πάντα αυτό το φεύγω. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο το λες ρε παιδί μου σε πολλές περιπτώσεις, οπότε ναι, μας αρέσει να το ακούμε, να τα θυμόμαστε όλα αυτά τα τραγούδια και να τα... Έλα βρε πουλάκι μου, τι γίνεται σήμερα, ευτυχώς Βαγγέλη, έχω το Βαγγέλη εγώ στο τηλεφωνικό κέντρο, δεν μας πιάνει τίποτα, έστειλε κατευθείαν το Χρήστο εδώ πέρα να δει τι γίνεται. Μη στεναχωριέστε, είναι όλα σε ροή, όλα θα τα τακτοποιήσουμε. Ναι, κάτω από το 1,75 λένε θα ξεκινήσει το πετρέλαιο, να είναι οι τιμές. Θα μάθουμε αύριο τι και πώς ακριβώς. Βεβαίως είπανε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι. Για ένα 30% διάβασα, επίδομα, αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και θα υπάρξει και από ό,τι κατάλαβα και ιδιαίτερη στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο όμως θα έρθει το πακετάκι, οπότε ό,τι και να λέμε τώρα είναι απλά εικασίες και πληροφορίες που έχουν δοθεί επίτηδες για να μπορούμε εμείς να τα λέμε πιο νωρίς σε εσάς και εσείς να λέτε, όχι τι καλά, θα ανασάνουμε. Καθίστε πρώτα να ακούσουμε τα μέτρα και μετά θα σας πω τι θα κάνουμε. Εμείς εδώ επιμένουμε καλοκαιρινά.

Έτσι, εδώ να ξέρετε, τα διασκεδάζουμε όλα μέσα στο στούντιο, να ξέρετε. Αυτό είναι ισχύ. Despacito. Για το γνωστό σπασικλάκι το βάλα για μένα αυτό, Αφροδίτη μου, να ξέρεις το τραγούδι. Ναι, γιατί τις πάω στο χειμώνα, δηλαδή με το που βλέπω χειμερινή μέρα και συννεφιές. Καλοκαιρινά τραγούδι. Έτσι δεν είναι. Είναι το γνωστό σπασικλάκι που τις πάει στο χειμώνα. Υπάρχουν και άλλοι Despacito βέβαια, αλλά μακριά από εμάς αυτή, μακριά από εμάς. Αφροδίτη Αργυροπούλου, την απολαμβάνετε πραγματικά κάθε Σαββατοκύριακο και εμείς την απολαμβάνουμε από τις 3 έως τις 5 με Dolce Vita. Και μετά οι συνεφίλοι δεν χάνουν φυσικά αυτό το ειδικό αφιέρωμα που υπάρχει κάθε Σάββατο στα ελληνικά και κάθε Κυριακή στον ξένο κινηματογράφο, στον ελληνικό και στον ξένο κινηματογράφο. 5 με 6, μαγεία το FM100 τα Σαββατοκύριακα. Να είστε εδώ να τον απολαμβάνετε και να απολαμβάνετε την Αφροδίτη μας, γιατί πραγματικά αυτές οι εκπομπές είναι οι αγαπημένες μας. Σε μπαμ μπαμ, να και το σπάσιμο ήρθε εδώ. Εντάξει, ευτυχώς τη σπάσαμε και στον υπολογιστή, οπότε δεν έχει πλέον τι να κάνει. Θα ακολουθήσει τους ρυθμούς της βιταμίνης και εντάξει, δεν θα το παραξηλώσω, να ξέρετε. Αλλά να, λίγο έτσι έναν ωραίο ρυθμό, ρε παιδί μου, να έχουμε να φτιαχνόμαστε και να φτιάχνουμε διάθεση. Το χρειαζόμαστε, η αλήθεια να λέγεται. Υπενθυμίζω ότι θα έχουμε κλειστούς δρόμους αυτό το Σάββατο στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο, ο οποίος επιστρέφει στους δρόμους της πόλης μας. Αγώνας δρόμου 10-5 χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων, 10 τα πολλά. Τα 5 τα ενδιάμεσα για αυτούς που έχουν έτσι, λένε ότι αντέχουμε, οπότε μπορούν να κάνουν τα 5. 1,6 για αυτούς που θέλουν να το πάνε πιο χαλαρά και τα παιδιά και τις οικογένειες και όλα τα σχετικά. Από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής θα υπάρξουν έτσι κάποιες ρυθμίσεις, οπότε δεν θα επιτρέπεται αρχικά να πούμε η στάθμευση των οχημάτων σε λεωφόρο Νίκης 26 Οκτωβρίου, Μαρίνου Αντίπα, λεωφόρο Δεδροποτάμου. Το Σάββατο, 26 Οκτωβρίου, από τη λεωφόρο Δεδροποτάμου και την Ανδρέα Γεωργίου Ανδρέου, από τις 3 το μεσημέρι και μετά, να την ξεχάσετε. Το απόγευμα την Μαρίνο Αντίπα, την Δέντρο Ποτάμου από τις 6 έως τις 11 όπως και την Μαρίνο Αντίπα και τη Λεωφόρο Νίκης από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Δεν θα περάσετε καν, μόνο τρέχοντας μπορείτε να περάσετε από εκεί. Έτσι να χαρούμε το νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Πολύ χαιρόμαστε που υπάρχουν και συνεχίζουν αυτές οι δράσεις στην πόλη μας. Και όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή, να είστε συνεπείς και να περάσετε καταπληκτικά. Αλλά και όσοι δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, μη στεναχωριέστε. Άμα μπείτε μέσα στο μπούγιο, όλα μπορείτε να τα κάνετε. Απλά δεν θα έχετε καρτελάκια. Τώρα δεν έγινε και κάτι. Αν αργήσαμε, αργήσαμε. Δεν θα μετρήσει ο χρόνος σας, αλλά θα το κάνετε με την παρέα σας και τους άλλους.

Έχουμε και την εξαφάνιση δύο ανηλικών από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ιρανικής καταγωγής και οι δύο, οι 14χρονοι, ο Κιάνα Μίνι και ο Σουάριν Καμάλ. Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν, αν τυχόν πέσει κάτι έτσι υπόψη σας και το δείτε και το δείτε. Τώρα, δύο 14χρονοι, τι μπορεί να έχει συμβεί, κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει. Σαντέ, αγαπημένη, τι φωνή, τι παρουσία, μαγική, μαγική πραγματικά.

Όποτε δεν ξέρουν τι να κάνουν και οι συγγενείς των ασθενών που βρίσκονται στις κλινικές που έχουν μπει στο μάτι της, του ελέγχου τώρα και ελέγχονται γενικότερα για το τι γίνεται σε αυτές. Είχαμε και τη μία που έκλεισε. Πάμε για το ιδιωτικό, για το οριστικό λουκέτο στην ιδιωτική κλινική όπου εντοπίστηκε το παράνομο ογκολογικό τμήμα και διαπιστώθηκε φυσικά και υποστελέχωση. Έρχονται νέες καταγγελίες από ασθενείς, από συγγενείς ασθενών για τη διαδικασία της εκένωσης. Από το πρωί, λέει, έρχονται λευκά ταξί και ιδιωτικά ασθενοφόρα σταματούν έξω από την ιδιωτική κλινική στην Παπαναστασίου για να παραλάβουν ασθενείς και να τους μεταφέρουν σε άλλες κλινικές ή και στα σπίτια των συγγενών τους. Μία κόρη ασθενούς είπε ότι προχώρησε βασικά σε σοβαρή καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι το βράδυ της Δευτέρας, χθες το βράδυ δηλαδή, 4 ασθενείς μεταφέρθηκαν εκτάκτως στο Ιπποκράτειο με την κλινική να επικαλείται επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους. Προφανώς η μεταφορά, τουλάχιστον αυτό καταγγέλει η ίδια, ότι έγινε με σκοπό να επισπευθεί η εκένωση της μονάδας εν ώψη της επικείμενης φράγησής της. Τι να πούμε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τους συγγενείς τους εκεί, τι να πούμε στους ίδιους ασθενείς οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για αυτούς. Ευχηθούμε τα καλύτερα για όλους, για την υγεία όλων αρχικά, για να γυρίσουν όλοι υγιείς στα σπίτια τους, που είναι το πιο σημαντικό. Και θα πάμε βέβαια χορεύοντας, να σας πω την αλήθεια, στο Δελτίο Ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Χορεύοντας ένα τσα-τσα και αμέσως μετά θα έρθω από τον τοίχο. Μην λείψει κανείς. Θα έρθω τρελαμένη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη του φερόμενος προμηθευτή ναρκωτικών της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν το πρωί αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για έναν 22χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τον ανακριτή. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν ποσότητες της συγκεκριμένης ουσίας που προμήθευσε στην 20χρονη, καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθής είναι σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση, μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, πρόσθεσε ο κύριος Πιερακάκης. Με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο αναμένεται να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Την Πέμπτη, στη Σύνοδο Κορυφής, η Ελλάδα θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου καταγράφει δημοσκόπηση της Ιντερβιού για την Political. Διψήφια η διαφορά του κυβερνώντος κόμματος από την Ελλάς που παγιώνεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 14,3% έναντι 27% της Νέας Δημοκρατίας, τρίτο κόμμα το Πασόκ Κινάλ με 13,3%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία αγγίζει το 30% και ακολουθούν με 15,7% η Ελλάς και με 14,6% το Πασόκ. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για δωρεάν μαστογραφίες. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα γίνονται μαστογραφίες και θα αποστέλλονται κανονικά τα SMS, τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, σημειώνοντας ότι μέσα στο μήνα θα ενεργοποιηθούν εκ νέου όλα τα προγράμματα του Προλαμβάνω. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον τους βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου. Η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ για την αγορά ρωσικού πετρελαίου ντίζελ καθώς και η έντονη πίεση που ασκεί στην Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διηλιστηρίων θα μπορούσαν να δώσουν ισχυρή όθηση στη Μόσχα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα συνέχεια με τη βιταμίνη P.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100. Δείπνο ηλιθίων, δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
4: Στη Magenta TV,
3: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
5: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Μπήκαμε και στο κυρίως μενού και βλέπω ότι υπάρχει και άλλη εξαφάνιση παιδιού από την ίδια, από ό,τι καταλαβαίνω, από τον ίδιο χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Περαία Θεσσαλονίκης. Από εκεί εξαφανίστηκε τουλάχιστον ο τρίτος που έχω μπροστά μου τα στοιχεία του. Και αυτός 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής, πιθανότατα κάτι να συμβαίνει, γιατί δεν μπορεί να είναι τόσο τυχαίο όλο αυτό. Αλλά έπρεπε να το πούμε γι' αυτό, μιας και αρχίζει και φαίνεται ότι υπάρχει μια συστηματικοποίηση στο συγκεκριμένη εξαφάνιση και δεν ξέρουμε τι να υποθέσουμε ακριβώς. Ούλετε και μάλα χαίρε, εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η βιταμίνη P, είναι η πηγή της θετικής μας ενέργειας και εδώ θα είμαστε έως και τις 4. Θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης για να μην χαλάσουμε αυτά που έχουμε ως αρχές εδώ στην βιταμίνη, την ενημέρωσή σας πρώτα απ' όλα. Στην περιφερειακή μας τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει, ούτε έχει βελτιωθεί η εικόνα. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις σε όλο το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, έτσι, από την Θεσσαλονίκη του Δανείου ξεκινούν οι χαμηλές ταχύτητες. Μπαίνουμε με το μικρό μποτιλιάρισμα στην είσοδο. Και γενικώς θα έχουμε αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, καθ' όλο το μήκος της διαδρομής. Το αντίθετο ρεύμα έχει προβλήματα μόνο μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Κωνσταντίνου Καραμαλή, άρχισε να μεγαλώνει ο όγκος οχημάτων μέχρι τα φανάρια της Μαρτίου για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο. Η Εγνατία μας διατηρεί μια σχετικά καλή εικόνα. Γύρω από την Καμάρα είναι όλα τα προβλήματα, εκεί θα τα εντοπίσετε, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Τσιμισκή διατηρεί μια καλή εικόνα και αυτή. Η Λεωφόρος Νίκης έχει από την πλατεία Αριστοτέλους και μετά καθυστερήσεις μέχρι και το Λευκό Πύργο. Το ρεύμα καθόδου της Μίκη Θεοδωράκη για όσους έρχονται προς το κέντρο έχει το μεγαλύτερο όγκο οχημάτων και έχουμε αρκετή κίνηση στη Μοναστηρίου και κυρίως για αυτούς που κατευθύνονται προς τα φανάρια της πλατείας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους της πόλης μας αυτήν την ώρα. Έτσι, Βαγγέλη μου, τρέχοντας δεν μπορούμε να πηγαίνουμε. Θα πηγαίνουμε μόνο χορεύοντας εδώ. Να στείλω την αγάπη μας στο Βαγγέλη μου Φτή στο τηλεφωνικό κέντρο. Και έρχομαι γρήγορα και στον τοίχο μας να δω και εσείς που είστε και τι κάνετε.

Σήμερα θα μόνουμε με τα top, την καλύτερη δεκάδα από τα λαχανικά, τα οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνη για αυτούς που ακολουθούν ένα ειδικό διατροφολόγιο. Έτσι, να μην ξεχνάμε τον αρακά, το σπανάκι, τον μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελών, το κέιλ που είναι κάτι αντίστοιχο του κουνουπίδιου, αλλά έχει λίγο παραπάνω πρωτεΐνη από το κουνουπίδι. Είναι κοντά στον μπρόκολο. Τα σπαράγγια, τα καλαμπόκια, τα μανιτάρια, την αγκινάρα, αυτά συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα υψηλής πρωτεΐνης, κυρίως για τους ανθρώπους που δεν καταναλώνουν ζωική πρωτεΐνη. Η Ευαγγελία και ο Γιώργος είναι εδώ, η Ελένη μας είναι εδώ, η Έλενα και ο Μπάμπης από την Καλαμαριά, η Άννα και η Φανή Κτενίδη, πολλά πολλά φιλιά. Στη Σύση μας επίσης, στην Τούμπα, στην Μαρία και στο Γιάννη στο Γαλάτσι. Νίκη, Μάριος και Θάνος, επιτέλους να ανταμώσουμε και λίγο στον αέρα. Ο Δημήτρης και η Τασούλα είναι εδώ επίσης, πολλά φιλιά στην Τούμπα. Η Ευγενία μας από το κέντρο. Στον Παντελή μου στο κέντρο θα στείλω πολλά φιλιά. Θα στείλουμε και στα κορίτσια μας στην Βέρεια και στη Σοφία και στην Ευγενία μας. Η υπεραγάπη μας είναι εδώ έτσι με τις προτάσεις τις ωραίες. Και φυσικά οι μουσικές μας προτάσεις είναι για να ανεβάζουμε διάθεση, γιατί αυτά που διαβάζω τώρα στις ειδήσεις, στην ενημέρωση που υπάρχει γενικότερα, δεν μπορούν να με αφήσουν αδιάφοροι. Να πούμε ότι έχουμε τη σύλληψη του ντίλερ των χαπιών MDMA μετά το θάνατο της 20χρονης που είχαμε από ναρκωτικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνέβη σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, όπου αρχίζουν οι απορίες οι δικές μου εκεί και λες, τι γίνεται ρε παιδιά. Ωραία, η εταιρεία είχε τα εισιτήρια τα οποία κόπηκαν ηλεκτρονικά για να πάρουν μέρος, για να πάει κάποιος στο συγκεκριμένο πάρτι, έπρεπε να είχε κόψει ηλεκτρονικό εισιτήριο. Πολύ ωραία. Κάμερες στο χώρο υπήρχαν, αλλά μπήκαν τα μηχανήματα της εταιρείας μπροστά, οπότε υλικό δεν έχουν οι αρχές. Οι αρχές δεν γνωρίζουν ότι σε αυτά τα πάρτι... Το μάζεψα. Σε αυτά τα πάρτι, λοιπόν, γίνεται διακίνηση ναρκωτικών. Και εφόσον το γνωρίζετε, δεν μπορείτε να στείλετε 2-3 εκεί μέσα που να μην φαίνεται ότι είναι αστυνομικοί βεβαίως, για να δούνε τι γίνεται και να σώσουμε τα παιδιά. Γιατί δεν είναι το πρώτο πάρτι που γίνεται χαμός με τα ναρκωτικά. Γίνονται συνέχεια τέτοια πάρτι και όπου υπάρχει νεολαία και φοιτητές, οι dealers εκεί μέσα κάνουν το δικό τους πάρτι. Και φυσικά μια οικογένεια αυτή τη στιγμή θρυνεί τον άδικο χαμό της κόρης τους. Κάποιος θα πρέπει επιτέλους να βγει και να απαντήσει για όλα αυτά, γιατί σίγουρα γνωρίζουν ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών σε τέτοια πάρτι. Και έχει μεγάλο μέρος της ευθύνης η ελληνική αστυνομία σε αυτή την περίπτωση, η δίωξη των ναρκωτικών. Τέλος πάντων, υπάρχει μέρος μεγάλης ευθύνης και αυτό θα πρέπει να αποδοθεί. Γιατί δεν είναι δυνατόν σήμερα μία μάνα και ένας πατέρας να κλαίνε για τον άδικο χαμό της κόρης τους, γιατί πλήγε σε ένα πάρτι. Δεν γίνεται να τα ζούμε όλα αυτά.

Έτσι λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν όλοι ότι σε τέτοια πάρτι γίνεται χαμός από ναρκωτικά και ότι τα παιδιά βρίσκουν έτσι πολύ εύκολη πρόσβαση και φυσικά. Εάν κάποιος δεν έχει ξαναδοκιμάσει και δεν θέλει, αρχίζουν και τα δίνουν δωρεάν. Είναι το γνωστό αυτό, το ξέρουμε τα δικά μας παιδικά έτη αυτά. Έτσι τα όλοι μεγαλώσαμε. Αλλά δεν γινόταν αυτό που γίνεται σήμερα. Και ενώ ξέρεις ότι γίνεται, δεν έχεις φροντίσει να το εξαλείψεις αυτό και αφήνεις αυτά τα πάρτι έτσι ανεξέλεγκτα, χωρίς να υπάρχει μέσα, να μην υπάρχουν αστυνομικοί να ελέγχουν το χώρο διακριτικά, χωρίς να ξέρει κάποιος ότι είναι αστυνομικοί. Δεν έχετε βάλει δικούς σας ανθρώπους μέσα. Συνελήφθη 22χρονος, προμήθευσε με ναρκωτικά την 20χρονη που έχασε τη ζωή της. Και τι έγινε τώρα? Να σωθούν τα υπόλοιπα παιδιά, βεβαίως. Ο πατέρας της 20χρονης είπε, ας είναι η κόρη μου το τελευταίο θύμα. Αλλά γιατί αυτός ο πατέρας να έχει χάσει την κόρη του, γιατί να θρυνεί για την κόρη του και γιατί να είναι στη θέση να λέει εύχομαι να είναι το τελευταίο θύμα? Τι θα πείτε σε αυτόν τον πατέρα? Ήταν άτυχος? Ήταν άτυχη η κόρη του που πήρε το συγκεκριμένο? Χάπι.

Εύχομαι πραγματικά έτσι να σταματήσουν αυτές οι ειδήσεις. Βέβαια, οι κακές ειδήσεις που έρχονται στο φως δεν σταματούν. Έχουμε και τον άλλον, τον γυναικολόγονται, εκείνο, ναι. Προφυλακίστηκε για παιδική πορνογραφία, δηλαδή. Δεν μπορείς να το χωρέσεις πουθενά. Και φυσικά έχει συμβεί αρκετές φορές να δούμε γιατρούς, δικηγόρους, ανθρώπους, θα το βάλω εντός εισαγωγικών, της καλής κοινωνίας, έτσι, να εμπλέκονται σε τέτοια, να είναι ανώμαλοι, να το πω έτσι, στην ψύχρα, να είναι διαστραμμένοι και ανώμαλοι.

Είναι τεράστιος ο κατάλογος και θα αρχίσουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα βλέποντας το ποιοι μπορεί να μετέχουν σε τέτοια και κυκλώματα, αλλά και από μόνοι τους πολύ φυσικά, γιατί ένας ανώμαλος δεν χρειάζεται και παρέα, το είναι και από ανώμαλος και από μόνος του. Γιατί δεν δίνει τα στοιχεία του στην δημοσιότητα και τον καλύπτεται. Συνελήφθη και βρέθηκε στο χώρο του υλικό από παιδικής πορνογραφίας και μάλιστα σκληρό υλικό. Γιατί δεν δίνει το όνομά του στη δημοσιότητα, δηλαδή γιατί πρέπει να είμαστε εδώ και να φωνάζουμε γι' αυτό. Και δεν είναι αυτό, βγήκε ο πατέρας του γυναικολόγου να πει ότι στηρίζει το γιο του. Άντε. Μήπως πρέπει να ελέγξετε και το σπίτι του πατέρα του.

Μα τι ωραία που ακούγεται και τον μπάσο από πίσω. Διαφορετική εκτέλεση του Begging από Maneskin και έχει αγαπηθεί πάρα πολύ συγκεκριμένη εκτέλεση. Έχουμε σφοδρή βροχόπτωση αυτή την ώρα στην Αθήνα και να σας πω ότι εκεί, ειδικά στην Αθήνα, να περιμένετε η κακοκαιρία για το επόμενο 48ωρο με έντονα φαινόμενα. Κόκκινη προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και έχουμε και λήξεις συναγερμού στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης. Τα μαχητικά συνόδευσαν την πτήση από Κέρκυρα, αλλά δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Όλα καλά και εκεί. Υπήρξε πιθανότητα έκτακτης ανάγκης εν πτήση και γι' αυτό έτσι συνοδεύτηκε από τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter. Τέλος καλό, όλα καλά. Όλα ξεκίνησαν επειδή οι πιλότοι, τρεις πιλότοι, ανέφεραν ξεχωριστά ο ένας από τον άλλο ότι εντόπισαν ένα αντικείμενο και πιθανότατα ήταν drone κατά τη διάρκεια διαδικασιών προσγείωσης και απογείωσης. Εάν όντως έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα εντοπιστεί άμεσα ο ιδιοκτήτης του drone και θα τα λύσουμε και αυτά. Και εμείς μπορούμε να μπούμε σε ρυθμούς κλαμπ, αλλά δεν χρειάζεται να πάρουμε ναρκωτικά και κανείς δεν τα χρειάζεται ναρκωτικά. Το θέμα είναι πώς θα το περάσεις αυτό στα παιδιά σήμερα που πηγαίνουν σε τέτοια πάρτι. Πολλά δεν γνωρίζουν και τους τα πασάρουν. Κάποια άλλα δοκίμασαν την προηγούμενη φορά γιατί τους το χάρισαν, τώρα τους άρεσε. Ναι, θα ήθελα να ξαναπεράσω. Και γίνονται πάρα πολλά μετά, να ξέρετε.

Περνάει γρήγορα η ώρα και έτσι φτάνουμε σε εκείνο το σημείο που λέμε θα πάμε στο τελευταίο τραγούδι για να πάμε και στην τελική μας ευθεία. Νταν, έτσι λέγεται ο τύπος με τα ναρκωτικά στο πάρτι όπου έχασε την ζωή της 20χρονη. Η σύλληψη έγινε από το ελληνικό FBI, να σας πω. Ο νεαρός είναι σεσημασμένος από την ελληνική αστυνομία για διακίνηση ναρκωτικών. Ήταν γνωστός στις πιάτσες των τοξικομανών με το προσωνύμιο Dan. Τώρα θυμήθηκε και ένα ανέκδοτο που λέει Dan, ρε. Dan. Τέλος πάντων. Ο φίλος της. Είναι αυτή τη στιγμή ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αφέθηκε μετά την απολογία του.

Δηλαδή τον ξέρεις, τον έχεις ξαναπιάσει, είναι γνωστό στην πιάτσα, άρα τον ξέρει και το ελληνικό FBI και η ελληνική αστυνομία, τον γνωρίζει καλά ότι μοιράζει ναρκωτικά. Γιατί ρε παιδιά τον έχουμε ελεύθερο, γιατί τον είχαμε ελεύθερο και γιατί δεν ξέρω και πώς θα δικαστεί, δηλαδή περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με την απόφαση για αυτόν. Θα πάρει καιρό τώρα όλη αυτή η ιστορία. Εμείς θα ξεχάσουμε, αλλά οι συγγενείς 20χρονες δεν θα ξεχάσουν και θα ζουν κάθε μέρα με αυτό το τεράστιο ηγέτη πάνω από τα κεφάλια τους. Θα πάμε στο τελευταίο διαμυστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε στην τελική ευθεία και δεν θα συνεχίσω με τέτοιες ειδήσεις, να ξέρετε, γιατί δεν θέλω να μαυρίζει. Είναι μαύρος ουρανός από πάνω μας, να μαυρίζουμε και με αυτά που ακούμε δεν γίνεται. Γι' αυτό σας βάζω και Αδριάνο Τσελεντάνο να μας μαλακώσει λίγο το μέσα μας.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Όλα θέατρο.
0: Αντών Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θίασος σπουδαίων ηθοποιών.
3: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ,
7: τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Υπήρξε και αυτή η συνεργασία της Δήμητρας Γκαλάνη με τη Σεζάρια Εφόρα, έτσι για να φτιάξουμε ήδη τη διάθεσή μας, να μαλακώσουμε το μέσα μας, ήταν αυτό. Μπήκαμε και στην τελική μας ευθεία. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πολύ πολύ καλά. Βέβαια, με τη βροχούλα στην πόλη, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει στους δρόμους και στην περιφερειακή μας έχουμε πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων από την Πηλαία μέχρι και την έξοδο της Λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι. Και στο αντίθετο ρεύμα τα πράγματα επίσης άρχισαν να δυσκολεύουν από την Ευκαρπία όπως μπαίνετε μέχρι και τις Σικές, θα μου είστε επίσης μποτιλιαρισμένοι και εκεί. Τώρα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο τα πράγματα είναι δύσκολα μέχρι και την Μπότσαρη. Στο αντίθετο ρεύμα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, αλλά και στην Ανοπόλη βλέπουμε αρκετές καθυστερήσεις. Κασάνδρου, Αγίου Δημητρίου, Ολυμπιάδος έχουν αυξημένο όγκο οχημάτων. Η Ολυμπιάδος έχει καλή εικόνα στο ρεύμα που έχει μέτωπο από δυτικά προς τα ανατολικά, έτσι προς το κέντρο για όσους πηγαίνουν. Το αντίθετο ρεύμα μέχρι την Αγία Σοφίας έχει μποτιλιάρισμα στα φανάρια. Αγίου Δημητρίου με μεγάλο όγκο οχημάτων, Εγνατία με μεγάλο όγκο οχημάτων, Τσιμισκή και η Λεωφόρος Νίκης τα ίδια. Όλα μποτιλιαρισμένα εδώ στη Μοναστηρίου μέχρι τα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας, 26 Οκτωβρίου. Φανάρια δικαστηρίων όλα μποτιλιαρισμένα. Μίκη Θεοδωράκη και αυτή με πάρα πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων. Να πάμε στην Ξάνθη, δεν πήγαμε. Να στείλουμε την αγάπη μας εκεί, στη Μαρία και στον Μπάμπη. Και στον Γρηγόρη μας βεβαίως.

0: χρόνια ιστορία.
1: Αλλά να έτσι, εμείς επιμένουμε καλοκαιρινά, ρε παιδί μου, με κάτι τέτοια τραγούδια. Δεν μπορείς να. Να δεις τι γίνεται έξω. Βλέπεις, αφήνεις το μυαλό να ταξιδέψει και λες ναι, θα πάω εκεί που με πάει. Και έτσι να κάνετε.

0: στείλουμε πολλά πολλά φιλιά στον Ντάνι του Χατζηπρόδρομου. Τα remix του τα ακούμε βεβαίως και στην εκπομπή. Άντε, δεν έφτιαξε τίποτα τελευταία να μας ενισχύσει εδώ πέρα να ανανεώσουμε λίγο τη βιταμίνη μας. Καλή δύναμη στο τιμόνι, καλή υπομονή βασικά πάνω απ' όλα. Τι ζήτησε ο Ντάνι σήμερα να ακούσουμε και έτσι μας θύμισε, μας γύρισε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Στην δεκαετία του 80 με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Να με θέλεις πάντα κοντά σου, να με κοιτάς.
1: Πάντα κοντά σου,
0: αυτό. Μία καθημερινή μέρα, ο τίτλος του τραγουδιού. Βέβαια, δεν θυμάμαι τη δεκαετία, σε τη χρονολογία του άλμπουμ, αλλά θυμάμαι τον τίτλο του άλμπουμ που λέει. Από το άλμπουμ Πιάσε κόκκινο. Όχι, Πιάσε κόκκινο ήταν η εκπομπή μας. Περνάω με κόκκινο. Εσύ να μην περάσεις με κόκκινα και στο τιμόνι. Όλοι εσείς γενικότερα. Απολαύσαν δυναμικρούς και από το παρελθόν.

Τις εποχές που σχέστηκε με την Σοφία Βόσου ήταν στα καλύτερά της. Τις εποχές της Άνοιξης. Ανδρέας Μικρούτσικος, μια καθημερινή μέρα. Έτσι να μαλακώνει το μέσα μας, έτσι να χαμογελάμε και να στείλω ένα ταξίδι, εγώ ένα τραγούδι, μάλλον ταξίδι να το στείλω μέχρι την Ξάνθη, να πάει να βρει το μαράκι εκεί πέρα, που σίγουρα θα της αρέσει.

0: Λοιπόν, έχω να ευχαριστώ έτσι για, για εμάς τους παλιούς της Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι στους μεσαίους, υπάρχουν και πιο παλιοί. Αλλά όταν ήμουν παιδάκι και μεγάλωνα έτσι και ζούσα στην πλατεία Ναυαρίνου, πήγαινα στο πάργο εκεί πέρα που ήταν το Σεντριβάνι και έλεγα στη μαμά μου, θα πάμε στο Κατουρλί. Λοιπόν, αυτό το αγοράκι λοιπόν, αυτό το άγαλμα το οποίο καταβανδαλίστηκε τα τελευταία έτη, αλλά γενικώς έχει βανδαλιστεί πάρα πολύ, αυτό το ριχάλκινο γλυπτό του Νικόλαου Παυλόπουλου, που βρίσκεται εκεί σε εκείνο το σημείο από το 1960, από τις αρχές της δεκαετίας του 60 τέλος πάντων. Ναι, είχε τοποθετηθεί στην πλατεία το 1968. Και επειδή δέχτηκε τελευταία φορά, η τελευταία ήταν και καθοριστική, ο βανδαλισμός που δέχτηκε ήταν καθοριστικός, γιατί το βγάλαν από τη θέση του, το έριξαν στο Σεντριβάνι και γενικώς έτσι χωρίς σεβασμό κινήθηκαν απέναντι σε ένα σύμβολο ενός μιας μικρής περιοχής της πόλης, του κέντρου, σε μια... Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί μπορεί κάποιος να το πάθει αυτό, αλλά τέλος πάντων ας το αφήσουμε πίσω μας. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο Σεντριβάνι θα αναβαθμιστεί και φυσικά θα επανατοποθετηθεί το άγαλμα στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο όμως θα είναι και ανανεωμένο το σημείο. Οπότε περιμένουμε με χαρά την επανατοποθέτησή του, περιμένουμε την ανανέωση του χώρου, του περιβάλλοντα χώρου και την ανάδειξη πλέον του συγκεκριμένου γλυπτού, για να το χαίρονται και οι επόμενες γενιές, όχι μόνο εμείς που μεγαλώσαμε δίπλα σε αυτό. Με τι ωραίες μουσικές έτσι κινηθήκαμε αυτό το διάστημα, ε! Νταβουδιδιδιάου, φτάσαμε στα 4,5 λεπτά πριν από τις 4. Καλά, φυσικά δεν βγαίνει κανείς τη φωνή της Amy Winehouse. Θα το ακούσουμε σίγουρα σε μία από τις επόμενες εκπομπές ξανά αυτό, έτσι για να το ευχαριστηθείτε. Νταβουδιδιδιάου. Μην μου μείνετε για παραπονεμένοι. Μαζί θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 2:30, μέχρι τότε που θα έχουμε τα δικά μας 90 λεπτά. Να ευχηθώ να περάσετε υπέροχα στο υπόλοιπο της ημέρας σας. Να ενισχύσετε τον οργανισμό σας και να τον ενισχύσουμε όλοι τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Να κάνουμε και τις καλές μας πράξεις και αύριο να ανταμώσουμε εδώ στη καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, ως μία ακόμη καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς με την υπέροχη παρέα. Στις 4 ακριβώς η Αλεξάνδρα Μαρτίδου θα έρθει με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο έως αύριο στις 2:30. Έρωστε, κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Πολλά τα προβλήματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω και της έντονης βροχόπτωσης που εδώ και λίγη ώρα πλήττει τη Θεσσαλονίκη. Το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και το ύψος της Πολύχνης, είναι πολύ χαμηλές οι ταχύτητες με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ανάλογη εικόνα και στην αντίθετη κατεύθυνση, από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες επίσης είναι πολύ φορτωμένες, και η Τσιμισκή και η Εγνατία, όπως επίσης και η οδός Λαγκαδά, είναι με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις λόγω, όπως είπαμε, και της βροχόπτωσης. Έχει πάρα πολύ κίνηση στο Φίνικα και η Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης. Στη σύλληψη του φερόμενου ως προμηθευτή ναρκωτικών της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν το πρωί αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τον ανακριτή. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθής είναι σεσημασμένος και για υποθέσεις ναρκωτικών. Στο μεταξύ, ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 20χρονος που συνελήφθη για το θάνατο της 20χρονης φίλης του. Ο 20χρονος θα πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα θα εξειδικευθούν αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο, αναμένεται να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Την Πέμπτη, στη Σύνοδο Κορυφής, η Ελλάδα θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Παρατείνεται στο τέλος του 26 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε δε εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για δωρεάν μαστογραφίες. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα γίνονται μαστογραφίες και θα αποστέλλονται κανονικά τα SMS, τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, σημειώνοντας ότι μέσα στο μήνα θα ενεργοποιηθούν εκ νέου όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον τους βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου. Κατά την αποχώρησή τους από το δικαστήριο σημειώθηκε μικροένταση μεταξύ αλληλέγγυων και αστυνομικών. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς 5 άτυπες ψηφοφορίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχουν οδηγήσει σε συνένεση. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί το αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντάται ψυχαγωγία.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 3 με τη Σοφία Ασαρίδη στον FM 100.
5: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

0: μεσημέρι στην πόλη.
1: Bla, bla, bla.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: La, la.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας το είπα από χθες ότι με βροχή θα σας υποδεχθώ σήμερα. Για του λόγου το λιθές λοιπόν. Βρέχει εδώ και αρκετή ώρα. Ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου που υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση στους δρόμους. Θα σας ενημερώνουμε αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο πέρα από την αυξημένη κίνηση φυσικά. Είμαστε εδώ να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα είπαμε. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες. Με όλα τα ωραία, τα συναρπαστικά, τα ενδιαφέροντα που θα φιλοξενήσουμε και σήμερα. Θεάματα, εκδηλώσεις, μουσικά, θεατρικά, εικαστικά. Είναι όλα εδώ και φυσικά οι πρωταγωνιστές αυτών των θεαμάτων είναι και αυτοί με έναν τρόπο εδώ. Κάποιους από αυτούς θα τους συναντήσουμε να μας πούν περισσότερα. Μεγάλη χαρά και τον ευχαριστώ πολύ που με αυτή την βροχή και την κίνηση ήρθε από το στούντιο έτσι για να τα πούμε από κοντά για μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που ετοιμάζεται και είμαι σίγουρη ότι θα χαμογελάσετε μόλις ακούσετε τον τίτλο και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Οι λίγο μεγαλύτεροι, οι νεότεροι, καλό είναι να συντονιστείτε κι εσείς για να μάθετε. Ευτυχείτε λοιπόν ο τίτλος της εκδήλωσης και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά όταν πρόκειται για το αγαπημένο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης που έγραψε ιστορία από το 1959, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 1997, όπου και σταμάτησε. Λοιπόν, το Φεστιβάλ Τραγουδιού, ένα αφιέρωμα λοιπόν στο φεστιβάλ και σε όσα έφερε μαζί του με μεγάλες επιτυχίες, πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία συμμετείχαν και ερμηνευτές αλλά και συνθέτες και δημιουργοί γενικότερα, με τον Άλκη Στέα φυσικά που ήταν το σήμα κατά τεθέν του φεστιβάλ και οι φίλοι του ιστορικού κέντρου της πόλης μας, πάντα ένας δραστήριος σύλλογος με πολύ ωραίες εκδηλώσεις, κάνει αυτή την εκδήλωση. Ως εκπρόσωπος λοιπόν του συλλόγου των κατοίκων του ιστορικού κέντρου, επάξια έτσι εκπρόσωπος ο κύριος Άκης Λαζάρου είναι εδώ μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ όπως είπα που ήρθε, τα κατάφερε να τα πούμε από κοντά. Κύριε Λαζάρου, καλησπέρα.
4: Να μιλήσεις στον πληθυντικό ή να πω καλησπέρα Δέσποινα?
3: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλεις.
4: Καλησπέρα Δέσποινα. Εντάξει, και καλησπέρα λοιπόν.
3: Εντάξει, το ραδιόφωνο Άκη θέλει την οικειότητα, ξέρεις, okay. Είναι ένα μέσο πολύ άμεσο και νομίζω και οι ακροατές έτσι θα μπουν πιο εύκολα στην παρέα μας. Οπότε Άκης Δέσποινα.
4: Οκ, okay, μια χαρά.
3: Τέλεια. Λοιπόν, καλώς ήρθες Άκη στην παρέα μας. Μας φέρνεις πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία νέα. Εγώ αγαπώ το φεστιβάλ, το πρόλαβα φυσικά το φεστιβάλ, γιατί κάποιες ξέρεις, συνομιλικές μου λένε δεν το θυμάμαι το φεστιβάλ. Εγώ μια χαρά το θυμάμαι. Λοιπόν.
4: Όποιος δεν το θυμάται, έχει χάσει πάρα πολλά.
3: Έχει χάσει πραγματικά. Θυμάμαι μικρή όταν και η Διεθνής Έκθεση είχε μια άλλη έγκλη, ξέρεις, και ήταν γεγονός και πηγαίναμε με τη μαμά και τον μπαμπά στο Λούνα Πάρκ να πάρουμε πράγματα, να αγοράσουμε και αυτά και τα λοιπά και μετά στο φεστιβάλ, να πάμε στο φεστιβάλ, να βάλουμε τα καλά μας, να πάμε στο φεστιβάλ. Και ήταν μια εμπειρία και ήταν από τις πρώτες μου έτσι επαφές με το χώρο του Palais des Sports που γινόταν το φεστιβάλ, αυτή η μυρωδιά, ξέρεις, αυτή η αίσθηση του κόσμου όταν έμπαινες μέσα είναι μέσα στις παιδικές μου αναμνήσεις. Πολύ έντονη.
4: Έτσι ακριβώς είναι και αυτό θελήσαμε να το ξαναθυμίσουμε.
3: Τι ωραία, πάρα πολύ
4: ήταν,
3: ωραία.
4: Νομίζω το αξίζει. Ήταν ένας θεσμός ο οποίος τον αγάπησε ο κόσμος και ήταν και αξιόλογος θεσμός.
3: Βέβαια. Βέβαια. Και πέρασαν πολύ σπουδαία ονόματα. Έτσι,
4: από... Αναδείχθηκαν από εκεί πέρα.
3: Και αναδείχθηκαν. Και τη νεότερη γενιά, όχι μόνο παλαιότερη. Έτσι.
4: Νομίζω ότι το τελευταίο ήταν το 2008, υπήρξε από το 1997 μέχρι το 2008, βέβαια δεν είχε την έγκλη
3: Ναι, νομίζω ότι είχε κάνει μια διακοπή και μετά έκανε μια επανακίνηση
4: Δεν είχε αυτή.
3: Ναι, το άφησα να φθαρεί και αυτό δεν ήταν ωραίο. Ναι. Νάνα Μούσχουρη, έτσι. Κάπου υπάρχει αγάπη μου.
4: Αυτό ήταν στην Αθήνα. Τα τρία πρώτα χρόνια.
3: Τα τρία πρώτα χρόνια που έγινε στην Αθήνα.
4: Και το πρώτο τραγούδι ήταν το Κάπου υπάρχει αγάπη.
3: Παρ' όλα αυτά το χρεώνουμε στο φεστιβάλ, έτσι δεν είναι. Ναι. Τι μας ετοιμάζετε λοιπόν εσείς, Άκη, για πες μας.
4: Λοιπόν,
3: αποκάλυψέ μας σιγά σιγά.
4: Να πω πως ξεκίνησε, επειδή μου το ρωτάνε πάρα πολύ. Η προηγούμενη εκδήλωση ήταν αφιέρωμα στο Γιώργο Μαρίνο. Επειδή ο Αλέξανδρος Ζωβάνη, ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια της τωρινής εκδήλωσης, ήταν εξαιρετικός στο αφιέρωμα στο Γιώργο Μαρίνο, αποφασίζαμε να του χαρίσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είχα στο αρχείο μου και ήταν από το 1980 για τα 15 χρόνια Γιώργος Μαρίνος. Ψάχνοντας να το βρω, βρήκα 5 προγράμματα του φεστιβάλ που τα είχα κρατημένα. Και έτσι τους είπα, λέω,
3: γεννήθηκε η ιδέα.
4: Ναι, θέλετε να κάνουμε το φεστιβάλ. Να κάνουμε, φυσικά. Απευθυνθήκαμε στον Αλέξανδρο, με κοίταξε περίεργα. Γιατί δεν τα ξέρει ο άνθρωπος.
3: Εντάξει, είναι και μια άλλη
4: γενιά. Είναι και δύσκολο εγχείρημα.
3: Ναι, ναι.
4: Μετά από 2 μέρες μου είπε ναι. Και έτσι ξεκινήσαμε. Αυτό λοιπόν θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου.
3: Ναι.
4: Στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι. Με τη συνεργασία και την υποστήριξη, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να γίνει, της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι στις 8 η ώρα το βράδυ. Και θα μας θυμίσουμε την παρουσία τους η Ελένη Δήμου, η οποία είχε πάρει το 1980 το τρίτο βραβείο, το 1981 το πρώτο βραβείο. Ο Γιώργος Πολυχρονιάδης, που το 1979 είχε πάρει το πρώτο βραβείο, αλλά συμμετείχε και με ένα προηγούμενο τραγούδι το 1975. Και η Δέσποινα Γλέζου, που το 1971 με τον Στράδμος έκαναν Πάταγο.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία παρέα, πολύ ωραία
4: καλλιτέχνες. Και πολύ μετά θα συνεχίσει με ένα πάρτι όπου ο Διογέννης ο Μαριόλας θα είναι ο DJ.
3: Εντάξει, ο Διογέννης ο Μαριόλας είναι εγγύηση για κάθε τι που γίνεται.
4: Η εκδήλωση ευτυχείται. Από τις 8 έως όσο κρατήσει.
3: Όσο πάει, ε.
4: Ναι.
3: Θα έρθουμε οπωσδήποτε. Τι μέρα πέφτει?
4: Τετάρτη.
3: Εντάξει, μια χαρά. Θα έρθουμε οπωσδήποτε, δεν το συζητώ. Και θα ακούσουμε τραγούδια έτσι όπως αυτό. Δεν ξέρω γιατί.
4: Θα ακουστούν 24 τραγούδια.
3: 24 τραγούδια.
4: Δεν είναι υποχρεωτικά όλα τα πρώτα βραβεία. Τα περισσότερα είναι τα πρώτα
3: βραβεία.
4: Όχι,
3: γιατί πολλά τραγούδια τότε, παρόλο που δεν έπαιρναν την πρώτη θέση, γίνονταν μετά τεράστιες επιτυχίες.
4: Π.χ. το Νοστράδαμος, το δώσ' μου το χέρι σου.
3: Το δώσ' μου το χέρι σου. Εγώ ξέρεις ποιο διάλεξα τώρα. Λίγο η βροχή, λίγο τα λόγια του παπά που λέει, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μου ήρθε αυτό το τραγούδι. Έλα να το ακούσουμε παρέα. Δεν θα σου το πω. Να μου πεις αν συμφωνείς με την επιλογή μου.
4: Το φεστιβάλ είναι. Έχει ακούσει το φεστιβάλ.

0: Από τις πρώτες νότες το αναγνώρισε το τραγούδι ο Άκης Λαζάρου κατευθείαν. Δεν χρειάστηκαν περισσότερες από δύο νότες για να μου πει ποιο είναι, και είναι από τα αγαπημένα του. Και από ό,τι με αποκάλυψε, ήταν εκεί εκείνη τη βραδιά.
1: Βεβαίως ήταν.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως ήταν, και όχι στην πλατεία όπως συνήθως. Ήμουν στα Κάγκελα για να βλέπουμε κάτω τα παρασκήνια.
0: Γιατί, υπήρχε λόγος?
1: Φημολογείται ότι ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς με την Μπέση Αργυράκη είχαν σχέση και θέλουν να το διαπιστώσουμε.
0: Δεν είχε γίνει ακόμη γνωστός ο δεσμός τους. Οπότε ανεβήκατε εσείς στα Κάγκελα να κάνετε ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άλλες αναμνήσεις από το φεστιβάλ, Άκη, τι θυμάσαι, έτσι, από το φεστιβάλ? Ήταν μια γιορτή για την πόλη. Θέλω λίγο να το μεταφέρουμε αυτό στον κόσμο.
1: Το φεστιβάλ ήταν καταρχάς τα τρεις βραδιές.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Η ψηφοφορία ξεκινούσε, η πιο ενδιαφέρουσα ψηφοφορία ήταν φυσικά την τελευταία βραδιά.
0: Mm-hmm.
1: Και πάντοτε ήταν ένας λόγος για αγορά νέων ρούχων που θα εμφανιστούν.
0: Αχ, για πες, μ' αρέσουν αυτά, ναι.
1: Όλοι πήγαιναν ντυμένοι καλά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, συνήθως τα
0: πρώτα κοσμικό
1: ρούχα,
0: γεγονός, δηλαδή.
1: Κοσμικό γεγονός. Ναι. Τα πρώτα ψώνια σε ρουφισμό
0: της σεζόν.
1: Τη σεζόν ήταν για το φεστιβάλ.
0: Ήταν για το φεστιβάλ. Και φυσικά δεν θα φορούσαν τα ίδια οι κυρίες σε όλες τις βραδιές, έτσι? Δεν επιτρεπόταν αυτό, έτσι?
1: Όχι.
0: Όχι, βέβαια. Και τι άλλο, έτσι, θυμάστε? Πες μου για λίγο για τον Αλκιστέ, αυτή τη μορφή.
1: Ήταν καθηλωτικός. Ήταν τόσο άμεσος, τόσο ζεστός, τόσο οικείος με τον κόσμο, αλλά και είχε ένα χάρισμα στον πώς παρουσίαζε και τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια. Είχε μια άνεση πάνω στη σκηνή που πραγματικά μάγευε.
0: Θυμάμαι, ξέρεις, πολύ χαρακτηριστικά που έλεγε «Ενορχίστρωση Τζικ Νακασιάν», «Μαέστρος», ξέρω εγώ, «Θεοδοσιάδης», πώς τον λέγανε, το «Μαέστρο»,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, ήταν στίχιους,
0: ναι, όλα τα πάντα, ναι.
1: Ερμηνευτές, και μέχρι νομίζω το 1968-69 οι ερμηνευτές ήταν δύο.
0: Mm-hmm.
1: Μετά έγινε ένας, δηλαδή το ερμήνευε πρώτα, δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι ήταν που το είχε πει Κλείο Δενάδου, και μετά και ο Τέρης Χρυσός. Τα έλεγαν δύο φορές. Ήταν το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος που εγώ έπρεπε δύο φορές τα τραγούδια.
0: Μάλιστα. Ξέρω ότι αγαπάς αυτό το τραγούδι και εγώ το έχω και πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω. Το «Δώσ' μου το χέρι σου» που ανέφερες πριν.
1: Το «Δώσ' μου το χέρι σου» να ποτού το ακούσουμε, αν θα το βάλεις.
0: Ναι,
1: αυτό
0: θα
1: εδώ
0: το βάλω τώρα, ναι.
1: Να σου πω την ιστορία.
0: Για
1: ότι
0: πες.
1: Όταν το άκουσα, κόλλησα.
0: Α.
1: Την επόμενη μέρα, λοιπόν, από την πρώτη μέρα που ακούστηκε, όχι την τελική βραδιά που βγήκε Πέμπτη και πολύ είχα στενοχωρηθεί,
0: ναι,
1: βλέπω τις φωτογραφίες του Νοστράδαμου στον Κυριακίδη στη Τζιμισκή.
0: Τη θρυλική αρκούδα, τον Κυριακίδη.
1: Ακριβώς, στη βιτρίνα του. Εγώ θέλω να τις πάρω αυτές τις φωτογραφίες. Φωνάζω τη γιαγιά μου, τι γίνεται ο χορηγός μου. Θέλω να τις πάρω. Μπαίνουμε μέσα, της λέει ο Κυριακίδης, λέει, κυρία Χορτιάτη, αν τις πάρετε τώρα θα τις πληρώσετε ακριβά. Μετά θα σας τις χαρίσω. Εγώ τις ήθελα τώρα, εκείνη τη στιγμή, και τις πήρα. Και τις έχω.
0: Η γιαγιά δεν σου χάλασε κάτι?
1: Όχι. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, πριν έρθω σε επαφή με την Δέσποινα Γλέζου τώρα για την εκδήλωση που θα είναι μαζί μας, έτσι ξεκίνησε και όλη η επικοινωνία μας. Είδα ότι έλεγε, αν θυμάστε κάτι του φεστιβάλ, δεν έχω φωτογραφίες, και τις στέλνουν τις φωτογραφίες που είχα εγώ.
0: Τρελάθηκε η γυναίκα.
1: Δεν τις είχα αυτές τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω καν ότι είχα αλλάξει φόρεμα. Και είχα και τις μεν και τις δε.
0: Εντάξει.
1: Και μετά το υποκορύφωμα ήταν ότι τις έβαλε της γιαγιάς μου να μου πάρει ένα ντέφι, γιατί τον ντέφι κρατούσε ο Νοστράδαμος, και τους έκανα το κεφάλι κουδούνι στο σπίτι, γιατί ήθελα να βαράω εγώ τον ντέφι και να τραγουδάω και δώσω το χέρι. Τον ντέφι το χάθηκε δυστυχώς. Και με υποσχέθηκε η Δέσποινα ότι θα μου δώσει.
0: Τέλεια, το αυθεντικό. Ας τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, δώσ' μου το χέρι σου. Ακούσαμε και μια πολύ ωραία ιστορία από τον Άκη Λαζάρου. Να θυμίσω ότι μας ακούτε εδώ στον FM 100 και μιλάμε για μια πολύ ωραία βραδιά που θα γίνει με τον τίτλο Ευτυχίτα, αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στο λιμάνι, στην Αποθήκη Γάμα, με την στήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.
1: Σε αυτό το σημείο μπορώ να πω τους χορηγούς που είναι, διότι δεν είναι μόνο η στήριξη, είναι και ο κόσμος που.
0: Να τους πούμε, αφού στηρίζουν αυτή την εκδήλωση, βεβαίως να τους πούμε με χαρά.
1: Το catering της βραδιάς το έχει αναλάβει η εταιρεία Σαμιωτάκης και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βασίλη Σαμιωτάκη. Η φιλοξενία των τριών καλεσμένων μας, της Δέσποινας Γλέζου, της Ελένης Δήμου και του Γιώργου Πολυχρονιάδη, έχουν αναλάβει το Electra Palace, το Κλωσά και το Splendid Travel. Το προφητικό υλικό, η Θες Πριντ, ο Γιώργος Μίλιος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Τον ήχο και το φωτισμό, ο Παναγιώτης ο Ζάχος. Συγγνώμη λίγο.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, είναι το Flappers και το Avenida 23 που μας στηρίζουν και αυτοί. Η κυρία Βίβη Αναγνώστου και ο Μιχάλης του Τριανταφύλου, ο Νίκος ο Χιονίδης και το τηλεοπτικό σποτ το έχει επιμεληθεί η Ελευθερία Φαραντάκη που είναι μέλος του σωματείου και τη φωνή τη δάνεισε ο Διογέννης ο Μαριόλας στην αφήγηση.
0: Υπέροχα. Ένας Διογέννης υπάρχει παντού.
1: Δεν ξέρω αν είπα την Νόβα και τον Τάσο Ζαχαρόπουλο στην Τζιμισκή.
0: Ωραία. Όλοι από εδώ, από Θεσσαλονίκη, από ό,τι ακούω, έτσι, όλοι. Και ο κύριος Χιονίδης, αυτά, για, εντάξει, λίμον. Υπέροχα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μια τέτοια ωραία εκδήλωση και βραδιά που καλά κάνεις και λες και αναφέρεσαι στους χορηγούς, γιατί με ίδια μέσα δύσκολο να γίνει, έτσι.
1: Όχι, είναι πραγματικά,
0: δεν είναι αν εύκολο.
1: Όποιος παραστεί θα καταλάβει ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο έχει κάποιο κόστος.
0: Φυσικά.
1: Μεγάλο.
0: Και μπράβο και στους ανθρώπους που στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι σημαντικό γιατί είναι καλό για την πόλη, για να θυμόμαστε οι παλιοί, βάζω και εμένα μέσα, τι να κάνω. Λοιπόν, και να, θυμούν, και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Λοιπόν, πες μου λίγα λόγια όμως, θέλω και για αυτό το σωματείο που έχετε, που είναι πολύ δραστήριο και ενεργό και κάνετε πράγματα. Τι ακριβώς είναι, έτσι, για να καταλάβουν και οι ακροατές
1: λοιπόν.
0: Μας.
1: Το Σωματείο ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό την ευταξία στο δημόσιο χώρο, την προστασία και ανάδειξη των μνημείων της Θεσσαλονίκης. Αυτός ήταν ο σκοπός και, και να διοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σιγά σιγά εξελίχθηκε και κάνουμε περιηγήσεις μέσα στην πόλη, αλλά και ξαναγήσεις εκτός πόλης, όπου υπάρχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Μαζί με τον Μίλτο Μαζούρα, που είναι ο βασικός μας ξεναγός, έχουμε ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα σχεδόν και τώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, πέρσι πήγαμε και στην Αλβανία και τώρα θα πάμε και στη Σόφια.
0: Ωραία.
1: Όπου υπάρχει και η Σόφια Φιλιππούπολη. Αυτό είναι το σωματείο, δηλαδή προσπαθεί για το
0: καλό. Το οποίο αριθμεί πόσα μέλη περίπου, Άκη, έτσι, μια τάξη μεγέθους.
1: Στη σελίδα είναι, έχουν δηλώσει 1500 μέλη, των οποίων.
0: Πολλά.
1: Όχι, συγγνώμη, 1500, λάθος δικό μου, είναι 15.000 μέλη στη σελίδα του σωματείου, εγγεγραμμένο στο σωματείο 1500.
0: Μια χαρά.
1: Η αναλογία δεν είναι καλή, αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι.
0: Όχι, εντάξει, συνήθως έτσι γίνεται. Στη σελίδα είναι πιο εύκολο να.
1: Το πει κάποιο.
0: Ναι, είναι εύκολο. Από πολλές απόψεις, δεν είναι τις παρούσες να τις αναλύσουμε. Αλλά το να μπει κάποιο στη διαδικασία, που φαντάζομαι δεν είναι και δύσκολη να γραφτεί στο σωματείο.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Δηλαδή,
0: και τι προϋποθέσεις πρέπει να. Είναι κάτοικος κέντρου.
1: Όχι. Όποιος αγαπάει το ιστορικό κέντρο.
0: Α,
1: okay. Μπορεί να ζει στην Αθήνα και να αγαπάει το ιστορικό κέντρο.
0: Α, δεν πρέπει να μένει στο κέντρο.
1: Όχι, φυσικά. Δεν είναι φίλοι του ιστορικού κέντρου. Μπορεί κάποιο. Οι περισσότεροι μπορεί να μένουν εκτός κέντρου. Αλλά κινούνται στο κέντρο πολλές ώρες της ημέρας.
0: Ναι. Εγώ πρέπει να γραφτώ. Εγώ μένω και στο κέντρο. Είμαι και.
1: Με μεγάλη μας χαρά. Δεν θέλει τίποτα. Το
0: πρέπει να με
1: τηλέφωνο,
0: πάρει στο σωματείο.
1: Μέιλ, αυτό. Και για να ενημερώνεσαι εσύ και όποιος θέλει.
0: Δεν πληρώνουμε κάτι.
1: Είναι 15 ευρώ, 5 η εγγραφή και 10 ευρώ κάθε χρόνο.
0: Εντάξει, τίποτα. Εντάξει, είναι συμβολικό.
1: Συμβολικό είναι.
0: Καθαρά συμβολικό. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άκη Λαζάρου, δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, αν ξεχάσαμε κάτι να πούμε για την εκδήλωση, τα είπαμε και αυτά.
1: Να το ξαναπούμε ότι είναι στις 2 Δεκεμβρίου, στις 8 η ώρα το βράδυ. Τα περισσότερα είναι περίπου 264 θέσεις, έχουν μείνει 70 για διάθεση.
0: Τι από τώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε αν μας ακούτε φίλοι και φίλες,
1: 70 έμειναν πολύ.
0: Βιαστείτε, ναι, γιατί εδώ βλέπω ότι πάει για sold out σούμπιτο.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Είναι δύο επίπεδα, είναι η πλατεία και ο εξώστης. Η πλατεία έχει 20 ρωτώντες των 10 ατόμων και στον εξώστη είναι 64 άτομα ανά τραπεζάκι των 4 ατόμων. Αυτά είναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα κλείσω με Ελένη Δήμου και ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Δεν ξέρω αν φαντάζεσαι ποιο.
1: Να ακούσω.
0: Το «Μια αγάπησαν κι αυτή», έτσι με έχει πιάσει το ρομαντικό σήμερα.
1: «Μια αγάπησαν
0: σήμερα.
1: Κι αυτή» που πήρε και το βραβείο το 1981.
0: Με αυτό λοιπόν θα σε αποχαιρετήσω, γιατί «Μια αγάπησαν κι αυτή», θα πω ότι είναι η Θεσσαλονίκη μια αγάπη που δεν τελειώνει.
1: Και αγαπάω πάρα πολύ την Ελένη, τη θυμάμαι από την Αθηναία το 1985-86, όπου πήγαινα μέρα παραμέρα σχεδόν.
0: Είναι υπέροχη η Ελένη Δήμου και εγώ την εκτιμώ πάρα πολύ και σαν άτομο και τον Άκη, τον άντρα της. Είναι πολύ ωραία η τύπη, αγαπούν πολύ τα ζώα, που αυτό το εκτιμώ στους ανθρώπους.
1: Εξαιρετική.
0: Ναι, ναι, την αγαπώ. Λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό. Άκη Λαζάρου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ήταν πολύ ωραία, πέρασε πολύ ωραία. Ελπίζω και εσύ να μην σε ταλαιπωρήσαμε πολύ με τη βροχή.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου. Να είσαι καλά.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρησία.
7: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Το Αλκαζάρ άνοιξε τις πύλες του με εντυπωσιακά εγγένεια. Και η εναρκτήρια έκθεση στο τέμενος Χαμζά Μπέι, το Αλκαζάρ δηλαδή, είναι γεγονός.

Για πρώτη φορά στο κοινό καταγράφουν τις αλλαγές στην εμπορική ζωή, την καθημερινότητα των κατοίκων και τη θέση των μνημείων μέσα στον αναπτυσσόμενο αστικό ιστό. Το ιστορικό μνημείο Αλκαζάρ λοιπόν αποκτά νέα παρουσία στην πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης. Να σας πω κάτι σημαντικό, μια σημαντική πληροφορία, ότι η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, δεν πληρώνεται δηλαδή, έως και τις 25 Οκτωβρίου. Οπότε επωφεληθείτε για να επισκεφτείτε το Αλκαζάρ. 40 χρόνια ήταν κλειστό, δεν έχετε περιέργεια να πάτε να δείτε πώς είναι.

Και μια και λέγαμε πριν με τον Άκη Λαζάρου για την εκδήλωση αυτή στην Αποθήκη Γάμα που είναι το Δεκέμβριο, θα σα πάω σήμερα στην Αποθήκη Γάμα. Διότι έχει και σήμερα μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Στο πλαίσιο πάντα των Δημητρίων, ο μαντολινίστας ο Άβι Αβιτάλ, ο διεθνούς φήμης βιρτουόζος του μαντολίνου, ένα όργανο με τόσο γλυκό ήχο, στο πλαίσιο πάντα του Φεστιβάλ Δημητρίων, παρουσιάζει στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με τίτλο «Ιτάλια». Μαντολίνο και Ιταλία, παιδιά. Δηλαδή, τι καλύτερο. Για βράδυ Τετάρτης με βροχή, έτσι. Με έχει πιάσει το ρομαντικό σήμερα.

Ναι, η βροχή. Είναι έτσι οι αναμνήσεις που μου ήρθαν από το φεστιβάλ, δεν ξέρω, με έχει πιάσει όλο αυτό και θέλω να κινηθώ σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το δρόμο μάλλον. Με αφεντηρία την αναγέννηση και προορισμό τη σύγχρονη εποχή, ο σπουδαίος μαντολινίστας σε μια παραγωγή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης αναδεικνύει τις εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο δεξιοτεχνία, ένταση και μουσικές αναφορές διαφορετικών εποχών. Από την αναγέννηση λοιπόν ως τις μέρες μας, ο πρώτος υποψήφιος για Grammy μαντολινίστας είναι αυτός, παιδιά, που έχει καταφέρει με την απαράμιλη δεξιοτεχνία του να αναγεννήσει το μαντολίνο και να το καθιερώσει ξανά παγκοσμίως ως σολιστικό όργανο. Μιλάμε πάντα για τον Avi Avital.

Μια πολύ συζητημένη παράσταση επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη για τρίτη χρονιά, παρακαλώ. Η εταιρεία θεάτρου Ars Moriendi παρουσιάζει στο Ινστιτούτο Γκέτε το προφητικό έργο του Έντεν Φον Χόρβατ σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα, το Σλάντεκ λοιπόν, που φωτίζει τους μηχανισμούς που οδήγησαν και οδηγούν γενικότερα στην άνοδο του νεοφασισμού. Ένα πολύ συζητημένο έργο του Έντεν Φον Χόρβατ, όπως είπα, σε σκηνοθεσία του Θάνου Νίκα. Μια παράσταση, το Σλάντεκ, που διανύει την τρίτη της χρονιά και που αγαπήθηκε για λίγες παραστάσεις τον Οκτώβριο, θα παίξει στο Ινστιτούτο Γκέτε. Το έργο διαδραματίζεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου και ο Σλάντεκ είναι ένας μικρός καθημερινός άνθρωπος που χειραγωγείται από την απελπισία και την ανάγκη του να ανήκει κάπου και μετατρέπεται σε γρανάζι μιας φωνικής μηχανής. Ο φασισμός του 1920 και 1930 μπορεί να ανήκει στο παρελθόν, αλλά η ιστορία σήμερα δημιουργεί ομοιότητες που μας καλούν να μην εφησυχάζουμε. Η ρητορική μίσους, ας πούμε, στο διαδίκτυο, η φτωχοποίηση της γλώσσας, οι γυναικοκτονίες, η ξενοφοβία, η ομοφοβία, ο τηλεοπτικός και ιντερνετικός λαϊκισμός συνθέτουν τον αιώνιο φασισμό, όπως τον ονομάζει και ο Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος στρέφεται από τον φυσικό φόβο για το διαφορετικό, από τα συναισθήματα ταπείνωσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και από την αρχέτυπη ανάγκη κάποιον από εμάς ή όλων μας, αν θέλετε, να είμαστε ήρωες στην πεζή ζωή μας, και ποιος δεν θα ήθελε να είναι ήρωας με τον άλλο τρόπο. Ο ήρωας όμως του αιώνιου φασισμού ανυπομονεί να πεθάνει, και στην ανυπομονησία του αυτή συνήθως στέλνει στο θάνατο άλλους ανθρώπους, όπως είπε και πάλι ο Ουμπέρτο Έκο, δεν το παγώ.

Σε δύο εβδομάδες η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Πολιούχο της του Αγίου Δημητρίου, Δευτέρα πέφτει 26 Οκτωβρίου. Και ανήμερα λοιπόν αυτής της μεγάλης γιορτής, ένας Δημήτρης που τιμάμε τη μνήμη του, ο Δημήτρης Μητροπάνος, και μια μεγάλη συναυλή αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη για τον Δημήτρη Μητροπάνο με τον τίτλο «Άκου ακόμα ζω». Και πραγματικά, αν κλέψουμε αυτόν τον στίχο, ζει ακόμη μέσα από τα τραγούδια του ο Δημήτρης Μητροπάνος. Μια μεγάλη συναυλία λοιπόν που θα γίνει στο PAOK Sports Arena και τιμά έναν από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδια που σημάδεψαν διαφορετικές γενιές, σπουδαίες συνεργασίες και μελωδίες άρρηκτα συνδεδεμένες με τη χαρακτηριστική φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, θα ζωντανέψουν ξανά σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Σπουδαίοι ερμηνευτές επί σκηνής, οι περισσότεροι φίλοι του Δημήτρη Μητροπάνου, η Μελίνα Σλανίδου, η Πέγκη Ζήνα, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, υπέροχες φωνές όλοι τους, συνοδευόμενοι από την ορχήστρα του Δημήτρη Μητροπάνου. Θα ερμηνεύσουν φυσικά χαρακτηριστικές στιγμές από τη σπουδαία μουσική διαδρομή του Δημήτρη Μητροπάνου, αναδεικνύοντας το πάθος και τη βαθιά λαϊκή ευαισθησία που καθόρισαν τόσο το έργο όσο και την παρουσία του. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία λοιπόν και συναυλία και σε μια συμβολική μέρα και στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία στιγμή και συγκυρία θα έλεγα. Είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5, από ό,τι βλέπω κυρίες και κύριοι, και με το επόμενο τραγούδι με Δημήτρη Μητροπάνο φυσικά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου πανέτοιμη να μας πει που υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα, τι γίνεται τα νεότερα φυσικά από την επικαιρότητα, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με αφιερωμένο μέρος δεύτερο.

θες. Να με καλά, να μην πονάω, θες. Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Με πολλά προβλήματα η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας, να ξεκινήσουμε από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Μετά τον κόμβο της Θέρμης με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Επίσης, έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος του Επταπυργίου με κατεύθυνση προς τα δυτικά στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, όπου τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα και στις δύο κατευθύνσεις, λόγω και της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει εδώ και λίγη ώρα τη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ κίνηση οδός Λαγκαδά, με περισσότερες καθυστερήσεις στο ύψος του κόμβου του Βαρδαρίου. Επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση η Εγνατία, η Τσιμισκή, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος του Ντεπό μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη. Γενικώς οι δρόμοι μας είναι πάρα πολύ φορτωμένοι, έχει πάρα πολύ κίνηση με πολλές καθυστερήσεις λόγω και της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Αύριο θα εξειδικευτούν τα μέτρα από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο αναμένεται να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 του μηνός, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Την Πέμπτη, στη Σύνοδο Κορυφής, η Ελλάδα θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Παρατείνεται στο τέλος του 2026 το πλαφόν σε περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε δε εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία, η οποία έχει ξεκινήσει να πλήττει τη χώρα και αναμένεται μέχρι αύριο Τετάρτη να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, με κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και τους θυελλώδεις ανέμους. Μάλιστα, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, εστάλει στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων προειδοποιητικό μήνυμα του 112, το οποίο τους καλεί να περιορίσουν μετακινήσεις τις απολύτως απαραίτητες, καθώς μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Αναστολή της διαζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων έχει αποφασιστεί για διάφορες περιοχές της Εύβοιας. Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Σκιάθο και Σκόπελο. Στη σύλληψη του φερόμενου ως προμηθευτή ναρκωτικών της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν το πρωί αστυνομικές αρχές. Στο μεταξύ, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 20χρονος που συνελήφθη για το θάνατο της 20χρονης φίλης του. Θα πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, ενώ του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Ανωδική πορεία συνεχίζει να καταγράφει ο Αερολιμένας Θεσσαλονίκης Μακεδονία, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται τον φετινό Σεπτέμβριο κατά 4,7%. Συν 39.000 επιβάτες, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, απέστειλε επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες, καλώντας τους να λάβουν σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ,
5: τι.
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Λίγα λεπτά και μετά τις 5, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στην παρέα σας στο βροχερό απόγευμα της Τρίτης. Και όπως ακούσατε, Τρίτη και 13 σήμερα, όχι ότι έχει καμία σημασία, αλλά λέμε τώρα. Όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου, κίνηση υπάρχει παντού, οπότε δεν χρειάζεται να σου πούμε σε ποια σημεία έχει κίνηση. Γίναν και δύο ατυχήματα, οπότε ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή, οπλιστείτε όσοι κυκλοφορείτε με το αυτοκίνητο ή και με τα μέσα μεταφοράς. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Είναι το αφιερωμένο στην παρέα σας, Δέσποινα Βγερίδου στο μικρόφωνο, θα τα λέμε παρεούλα έως τις 6.

Αυτό το Σάββατο επιστρέφει ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος, σπάζοντας και πάλι όλα τα ρεκόρ συμμετοχών. Επιστρέφει στην καρδιά της πόλης λοιπόν, στην πλατεία Αριστοτέλους, χιλιάδες δρομείς, επαγγελματίες και έρασι τέχνες θα γιορτάσουν μαζί με τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης την πολύχρωμη νυχτερινή γιορτή αθλητισμού, το νυχτερινό μαραθώνιο, ημιμαραθώνιο, συγγνώμη, που φέτος συμπληρώνει 14 χρόνια. Δρόμος του ενός μιλίου, family mile, που μπορούν να συμμετάσχουν όλοι, δρόμος υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 χιλιόμετρων, δρόμος υγείας και δυναμικού βαδίσματος 10 χιλιόμετρων, όσο πάμε και γίνονται πιο δύσκολα, και ο ημιμαραθώνιος 21 χιλιόμετρα και 100 μέτρα. Τα 100 μέτρα να τα τρέξω, τα 21 χιλιόμετρα πάλι όχι. Λοιπόν, κανείς δεν ρώτησε, αλλά να, ήθελα να το πω. Διεθνής λοιπόν νυχτερινός ημιμαραθώνιος στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Είναι το μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό γεγονός της χώρας. Το νυχτερινό πάρτι δρόμου λοιπόν, που κάθε χρόνο από το 2012 προσελκύει χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες από όλο τον πλανήτη, δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό χρώμα και εικόνες προβολής της πόλης μας διεθνώς. Το Σάββατο λοιπόν, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος αναμένεται να υποδεχθεί περίπου 20.000 δρομείς από κάθε γωνιά των 5 υπήρων στην εμβληματική πλατεία Αριστοτέλους, η οποία θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο της εξέλιξης του αγωνιστικού προγράμματος και των παράλληλων εκδηλώσεων της φετινής διοργάνωσης.

Και μια είδηση που βγήκε πριν από λίγα λεπτά με έκτακτα δελτία. Ο Λευκός οίκος ζήτησε τελικά την παραίτησή της Kimberly Guilfoyle. Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού οίκου επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Τρίτη από την Kimberly Guilfoyle να παραιτηθεί. Θυμίζουμε ότι η Guilfoyle είναι πρέσβυρα, ήταν μάλλον πρέσβυρα, είναι ακόμη μάλλον, δεν παραιτήθηκε, τον είπα στην Αθήνα, υπό τον βάρος των πρόσφατων αποκαλύψεων για τα οικονομικά και όλες αυτές οι φήμες που κυκλοφορούσαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα την απομακρύνει, επιβεβαιώθηκαν. Έτσι, σε περίπτωση που ανησυχούσατε, σας ενημερώνουμε.

Η διαδραστική έκθεση Van Gogh συνεχίζει να μας περιμένει στους χώρους της Δέθχελ Expo στο περίπτερο 5, προσκαλώντας μας σε μια καθηλωτική εμπειρία γύρω από το έργο του Vincent Van Gogh. Μια immersive experience έκθεση με μεγάλες ψηφιακές προβολές, μουσική, φως, κίνηση αλλά και VR περιήγηση μέσα από τα εμβληματικά έργα και το καλλιτεχνικό όνειρο του Vincent Van Gogh για τον κόσμο.

Η θεατρική παράσταση «Η Από Κάτω» έρχεται στο Θέατρο Αυλέ για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων από τις 15 Οκτωβρίου, από μεθαύριο δηλαδή, Πέμπτη. Το έργο της Ζέτης Φίτσιου θέτει με χιούμορ, κοινωνική ματιά και σατυρική διάθεση το ερώτημα ποιοι βρίσκονται από πάνω και ποιοι από κάτω, όχι μόνο χωροταξικά αλλά και κοινωνικά. Δύο κατάδικοι λοιπόν που καθαρίζουν έναν υπόνομο, μια τρύπα από την οποία πέφτουν τα σκουπίδια του επάνω κόσμου και η αναπάντεχη πτώση μιας διάσημης influencer δημιουργούν μια ιστορία όπου τα πάνω και τα κάτω ανατρέπονται. Πώς λέμε, ήρθαν τα πάνω κάτω, ένα τέτοιο πράγμα. Στο Θέατρο Αυλαία λοιπόν, το δίπολο δεν είναι μόνο θέμα χωροταξίας όπως είπαμε, αλλά ιεραρχίας. Η Ζέτη Φίτσιου παίρνει τη μικρή καθημερινότητα και την μετατρέπει σε ένα μεγάλο ερώτημα. Πού είναι καλύτερος ο κόσμος για να ζει κανείς, από πάνω ή από κάτω? Επί σκηνής ο Ερίκος Λίτσης, ο Κώστας Καζάγκας και η Άντρη Θεοδότου σε μια παράσταση που με όπλο το χιούμορ, την τρυφερότητα και την αλήθεια στρέφει το βλέμμα κάτω από την επιφάνεια, εκεί όπου καταλήγουν όσα ο επάνω κόσμος θεωρεί άχρηστα.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
3: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο mor.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: καφέ, πονιά στο Παγκράτη.
1: Μια πολύ επιτυχημένη παράσταση, ένα έργο που όσες φορές και αν το δούμε πάντα γελάμε. Μια μεγάλη θεατρική επιτυχία. Το Μπαμπάδες με Ρούμι παρουσιάζει με δωρεάν είσοδο αυτό το Σαββατοκύριακο ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη σε συνδιοργάνωση με την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής του Δημαρχείου Πανοράματος από την θεατρική ομάδα της κοινότητας τους Έντρεμος Ότρος. Σκηνοθετεί η Αναστασία Τσακίρη. Η είσοδος, όπως είπα, είναι ελεύθερη για το κοινό. Η παράσταση έχει μάλιστα και φιλανθρωπικό σκοπό για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου με τρόφιμα μακράς διαρκείας. Σάββατο και Κυριακή στις 8.30 στο Δημαρχείο Πανοράματος μας περιμένουν για να μας κεράσουν μπαμπάδες με Ρούμι. Προσέξτε μόνο ποιον μπαμπά θα πάρετε.

Η παράσταση «Μην ξεχνάς» από το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κάνει την βόλτα της και τώρα έρχεται την ερχόμενη Δευτέρα, 19 του μήνα, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η παράσταση «Μην ξεχνάς» της Τερέζας Γεωργιάδου, μια σύγχρονη θεατρική δημιουργία με πολύ μέσα, που μιλάει για την απώλεια της μνήμης, την αγάπη και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην αξιοπρέπεια. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, με δελτία εισόδου, οπότε φροντίστε να εξασφαλίσετε θέση, γιατί όπου παίζει η παράσταση αυτή είναι sold out. Πολυλειτουργικό κέντρο λοιπόν Μίκης Θεοδωράκης, όταν ξεχνάει η μνήμη δεν πρέπει να ξεχνάει η κοινωνία. Με αυτή τη φράση στον πυρήνα της, το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει αυτή τη θεατρική παράσταση με τη χρήση, όπως είπα, πολυμέσων, που προσεγγίζει την άνοια όχι μόνο ως μια ιατρική κατάσταση, αλλά κυρίως ως μια βαθιά ανθρώπινη και κοινωνική συνθήκη.

Υπέροχος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, υπέροχος, μοναδικός. Έτσι θέλω να το πω. Τι ωραία μελωδία, τι ωραίος ρυθμός. Και τα ιταλικά που τόσο αγαπούσα. Λοιπόν, η θεατρική κομμωδία Σπαγκέτι αλλά γαλλικά, από την Ιταλία θα σας πάω στην Γαλλία. Το σπαγκέτι αλλά γαλλικά λοιπόν συνδυάζονται, έτσι. Το σπαγκέτι είναι καθαρά μας παραπέμπει στην Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά είναι αλλά γαλλικά, με την υπογραφή του Βασίλη Τσικάρα. Κάτι σας θυμίζει? Ναι, ναι, είναι το έργο αυτό που αγαπήθηκε τόσο. Και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Σταύρος Κουγιουμτζής, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Παρεξηγήσεις, συζυγικές συγκρούσεις και απρόσμενες αποκαλύψεις συνθέτουν μια ανατρεπτική ιστορία, στην οποία μια ιδιαίτερη συνταγή αλλά γαλλικά ίσως αποδειχθεί η λύση για όλα. Βασίλης Τσικάρας λοιπόν, η αγαπημένη κομμωδία επιστρέφει ιδρυμύτερη μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, ένα έργο που ταξίδεψε μάλιστα και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και φέτος θα διανύσει τον 4ο χρόνο παραστάσεων. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά, όπως είπα, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Βασίλη Τσικάρα, με εξαιρετικούς τοπιούς επισκηνής και τον Βασίλη Τσικάρα, την Όλγα Κουτσόνου, τον Πάνο Μέγκουλη, την Κωνσταντίνα Μιλωνά και τον Νίκο Σχιστοχίλη.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα. Ας ευχηθούμε έτσι να κοπάσει λίγο η βροχούλα, να έχουμε ένα όμορφο βράδυ. Αλλά έτσι θα πάει ο καιρός τώρα, χάλασε, καταλαβαίνετε. Λίγο χειμώνια σε απότομα, αλλά έτσι συμβαίνει συνήθως εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο εδώ δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα είναι, αλλά εμείς στη Θεσσαλονίκη με την βροχή έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Λοιπόν, ραντεβού αύριο. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου με όλα τα νεότερα και για την κίνηση στους δρόμους, φυσικά. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα. Από το αφιερωμένο και τη Δέσποινα Βιερίδου, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Με πολλά προβλήματα η κίνηση των αυτοκινήτων λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων από ανατολικά προς δυτικά μέχρι και το ύψος των Σικιών. Τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας στο ύψος του Θέατρο Γης σημειώθηκε πριν από λίγο ένα τροχαίο ατύχημα. Ανάλογη εικόνα και στην αντίθετη κατεύθυνση με πάρα πολλές καθυστερήσεις. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην οδό Λαγκαδά με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι, σε αυτό το κομμάτι, στον κόμβο του Βαρδαρίου, υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις. Έχει πάρα πολύ κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης. Επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος του Ντεπό μέχρι την Ανάληψη. Η Τσιμισκή είναι πολύ καλύτερη εικόνα της, όπως και η Εγνατία. Έχει αρκετή κίνηση Λεωφόρος Νίκης από το ύψος της Βενιζέλου μέχρι και τον Λευκό Πύργο. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2026 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε δεορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία, η οποία έχει ξεκινήσει να βλύττει τη χώρα και αναμένεται μέχρι αύριο Τετάρτη να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, με κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και τους θυελλώδεις ανέμους. Μάλιστα, λίγο πριν τις 4, εστάλει στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων προειδοποιητικό μήνυμα του 112. Στη σύλληψη του φερόμενος προμηθευτή ναρκωτικών της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν το πρωί αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για έναν 22χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τον ανακριτή. Στο μεταξύ, ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 20χρονος που συνελήφθη για το θάνατο της 20χρονης φίλης του. Ο 20χρονος θα πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, ενώ το απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για δωρεάν μαστογραφίες. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα γίνονται μαστογραφίες και θα αποστέλλονται κανονικά τα SMS, τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου, σημειώνοντας ότι μέσα στο μήνα θα ενεργοποιηθούν εκ νέου όλα τα προγράμματα του Προλαμβάνω. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον τους βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου. Αναβλήθηκε εκ νέου για τις 20 Οκτωβρίου η δίκη του 45χρονου οδηγού στο αυτόφορο, ο οποίος είχε πέσει με γιο ταχύτου πάνω σε θαμόνες στην ταβέρνα στον Εύωσμο. Άρθηκε η κράτησή του με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Την παρέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου Κέιτι Ζακαράια. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί η κερκίδα στον FM 100 με το Σάκη Γκίνα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας
4: στη Magenta TV
3: κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova Aeon κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
6: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com. Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα. Στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας με την αθλητική επικαιρότητα για την επόμενη μία ώρα.

0: Η έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι τώρα ήταν η χθεσινή τεράστια νίκη της Καλαμάτας μέσα στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ με 3-1. Μία νίκη και μία ήττα αντίστοιχα για τον ΠΑΟΚ που δεν την περίμενε κανείς εκτός από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, τον προπονητή και τους παίκτες της Καλαμάτας, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πολύ όμορφο σύνολο χθες στην Τούμπα και καταχειροκροτήθηκαν από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εμείς αντί εισαγωγή σήμερα θα πάμε κατευθείαν στον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί έχει υποχρεώσει τη συνέχεια και βέβαια είναι το πρόσωπο της έκτης αγωνιστικής και ένα από τα πρόσωπα του πρωταθλήματος μέχρι τώρα είναι ο προπονητής Καλαμάτας, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Coach, καλησπέρα. Coach, μ' ακούς? Καλησπέρα, ναι, coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, είμαστε, εσύ φαντάζομαι ότι είσαι πολύ καλύτερα από όλους, διότι πραγματικά αυτό που έγινε χθες δεν το περίμενε κανείς. Φαντάζομαι ότι εσείς βέβαια είχατε διαφορετική εικόνα. Ήταν μια έκπληξη γενικότερα για το πρωτάθλημα μέχρι τώρα, όχι μόνο για την έκτη αγωνιστική, coach.
1: Ναι. Εντάξει, σίγουρα είναι μια έκπληξη, σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται κάθε μέρα, δεν το περιμένεις, αλλά δεν θα έλεγα για μας ότι είναι μια έκπληξη, ούτε ότι το περιμέναμε. Ήταν κάτι το οποίο το είχαμε σχεδιάσει και προσπαθήσαμε να μας βγει. Θεωρώ ότι τα καταφέραμε, χρειάζεται και λίγη τύχη, χρειάζεται και λίγο ευστοχία να πιάσει και το πλάνο απέναντι σε τέτοιες ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Coach, μια και μίλησε για πλάνο. Ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ομολόγησε πως πιάστηκε αδιάβαστος. Ότι ευνηδιάστηκε γιατί είχατε διαφορετική τακτική από τα προηγούμενα παιχνίδια, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου, και δεν κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει το παιχνίδι σας μέχρι το τέλος. Τι κάνατε διαφορετικό λοιπόν και ευνηδιάσετε τον ΠΑΟΚ? Τώρα έχει τελειώσει το μάτς, μπορείτε να μας πείτε.
1: Εντάξει, αλλάξαμε κάποια πράγματα και στον τρόπο τον οποίο θα κάνουμε ανάπτυξη και στον τρόπο τον οποίο θα κάνουμε άμυνα. Επειδή ξέραμε ότι σίγουρα μας έχουν διαβάσει, παίξαμε και με τον Παναθηναϊκό, παίξαμε και απέναντι σε άλλες ομάδες, μας είδανε. Προσπαθήσαμε, χωρίς να αλλάξουμε την ταυτότητά μας και το DNA μας, να αλλάξουμε λίγο την προσέγγιση απέναντι στο παιχνίδι. Νομίζω ότι τα παιδιά ακολούθησαν όλο τον προγραμματισμό όλη τη εβδομάδα που δουλέψαμε και πήγε πολύ καλά.
0: Τι κάνατε, coach? Δώσε μας μια γεύση, γιατί πραγματικά πρέπει να θα βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβει το πώς συνέβη αυτή η έκπληξη.
1: Εντάξει, κοιτάξαμε να οργανώσουμε περισσότερο το κομμάτι άμυνα στο μεσαίο μπλοκ και να βρούμε χώρους στην αντεπίθεση, γιατί είχαμε και τον Βάργκας και τον Μορέρα, που είναι πολύ γρήγοροι ποδοσφαιριστές. Φτιάξαμε συγκεκριμένα trigger ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε τον ΠΑΟΚ ψηλά σε συγκεκριμένες στιγμές και όχι άναρχα, και με ένα διαφορετικό τρόπο σχηματισμό, θα έλεγα, στο pressing από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Και σίγουρα στο build-up μας χαμηλώναμε περισσότερα πίβοτα από ό,τι τις υπόλοιπες προηγούμενες φορές. Εντάξει, τώρα αν μπορούμε λίγο έτσι να δώσουμε μια εικόνα σε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ήταν πολύ εξειδικευμένα αυτά που μας είπες, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως εξηγούν το γιατί είπα όσα είπε ο συνάδελφός σας, ο προμονητής του ΠΑΟΚ, ότι και το ομολόγησε και είναι προς τιμήν του, πιάστηκα διάβαστος. Ευνηδιάστηκα από την τακτική της Καλαμάτας, έπαιξε εντελώς διαφορετικά από ό,τι είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια, δεν καταφέραμε μέχρι τέλους να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι, το νέο στυλ παιχνιδιού του αντιπάλου μας. Εσείς το βλέπατε αυτό, coach, κατά διάρκεια του αγώνα, δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ είχε ευνηδιαστεί γιατί σας περίμενε αλλιώς?
1: Νομίζω ναι, όντως ευνηδιάστηκε. Είχαμε και εμείς την τύχη να έχουμε και τα παιδιά τα οποία σκοράραν και δημιουργήσαν τις επικίνδυνες καταστάσεις για τον αντίπαλο, και νομίζω ότι επειδή προσπαθήσαμε να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα, και ξέρετε, ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα η οποία θέλει να αμυνθεί στο γήπεδο, θέλει να επιτεθεί, δημιούργησε λίγο μια σύγκριση όλη αυτή η διαδικασία.
0: Ναι. Μας είπατε προηγουμένως για το αν το περιμένατε εσείς. πιστεύατε βαθιά μέσα σας. Τώρα πλέον έχει τελειώσει το μάτς και δεν θα θεωρηθεί ούτε υπερφύαλο ούτε αλαζονικό. Πιστεύατε βαθιά μέσα σας ότι μπορείτε να κερδίσετε τον ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι, λέω. Το λέγατε στους παίχτες σας αυτό ή όχι?
1: Ναι, σε κάθε παιχνίδι το λέμε, με όποιον και να παίζουμε. Εννοείται, αν δεν το πιστεύουμε, δεν κατέβουμε να παίξουμε καθόλου. Δεν είναι, οι πιθανότητες δεν είναι μαζί μας να παίζουμε με μεγάλες ομάδες, αλλά το πιστεύουμε. Πιστεύουμε μόλις μας, δυνάμεις. Αλλιώς δεν θα πάμε να παίξουμε σε οποιοδήποτε παιχνίδι.
0: Ναι, ενώ αν ήταν η τακτική, ο τακτικός προσανατολισμός, όπως συνήθως κάνουν ομάδες από το λεγόμενο μικρομεσαίο μπλοκ, του θετικού αποτελέσματος, της ισοπαλίας, αν δηλαδή. Ήταν αυτός ο πρώτος στόχος ή όχι, ή αν σας βγήκε στο παιχνίδι η νίκη στην πορεία?
1: Όχι, ο στόχος σε κάθε παιχνίδι είναι η νίκη και προσπαθούμε με διαφορετική προσέγγιση κάθε ομάδα να διεκδικήσουμε τη νίκη.
0: Mm-hmm. Όταν είδατε η ομάδα σας να το πλάνο να το εφαρμόζει απόλυτα και να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο μέσα στην Τούμπα κατά διαστήματα, κάτι εντελώς ασυνήθιστο ακόμα και όταν ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει μεγάλες ομάδες. Ικανοποιηθήκατε σίγουρα. Πώς νιώσατε εκείνη τη στιγμή?
1: Εντάξει, μια ικανοποίηση ότι οι ποδοσφαιριστές ακολουθούν το πλάνο, μια χαρά, και νομίζω μια θετική, έτσι, μια θετική εικόνα για το τι μπορεί να ακολουθήσει.
0: Mm-hmm. Ανησυχήσατε κάποια στιγμή ότι κάτι δεν θα πάει καλά με το γκολ του ΠΑΟΚ και πιθανότητα την ισοφάριση?
1: Φυσικά, όταν έρχεται η ισοφάριση στο 45 είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και όταν παίζει την Τούμπα και με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Φυσικά και ανησυχήσαμε και κοιτάξαμε στο ημίχρονο να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Mm-hmm. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ σας χειροκρότησε γιατί παίξατε για την νίκη χωρίς σκοπιμότητες όπως κάνουν συνήθως οι ομάδες οι οποίες δεν είναι στο top 5-6 του πρωταθλήματος. Δηλαδή δεν προφασιζόταν οι παίκτες σας τραυματισμό για να κερδίσουν χρόνο. Παρότι ήσασταν μπροστά στο σκορ μέσα στην Τούμπα, δεν έπαιξαν αντιαθλητικά σε κανένα σημείο του αγώνα. Είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Φαντάζομαι άλλος ένας λόγος που ήσασταν πολύ χαρούμενος μετά το μάτς.
1: Σίγουρα δεν είναι μέσα στους στόχους μας να καθυστερήσουμε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα θεάματος και θέλουμε να το προάγουμε και να το εξελίσσουμε. Το ότι ο ΠΑΟΚ μας χειροκρότησε, φίλαθλη κερκίδα, μια πολύ σημαντική στιγμή για μας και πολύ τιμητική. Και δείχνει και το ποιόν των φιλάθλων.
0: Mm-hmm. Τώρα ανεβαίνει ο πύχης για την Καλαμάτα Coach μετά από μια τόσο μεγάλη και ιστορική νίκη. Φοβάστε μην αγχωθούν οι παίκτες σας?
1: Δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Σίγουρα. Το καταλάβαμε αυτό στην Τούμπα.
1: Ναι. Δεν φοβάμαι, όχι. Με συγκεκριμένη δουλειά, με πίστη, σίγουρα θα συνεχίσουμε την καλή δουλειά. Τώρα, αποτελέσματα υπάρχουν τρία. Εμείς θα διεκδικούμε συνέχεια το καλύτερο και το παιχνίδι θα μας δείχνει τι θα έρχεται κάθε φορά. Το πόσο μπορούμε να υπηρετήσουμε το πλάνο μας.
0: Mm-hmm. Το γεγονός ότι πήρατε μια ιστορική νίκη μέσα στην Τούμπα για πρώτη φορά, με τρία γκολ κιόλας και με μια τόσο... Θα έλεγε κανείς, και τολμούμε να το πούμε γιατί είναι η αλήθεια, μια τόσο άνετη επικράτηση. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο θα σας αφήνει επίσης άλλος ένας παράγοντας ικανοποίησης γιατί θα μείνει στην ιστορία ούτως ή άλλως.
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Αυτές οι νίκες μεγαλώνουν την ομάδα. Την κάνουν να βγάζει ένα χαρακτήρα όταν είναι και ιστορική, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στην ομάδα της Καλαμάτας. Όμως αυτό που θα μας μεγαλώσει πραγματικά είναι να έχουμε μια συνέπεια και να πάρουμε τα παιχνίδια που είναι στο πρόγραμμα. Ούτως ώστε να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται η επίτευξη των στόχων, που δεν είναι άλλος από τη σωτηρία μας.
0: Mm-hmm. Coach, κλείνοντας, πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ, η Καλαμάτα δεν φάνηκε να έχει επηρεαστεί από τη διακοπή? Ακριβώς το αντίθετο συνέβη. Ο ΠΑΟΚ τον είδατε τώρα ως αντίπαλος προπονητής επηρεασμένο από τη διακοπή? Τον είδατε να έχει έλλειψη ρυθμού? Τον είδατε απλά να ευνηδιάστηκε από την δική σας εντελώς διαφορετική τακτική που παρουσιάσατε στο γήπεδο? Πώς είδατε τον αντίπαλό σας?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο απ' όλα. Είναι λίγο απ' όλα. Είναι πολύ μεγάλη διακοπή και νομίζω είναι και πρωτοφανή αυτό το διάστημα διακοπής, έτσι. Λίγο απ' όλα. Εμείς είχαμε λιγότερους διεθνείς, δουλέψαμε. Νομίζω ότι μας βοήθησε, εμάς μας βοήθησε αυτή η διακοπή.
0: Ναι. Και την εικόνα του ΠΑΟΚ πώς τη σχολιάζετε?
1: Εντάξει, δεν θα ήθελα να σχολιάσω τον ΠΑΟΚ, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Αυτό θα το κάνει ο προπονητής με τους ποδοσφαιριστές του. Είναι μια μεγάλη ομάδα που στο ποδόσφαιρο και οι μεγάλες ομάδες υπάρχουν κακές μέρες που χάνουν.
0: Μάλιστα. Coach, κλείνοντας, έχετε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη. Έχετε δει το πρωτάθλημα, κάνετε scouting σε όλες τις ομάδες. Υπάρχει φαβορί για τον τίτλο και για τις θέσεις του υποβιβασμού?
1: Όποιος αντέξει την πίεση θα πετύχει τους στόχους του.
0: Μάλιστα. Coach, ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Καλαμάτα, γιατί γίνεται πραγματικά μια πολύ ωραία προσπάθεια, πολύ ωραία δουλειά που αποπνέει υγεία και εξάλλου χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο δυνατές ομάδες στην επαρχία. Σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στη συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Ακούσαμε ζωντανά εδώ στην εκπομπή από την Καλαμάτα τον πρωταγωνιστή της έκτης αγωνιστικής, τον προπονητή της Καλαμάτας, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Να ακούσουμε τι δήλωσε χθες το βράδυ, ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Αλέσιο Λύση, όπου μίλησε και για το πολυήμερο ρεπό που έδωσε στους παίκτες του κατά τη διάρκεια της διακοπής, αλλά και για τον ευνηδιασμό που ο ίδιος υπέστη από την τακτική παράταξη του αντιπάλου του.
1: We don't know what happened. If you are speaking about the day off, it's possible. I don't know if you want to say that the fault is about the day off. You can say it, no problem. The fault is mine. The responsibility of tonight is me. So it's my fault. We don't have to speak a lot on what we can change. Today is not acceptable, and that's all.
2: Δεν μετανιώνω για κάτι. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε εάν δεν έδινα αυτές τις μέρες ρεπό, γιατί μάλλον σε αυτό αναφέρεστε. Οπότε είναι πιθανό το να μπορείτε να το πείτε αυτό, ότι ίσως αυτή ήταν η αιτία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραδεχθώ ότι ο υπεύθυνος για τη σημερινή εικόνα είμαι εγώ. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά παραπάνω πράγματα, μόνο το να πούμε ότι δεν είναι αποδεκτή η σημερινή εικόνα.
3: Γιατί θεωρεί ότι τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν πήραν το σωστό μήνυμα και αγωνιστικά για το ποια είναι η Καλαμάτα και τι θέλει να κάνει στο γήπεδο, αλλά και πνευματικά για το ότι ο ΠΑΟΚ διεκδικεί την κορυφή και θέλει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να την πετύχει.
1: Mentally, okay.
2: And physically,
1: also. Yes.
2: And you lost the chance to be on the top of the league.
1: Yes. Yeah, no, no. It's. I agree with you. We. They do something very different. They never do this kind of match. But we have to be able to adapt on it. But the problem is the first half is not tactical. It's about the attitude. And if the team doesn't be the team that we saw in the last three matches of the league, is my fault. It's my fault. Maybe we managed bad the week, I don't know, but we are going to think about it, but it's my fault. The first half is not acceptable. More, as you say, that if we win, we go in the top of the league. So I'm very, very angry, but with myself. I can say so much more of the first half.
2: Συμφωνώ με την τοποθέτησή σας. Η αντίπαλη ομάδα έκαναν κάτι πολύ διαφορετικό αυτό που είχαν συνηθίσει να κάνουν στα προηγούμενα παιχνίδια μέχρι σήμερα και δεν καταφέραμε να διαβάσουμε καλά το δικό τους παιχνίδι. Η ομάδα δεν έδειξε πολλά από τα στοιχεία που έδειξε στα τελευταία τρία παιχνίδια πριν από την διακοπή, οπότε αυτό είναι δικό μου προσωπικό λάθος που συνέβη αυτό. Ίσως δεν ελέγξαμε, δεν κοντρολάραμε καλά την εβδομάδα που πέρασε. Δεν είναι αποδεκτό, είναι απαράδεκτο, είναι απαράδεκτη η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Είμαι πάρα πολύ νευριασμένος, αλλά είμαι πάρα πολύ νευριασμένος με εμένα, με τον εαυτό μου.
4: Καλησπέρα. Η ομάδα αναλώθηκε πολύ σε παιχνίδι με βαθιές μπαλιές από την άμυνα στον Ενδιαγέ και τις περισσότερες φορές ήταν και μόνος όταν δεχόταν την μπάλα και κατόρθωνε να κερδίσει τη μονομαχία. Ήτανε κομμάτι του πλάνου ή ήτανε μια απόδειξη ότι το βασικό πλάνο δεν λειτουργήσε? Ένα είναι αυτό και αν η αλλαγή του Μιχαηλίδη είχε να...
2: Okay. Is this was a part of the plan, or it was a proof that the plan didn't work as you believed?
1: I don't agree. Sorry, I think that we don't play a lot of balls with long ball with Sheriff. But why in some moments we don't have the deep that we need in the first half. We have to find, look for it. More, I know that maybe a lot of you have as in the mind the last 10 minutes when we play with some long ball without any sense. It's true. But it wasn't our plan at all. And I think that we look to do some different things.
2: Δεν συμφωνώ μαζί σας. Δεν παίξαμε με πολλές βαθιές μπαλιές στον ανιδιαγέσον Σερίφ. Πιστεύω ότι δεν είχαμε σε πολλές περιπτώσεις το βάθος μέσα στο γήπεδο για να παίξουμε ακόμη καλύτερα. Να παίξουμε καλύτερα, μάλλον, συγγνώμη. Ίσως τα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού παίξαμε με κάποιες ανούσιες μακρινές μπαλιές που δεν έδωσαν κάτι στο παιχνίδι μας. Όμως σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι κομμάτι του πλάνου που είχαμε σχεδιάσει για το παιχνίδι.
0: Αυτά από ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Αλέσιο Λύση ακούσαμε πριν από λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
5: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
6: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
7: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
6: Μόνο χαρίζεται.
7: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Λα, λα, λα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λα, λα.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πο, πο, πο.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 10 έως τις 12, ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για 2 ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
10: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

και μετά την συνέντευξη με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα από την Καλαμάτα, θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να αναφέρουμε εντάχει, πριν προχωρήσουμε στην θεματολογία της εκπομπής, τα αποτελέσματα και την βαθμολογία της εξαγωνιστικής. Αστέρας Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, ΑΕΚ Καλαμάτα 1-3 και μετά τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής. Η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής: πρώτος παρέμεινε ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, δεύτερη πήγε η ΑΕΚ με 14 βαθμούς, τρίτος ο Ολυμπιακός με 13, τέταρτος υποχώρησε ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, πέμπτος ο Άρης με 10 βαθμούς, έκτος ο Όφη επίσης με 10 βαθμούς, 9 βαθμούς έχουν ο 7ος Ηρακλής και ο 8ος Πανετολικός, 9η Κηφισιά με 8 βαθμούς, 10η είναι η Καλαμάτα με 7 βαθμούς, η μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής, 11ος είναι ο Αστέρας με 5 βαθμούς, 12ος ο Ατρόμητος με 2 βαθμούς, 1 βαθμό έχει ο Λεβαδιακός και αρνητική βαθμολογία, μείον 1 βαθμό ο Βόλος μετά την τιμωρία του με μείον 3.

0: Κάθε Τρίτη έχουμε τις δύο θεματικές, την τεχνικοτακτική ανάλυση από τον Σάκη Τσιόλη, ο οποίος είναι σε σεμινάριο προπονητών στην Ιταλία σήμερα και τις επόμενες μέρες, γι' αυτό δεν ήταν κοντά μας, θα τον έχουμε την επόμενη Τρίτη. Τον αντικατέστησε ο θριαμβευτής της έκτης αγωνιστικής, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής, κάθε Τρίτη, μας κάνει παρέα και μας μεταφέρει τις πολύτιμες γνώσεις του ο Κώστας Γαλάνης. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Δεν πήγαμε καλά.
1: Εντάξει, δεν πήγαμε καλά. Είναι... Έχουμε πει ότι σε κάθε αγωνιστική ή σχεδόν σε κάθε αγωνιστική υπάρχει ένα προπρόβατο στα αποτελέσματα έτσι όπως εξελίσσονται.
0: Ναι.
1: Αυτό το μαύρο πρόβατο λεγόταν σε αυτή την αγωνιστική ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
0: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
0: Να ξεκινήσουμε από την αρχή, γιατί είμαστε ακριβοδίκαιοι και δεν...
1: Ναι, το ξέρω.
0: Λοιπόν, Αστέρας Ατρόμητος.
1: Έχω για τη Θεσσαλονίκη σήμερα.
0: Ναι. Περιμένουμε ανυπομονησία. Αστέρας Ατρόμητος. Είχες πει χ ένα.
1: Ένα.
0: Το χάσαμε.
1: ΑΕ
0: Κόφη.
1: Το χάσαμε.
0: Το πιάσες.
1: Είχα πει, το πιάσα.
0: Κηφισιά Λεβαδιακός. Είχες πει δύο.
1: Παναθηναϊκός.
0: Είχες πει δύο. Βγήκε Άσος.
1: Άσος. Ναι.
0: Πάει και αυτό.
1: Πάει και αυτό.
0: Ηρακλής Λεβαδιακός. Είχες πει Άσο. Βγήκε Άσος. Το πιάσες.
1: Ναι.
0: Άρης Βόλος. Είχες πει χ. Βγήκε Άσος. Το χάσες.
1: Το χάσα.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είχες πει χ2, βγήκε άσος, το χασες.
1: Φοβερό.
0: Και πάω Καλαμαριά, είχες πει άσο, βγήκε διπλό, καρφωτό,
1: ναι.
0: Το χασες και αυτό. Δηλαδή είχες μια κουβά εντελώς αυτή την αγωνιστική.
1: Τελείως. Είχα δύο από τα 7.
0: Δύο από τα 7. Πρωτοφανές στατιστικό για δεν τα δικά σου δεδομένα.
1: Όχι μωρέ Σάκη, δεν είναι πρωτοφανές. Είμαστε ακόμα, το βλέπεις ότι οι ομάδες ακόμα ψάχνονται.
0: Ναι.
1: Και έχω την αίσθηση ότι δεν τις βοήθησε, δεν τις ωφέλησε και η διακοπή. Δηλαδή μάλλον αποσυντώνησε τους πάντες, παρά ωφέλησε η διακοπή για να κάτσουν να σκεφτούν τι φταίει.
0: Και ήταν και πρωτοφανή, τρεις εβδομάδες, ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε διακοπή.
1: Ποτέ στο παρελθόν, είναι πρώτη φορά, ναι. Έχω την αίσθηση ότι αποσυντονίστηκαν, βέβαια θα μου πεις, εντάξει αυτοί που χάσανε, αυτοί που κέρδισαν δεν αποσυντονίστηκαν.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Αυτοί συντονίστηκαν.
1: Αυτοί συντονίστηκαν. Τι να πω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ας πούμε, το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό που ήρθε άσος. Εμείς θα σου πω κάτι. Σου έχω πει ότι στο 25ο λεπτό βγάζουμε μία εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, του σκορ και του νικητή και αν θα μπουν πολλά γκολ. Λοιπόν, στον νικητή πιάσαμε 6 στα 7 από το 25ο λεπτό.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ξεκάθαρο ότι θα ήταν 6 στα 7. Και μάλιστα στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό πιάσαμε και το σκορ 1-0.
0: Μάλιστα. Στο 25 είχατε καλύτερη πρόβλεψη από ό,τι στο 0 πριν αρχίσουν τα παιχνίδια.
1: Από ό,τι στο 0, ακριβώς. Ενώ το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό εμείς το δίναμε χ2. Και βέβαια για να ξεκαθαρίζουμε έτσι το δίνουμε με βάση τα στατιστικά, όχι με βάση την.
0: Τη ωρέξη σα.
1: Πώ το λένε, τη ωρέξη μα.
0: Ναι.
1: Με βάση τα στατιστικά. Με βάση τα στατιστικά ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός, χειρότερος ο Ολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά, στο 25ο λεπτό μας έβγαινε 1-0 και έτσι έληξε. Πιάσαμε και σκορ και νικητή και τα λίγα γκολ.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στατιστικά στα υπόλοιπα μάτς. Θέλω να μου πεις, το ΠΑΟ Καλαμάτα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πώς αποτυπώθηκε στατιστικά αυτή η νίκη της Καλαμάτα?
1: Ρε παιδί μου, κοίταξε τώρα να δεις. Είναι αυτό που λέμε μαύρο πρόβατο το παιχνίδι. Δηλαδή, οι τελικές προσπάθειες ήταν 12-12.
0: Ναι.
1: Θα περίμενες στη χειρότερη περίπτωση 1-1.
0: Βέβαια.
1: Απλά. Αυτό απλά λέω τώρα. Κι όμως, είσαι 1-3. Δηλαδή, αυτό το 1-3 ήταν κεραυνός 1-3. Για τα στατιστικά τουλάχιστον, έτσι, δεν ξέρω τώρα. Η Τσουλιάθρος προφανώς ήταν γιατί ήταν και ραυνός εν ευθεία. Εγώ θα σου λέγα τα εξής πράγματα. Το πρώτο είναι ότι θα έπρεπε κανείς να κοιτάξει, και αυτό θα πρέπει να το δει και ο ΠΑΟΚ, τα στατιστικά του τα συνολικά. Και το ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα. Κάτσα και είδα έτσι με προσοχή όλα αυτά τα στοιχεία τα συγκεντρωτικά των ομάδων και έχει ένα ενδιαφέρον. Όπως είχαμε και λέγαμε, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, σκοράρει 1 στα 20. Ο Ολυμπιακός, στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, εξαπέλυσε 13 τελικές. Το 1 στα 20 είναι μέσα στις 13. Mm-hmm. 1 στα 20 έχεις. Άμα σουτάρεις 13 φορές, είναι πολύ πιθανό να βάλεις ένα γκολ. Το ότι ο Παναθηναϊκός τρώει 1 στα 20, πάλι μέσα στα στατιστικά είναι. Αφού του εξαπέλυσες 20 τελικές, προφανώς μπορεί να δεχτεί ένα γκολ. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Ναι. Όταν τρως 1 στα 20 και υποδέχεσαι 13 τελικές, να το, μπήκε. Η έκπληξη ήταν ότι ο Ολυμπιακός δεν δέχτηκε ένα γκολ. Δηλαδή με τα ίδια με τα ποσοστά του Παναθηναϊκού που σκοράρει 1 στα 10, ο Παναθηναϊκός δεν συμπλήρωσε 10 τελικές, δεν κατάφερε να βγάλει ένα γκολ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν πλησίασε, αν έκανε, αν θα άξιζε, αν οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω ότι δεν το βάλε.
0: Ωραία. Επιστρέφουμε στο ΠΑΟ Καλαμάτα.

0: είναι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα, το καλύτερο ποσοστό στο πρωτάθλημα στην επίθεση, σκοράρει 1 στα 5.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δέχεται όμως 1 στα 9. Δηλαδή δέχεται μονοψήφιο αριθμό. Άρα με βάση την εικόνα αυτή θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον να έχει βάλει ένα γκολ και η Καλαμάτα να έχει δεχθεί ένα.
1: 1-1 δηλαδή.
0: 1-1, άντε 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ. Έτσι το βλέπα.
1: Ναι.
0: Γιατί 12 τελικές με 1 στα 5 αποτελεσματικότητα μπροστά σημαίνει στα 10 έχεις 2 γκολ. Είχε 12 ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ επιτρέπει συνολικά στο πρωτάθλημα 70 τελικές ενώ εξαπολύει 67. Δηλαδή σουτάρει λιγότερο από ό,τι του σουτάρουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό διαμορφώνει στην άμυνα το 1 στα 9. Από όλες τις ομάδες της κορυφής, ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη που έχει μονοψήφιο αριθμό πίσω. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δέχεται 1 στα 16. Η ΑΕΚ 1 στα 17. Ο Ολυμπιακός 1 στα 16.
1: Ο ΠΑΟΚ 1 στα 9. Πρέπει να
0: είναι
1: πούμε
0: πρόβλημα
1: ότι
0: αυτό.
1: Ο μονοψήφιος αριθμός πίσω είναι κακό, δεν είναι καλό.
0: Και ακόμα χειρότερος είναι ο Άρης. 1 στα 5.
1: Μάλιστα. Κάθε μία προσπάθεια στις 9 επιθέσεις του αντιπάλου, ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ. Στις 5 επιθέσεις του αντιπάλου, ο Άρης δέχεται γκολ.
0: Δέχεται ο Άρης. Βέβαια θα μου πεις, εντάξει, μπορεί αυτό να μετράνε μέχρι τώρα και κάνα δυο έτσι ατυχή αποτέλεσμα.
1: Τέλος πάντων, ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής είναι 1 στα 16.
1: Ο Ηρακλής είναι καλός.
0: Είναι καλός στην άμυνα, αλλά είναι και στην επίθεση είναι καλός στα ποσοστά, αλλά είναι λίγος. Τι θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Ο Ηρακλής έχει εξαπολύσει 47 τελικές και έχει επιτρέψει 96,
1: ναι.
0: Τις διπλάσιες δηλαδή, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, κάνει μία, του κάνουν δύο.
1: Ναι.
0: Όμως τρώει ένα γκολ στα 16, ενώ βάζει ένα στα 8. Είναι καλό ποσοστό αυτό.
1: Μάλιστα. Έχει...
0: Απλώς mm-hmm. πρέπει να βελτιώσει τον όγκο του και στην άμυνα και στην επίθεση ο Ηρακλής. Τα ποσοστά του είναι καλά.
1: Μάλιστα. Τώρα, στο ΠΑΟ Καλαμάτα, άρα κανονικά με βάση την στατιστική, το σκορ θα έπρεπε να είναι
0: 2-1.
1: Ή 1-1.
0: Ή 1-1 στη χειρότερη.
1: Μάλιστα. Και ήταν 1-3.
0: 1-3. Αυτό ήταν. Γι' αυτό λέω το μαύρο πρόβατο της αγωνιστικής. Είναι αυτό που λέμε απρόβλεπτο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το απρόβλεπτο συμβαίνει. Έχεις ένα μάτσα αναγωνιστική. Μέχρι τώρα σε όλο το πρωτάθλημα έχουμε 6 απρόβλεπτα μάτς. Τα 2 έγιναν αυτή την αγωνιστική, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και το Ηρακλής Λεβαδιακός απρόβλεπτο ήταν. Μην κοιτάς που κέρδισε ο Ηρακλής και χάρηκε η Θεσσαλονίκη.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Ήταν απρόβλεπτο γιατί στην ουσία, άμα κοιτάξεις τα στατιστικά, το εγώ σου είπα τώρα τα θετικά και τα αρνητικά όλων των ομάδων, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Ηρακλής έκανε 10 τελικές, ο Λεβαδιακός 14. Δηλαδή, αυτό δείχνει ισοπαλία, όχι 2-0. Το 1-0, άντε το καταλαβαίνω. Το 2-0, πού, από πού.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Έδειξε ο Λεβαδιακός, επίσης, ότι είναι πιο εύστοχος. Υποχρέωσε τον Ηρακλή σε 6 αποκρούσεις, ενώ η Λεβαδιά υποχρεώθηκε σε 2. Άρα, πίεσε ο Λεβαδιακός. Απλώς ο Λεβαδιακός φέτος έχει ένα πολύ κακό πρόσωπο. Δεν είναι τυχαία στην ουρά της βαθμολογίας, γιατί δεν είναι αποτελεσματικός επιθετικά. Έχει αυτό το πρόβλημα. Πολύ μεγάλο.
1: Μάλιστα. Ο Άρης...
0: Δεν ξέρω αν σε μπέρδεψα τώρα μετά.
1: Καθόλου δεν με μπέρδεψες. Καθόλου.
0: Να σου πω όμως κάτι. Δηλαδή, κοιτώντας και τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης, έχω να πω ένα καλό για την κάθε μία και ένα κακό. Για το καλό για τον ΠΑΟΚ, έτσι να το ξαναπούμε, είναι ότι σκοράρει 1 στα 5. Είναι εύκολο στον γκολ να βάλει, αλλά είναι και εύκολο στο να δεχτεί. Ο Άρης είναι σκοράρει δύσκολα και τρώει εύκολα. Δηλαδή σκοράρει 1 στα 11 και τρώει 1 στα 5. Και ο Ηρακλής είναι ο μόνος που έχει πολύ καλό ποσοστό, αλλά είναι φτωχός. Δηλαδή σκέψου ότι ο Ηρακλής έχει βάλει 6 γκολ και έχει δεχθεί 6.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, που έχει το πρόβλημα στην άμυνα, έχει βάλει 13, δηλαδή τα διπλά από τον Ηρακλή, αλλά έχει δεχθεί 8. Έχει δεχθεί λιγότερα. Τι να κάνουμε.
1: Και ο Άρης, μου είπες.
0: Και ο Άρης σκοράρει, είπαμε, 1 στα 11 δέχεται 1 στα 5, έχει σκοράρει 8 γκολ

0: αλλά έχει δεχτεί 12. Πάρα πολλά τα 12. Δηλαδή τρώει 2 γκολ σε κάθε αγωνιστική. Αυτό μπορεί να διορθωθεί.
1: Συμπυκνώνοντας, ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στον όγκο των επιθέσεων που δέχεται. Δέχεται μεγάλο όγκο των επιθέσεων και τρώει εύκολα γκολ.
0: Και τρώει εύκολα γκολ.
1: Ο Άρης έχει και αυτός αμυντικό πρόβλημα.
0: Αλλά σκοράρει και δύσκολα.
1: Σκοράρει και εκτός από το τελευταίο μάτς.
0: Ναι.
1: Και ο Ηρακλής θα πρέπει να βελτιώσει τον όγκο των επιθέσεων του. Δηλαδή να
0: τον
1: κάνει
0: όγκο
1: πολύ,
0: και των επιθέσεων και της άμυνάς του, της παρουσίας του στην άμυνα.
1: Μάλιστα. Και τον όγκο των επιθέσεων που κάνει και των επιθέσεων που δέχεται.
0: Θα
1: πρέπει να αυξήσει το πρώτο σκέλος και να μειώσει το δεύτερο.
0: Ακριβώς.
1: Κάπως έτσι είναι η εικόνα. Άρα έχουμε στον Ηρακλή το σκορ θα έπρεπε να είναι 1-0, λες, με βάση τη στατιστική. Στο Βικελίδης.
0: Κάτσε να σου πω στο Βικελίδης. Να το δω λίγο το μάτς. Κοίταξε, στο Βικελίδης είναι δίκαιο το σκορ. 100% δίκαιο. Ο Άρης εξαπέλυσε 19 τελικές. Και ο Βόλος 9.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι να πούμε. Να πούμε ότι θα γκρινιάζαμε για το ποσοστό στην άμυνα του Άρη. Βεβαίως γκρινιάζουμε. Είπαμε ένα στα 5 δέχεται. Να από τα 9 σουτ μπήκαν τα 2 γκολ. Είναι απλό. Το βλέπεις δηλαδή ότι κάποια πράγματα, γιατί αυτό το 1 στα 5 δεν διαμορφώθηκε από το μάτς με το Βόλο. Έχει διαμορφωθεί εξαγωνιστικές τώρα. Άρα ο Άρης πρέπει να κοιτάξει το πρόβλημα πίσω. Δέχεται εύκολα γκολ, τέρμα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ολυμπιακός αντίστοιχα πρέπει να κοιτάξει το πρόβλημα μπρος. Σκοράρει ακόμα 1 στα 20. Μπορεί να δέχεται 1 στα 16, αλλά σκοράρει 1 στα 20. Δεν επιτρέπεται για τον Ολυμπιακό το 1 στα 20.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Η ΑΕΚ, να σου πω καταρχάς, 1 στα 6.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει, είναι με τον ΠΑΟ και οι δικέφαλοι πάνε μαζί. Έτσι είναι τετρακέφαλοι αυτοί.
1: Σε αποτελεσματικότητα, λες.
0: Σε αποτελεσματικότητα. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 8,5. Αλλά δέχεται 1 στα 16. Δηλαδή είναι υγιής ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει και μεγάλο όγκο επιθέσεων, 103, του έχει επιτρέψει 48, σκοράρει 1 στα 8,5, δέχεται 1 στα 16. Δηλαδή έχει ένα καθαρό ποσοστό. Τώρα το ότι έχασε από τον Ολυμπιακό δεν είναι βέβαια έκπληξη για αυτούς που παρακολουθούν ντέρμπι και αποτελέσματα. Είναι έκπληξη για την εικόνα, τη στατιστική του Ολυμπιακού μέχρι τώρα και του Παναθηναϊκού. Δηλαδή εγώ θα περίμενα ένα χ εδώ πέρα. Όχι ένα χ. Ένα καθαρό χ, ένα γράμμα δηλαδή θα ήθελα, θα περίμενα σε αυτό το μάτς.
1: Μάλιστα. Πάμε Κώστα τώρα στο κυρίως μενού της παρουσίας σου που είναι οι προβλέψεις. Και το άλλο είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι οι εξηγήσεις. Αλλά εδώ τώρα πάμε στις προβλέψεις.
0: Κοίταξε, πολλές φορές χρειάζεται να μην πετάμε νούμερα μόνο στον κόσμο. Δηλαδή λέμε ότι έκανε 10 προσπάθειες. Γιατί τις έκανε, γιατί τόσο είναι το ποσοστό του, τι να κάνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί πρέπει να δουλέψουν οι ομάδες. Πάνω σε αυτά που παράγουν. Αν είχες ένα εργοστάσιο εσύ και έφτιαχνες ας πούμε βαρέλια που λέει ο λόγος, δεν ξέρω εγώ τι, και είχες χαμηλή παραγωγή, θα έβγαζες λίγα βαρέλια στην αγορά, θα πουλούσες λίγα βαρέλια στην αγορά, θα κέρδιζες λίγα χρήματα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι.
1: Αυτά που λες τώρα όλα είναι εργαλείο για τους προπονητές και φαντάζομαι τα λαμβάνουν υπόψη.
0: Θεωρώ, ναι.
1: Για την περαιτέρω πορεία των ομάδων τους. Λεβαδιακός Βόλος, 7η αγωνιστική.
0: Δύο
1: λες.
0: Δύο. Κοίτα, ο Βόλος, μην κοιτάς τώρα που είναι τιμωρημένος και είναι τελευταίος, τον είδες και με τον Άρη. Έχει στιγμές που μπορεί να διαλύσει τον αντίπαλο για πλάκα, έτσι.
1: Έχει στην επίθεση, λες, είναι δυνατός.
0: Στην επίθεση, ναι. Βγάζει φωτιές κάποιες φορές, όχι συνέχεια. Έτσι, αν τυχόν ανάψει ο αναπτήρας, θα μπει φωτιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν ανάψει, εντάξει.
1: Μάλιστα. Καλαμάτα Όφη.
0: Δύο.
1: Μπα, παρά την νίκη, εδώ τώρα κάνεις το μη.
0: Δεν κάνω, κοίταξε. Η Καλαμάτα έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο το αποτέλεσμα, αλλά θεωρώ ότι για το αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ φταίει ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι απλό.
1: Ναι. Και λες δύο. Καλαμάτα Όφη, δύο. Ξέρω, δηλαδή είσαι τολμηρός.
0: Ξέρω. Πολλά διάρκεια αυτή.
1: Πανετολικός Ολυμπιακός.
0: Δύο και εδώ.
1: Παναθηναϊκός Αστέρας, εδώ δεν έχει δύο.
0: Εδώ έχει Άσο.
1: Ναι. Καταγράφω εγώ κιόλας για να έχουμε.
0: Γράφει. Έχει ξεχάσει τον Ατρόμητο του ΑΕΚ.
1: Αφού δεν θα παίξουν. Έχει αναβληθεί. Α. Ναι, λόγω.
0: Α,
1: θα σε ρωτήσω,
0: ναι,
1: έχω ερώτηση τη Λαθεατή. Περίμενε για την ΑΕΚ.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Παναθηναϊκός Αστέρας λες άσο.
0: Άσο.
1: Το, αυτό λένε τα στατιστικά κτλ. Κηφισιά Άρης.
0: Δύο. Χι δύο μάλλον. Όχι δύο. Χι δύο. Γιατί η Κηφισιά στο γήπεδό της δείχνει καλύτερη από ό,τι εκτός έδρας. Αλλά και ο Άρης έχει αυτές τις αρετές που έχουμε πει, ας πούμε. Σκοράρει, βάζει γκολ. Το πρόβλημά του είναι η πίσω.
1: Και πάμε
0: εγώ
1: τώρα.
0: Θα έλεγα χι δύο.
1: Χι δύο. Και πάμε στη μεγάλη ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Ναι. Πάω Κυρακλής.
0: Άσος είναι αυτό.
1: Άσος είναι.
0: Άσος είναι αυτό, θα σου πω γιατί.
1: Ναι.
0: Ο Πάοκ Ηρακλής, ο Πάοκ έχει απέναντί του μία ομάδα η οποία είναι φτωχή και επιθετικά και αμυντικά. Όχι ότι, πώς να το πούμε, το 1 στα 16 είναι σοβαρό ποσοστό του Ηρακλή. Όμως τι γίνεται, ο όγκος του Ηρακλή είναι μικρός. Ο Πάοκ λοιπόν τι κάνει τώρα, έχει κατά μέσο όρο μεγαλύτερο όγκο επιθέσεων εξαπολύει σε ένα μάτς. Άρα και ένα στα 16 που έχει ο Ηρακλής πίσω, αν του εξαπολύσεις, ξέρω εγώ, 20 επιθέσεις, 20 σούτ ας πούμε, θα του βάλεις γκολ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα μπορέσει να εξαπολύσει επιθέσεις πολλές στον ΠΑΟ.
1: Πόσο βάζει ο Ηρακλής, σε τι πόσο το έχει?
0: Λοιπόν, ο Ηρακλής έχει σκοράρει 1 στα 8, αλλά έχει μέχρι τώρα εξαπολύσει 47 επιθέσεις. Άμα κάνει τη διαίρεση με 6, βγάζει ή δεν βγάζει 10 επιθέσεις στο μάτι. 10 επιθέσεις.
1: Για να βάζει ένα γκολ, λες.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα τι θέλεις. Ο Ηρακλής θα τον δεις, ας πούμε, σε ένα μάτς. Να σου πω τυχαία, ας πούμε, ότι ο Ηρακλής μέχρι τώρα στα μάτς του, θα σου το πω με τη σειρά. Έχει στο πρώτο μάτς 7 σουτ, στο δεύτερο 9, στο τρίτο 7, στο τέταρτο 8, στο πέμπτο 6 και στο τελευταίο τώρα μας 10. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάντα εξαπολύει μόνο αριθμό επιθέσεων. Δηλαδή, άντε θα του βάλει ένα γκολ του ΠΑΟ.
1: Είναι αποτελεσματικός όμως, έχει 9 βαθμούς.
0: Είναι αποτελεσματικός. Άντε να του βάλει ένα γκολ του ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ θα του βάλει 2. Με βάση τα στατιστικά.
1: Ναι.
0: Ας πω και σκορ, δηλαδή 2-1 εδώ. Δηλαδή.
1: Πάντα με βάση τα στατιστικά, επαναλαμβάνουμε, γιατί.
0: Πάντα, ναι.
1: Αυτό ναι, ναι, είναι η πρόγνωση του GPS. Τώρα, αν στο δρόμο για τη Λαμία έχει. Έχει βροχή, έχει μποτιλιάρισμα, σκάει στο λάστι.
0: Πες το Βάργα, θα πάνω την πάτησες.
1: Πες το Βάργα. Ή πες το σε κάποιον του Ηρακλή, στον Ίζε ή στον, ξέρω εγώ, στον Γκράνι. Λοιπόν, άρα αυτές είναι οι προβλέψεις. Να πω για αυτή την 7η αγωνιστική της προβλέψης του Κώστα Γαλάνη. Λεβαδιακός Βόλος 2, Καλαμάτα Όφη 2, Πανετολικός Ολυμπιακός 2, Παναθηναϊκός Αστέρας 1, Κηφισιά Άρης Χ2, πάω Ηρακλής Άσο. Αυτό μας είπε ο Κώστας Γαλάνης. Και θα περιμένουμε να δούμε αν θα υποστήσει.
0: Αν θα με κράξει την επόμενη αγωνιστική.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν θα σε κράξω.
0: Εντάξει,
1: να δούμε αν θα επαληθευτείς.
0: Ναι, δηλαδή ας πούμε κλασικό είναι το ότι άλλο το πριν ξεκινήσει το μάτς και άλλο το 25 λεπτό.
1: Ναι, εκεί έχει σαφέστερη. Έχει σαφέστερη εικόνα.
0: Εκεί βγαίνει, τώρα σου είπα, ας πούμε, σε αυτή την αγωνιστική, στα 6 από τα 7 μάτς, βλέπαμε τον νικητή από το 25 λεπτό. Δηλαδή, όποιος φίλαθλος του Παναθηναϊκού, εγώ σου λέω, και κάποιων άλλων ομάδων, έβλεπε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μπορεί να έλεγε ότι μπορεί και να σκοράρει ο Παναθηναϊκός. Πιο πολύ θα βλέπε το Χ παρά τον Άσο.
1: Εσύ όμως έβλεπες τον Άσο. Και μέσα στο site, στο Galani Sports Data, υπάρχει αυτό η πρόβλεψη?
0: Υπάρχει, βεβαίως.
1: Στο 25 λεπτό. Πού υπάρχει αυτό?
0: Υπόσχομαι στην επόμενη αγωνιστική να σας δώσω λεπτομέρειες.
1: Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε με ανυπομονησία, γιατί υπάρχουν και πολλοί φίλοι του στοιχήματος που μας ακούν και που τους αρέσουν.
0: Το στοίχημα, να σου πω, Ρεσάκη, κάτι.
1: Ναι, είναι και η πρόβλεψη για την ομάδα.
0: Εγώ το ακούω.
1: Ναι.
0: Εμείς οι δύο είμαστε φίλαθλοι, έτσι. Μάλιστα. Και καθόμαστε και βλέπουμε πάω Καλαμάτα. Εσύ είσαι ΠΑΟΚτζής, εγώ είμαι Αριανός, λέμε τώρα, ή το ανάποδο.
1: Ναι.
0: Και κάνουμε χαβαλέ. Χωρίς να παίζουμε στοίχημα, χωρίς τίποτα, δεν θα σε ενδιαφέρει να δεις τι προβλέπει.
1: Ναι, βέβαια. Το 25 λεπτό, σαφέστατα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον, θα μας τα πεις στην επόμενη αγωνιστική. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.

Πριν κλείσουμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ σε 5 λεπτά στις 7 ώρα Ελλάδος θα αντιμετωπίσει στη Λιθουανία την Λιετκαμπέλης για την τρίτη αγωνιστική του Euro Cup. Ο Δικέφαλος θέλει να συνεχίσει το αίτητο σερί του μετά τις νίκες κόντρα σε Μανρέσα και Μπόσνα. Και πρέπει να πούμε ότι ο Ανδρέα Τρινκέρι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον αρχηγό της ομάδας Νίκο Περσίδη, ο οποίος δεν μπόρεσε να ξεπεράσει ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν από το παιχνίδι κόντρα στη Δόξα Λευκάδας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Από αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο, αναμένεται να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Την Πέμπτη, στη Σύνοδο Κορυφής, η Ελλάδα θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Παρατείνεται στο τέλος του 2026 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε δε εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία, η οποία έχει ξεκινήσει να πλήττει τη χώρα και αναμένεται μέχρι αύριο Τετάρτη να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, με κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και τους θυελλώδεις ανέμους. Αναστολή της διαζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων έχει αποφασιστεί για διάφορες περιοχές της Εύβοιας. Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Σκιάθο και Σκόπελο. Στη σύλληψη του φερόμενου ως προμηθευτή ναρκωτικών της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν το πρωί αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για έναν άντρα 22 ετών, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τον ανακριτή. Στο μεταξύ, ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 20χρονος που συνελήφθη για το θάνατο της 20χρονης φίλης του. Ο 20χρονος θα πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ενώ του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Ανωδική πορεία συνεχίζει να καταγράφει ο αερολιμένας Θεσσαλονίκης Μακεδονία, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται τον φετινό Σεπτέμβριο κατά 4,7% συν 39.000 επιβάτες σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το βράδυ του Σαββάτου σε δρόμους της Θεσσαλονίκης λόγω της διεξαγωγής του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου και άλλων δρομικών αγώνων στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Από την Παρασκευή θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων, ενώ το Σάββατο θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου αποτελούν κρίσιμο τεστ για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το αποτέλεσμά τους θα καθορίσει τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο και τα περιθώρια κινήσεων του Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας του με παγκόσμιες προεκτάσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Μπιχλού, στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Πολιτισμός. Ψυχαγωγία. Μουσική. Κοινωνία.
3: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

0: κίνηση. Γιώργος Καραγιαννίδης στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλης στα φώτα.
1: Βασίλης Πυρόπουλος στην ελληνική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον μπάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα χτύπανα. Δημήτρης Καναλόπουλος στην ελληνική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Κανούση και όλα τα παιδιά για την βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αύριο το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Με τιμή γύρω στο 60 ευρώ το λίτρο, αναμένεται να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Την Πέμπτη, στη Σύνοδο Κορυφής, η Ελλάδα θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Σε μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή τη φορά στην Opinion Poll για το Action 24, η Νέα Δημοκρατία κινείται πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%, αν και εμφανίζει απώλειες στις τάξεις του 0,7% και κινείται στο 30,3%, με διαφορά 14,4 μονάδων από την δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 30,3%, η Ελλάς ακολουθεί με 15,9%, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας 12,3% και σε απόσταση 3,6% από την Ελλάς. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,2%, η Ελληνική Λύση με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1%, η Ελπίδα με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, η Πρωτοεμφανιζόμενη Συμμαχία Ελλήνων με 3,5%. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία, η οποία έχει ξεκινήσει να πλήττει τη χώρα και αναμένεται μέχρι αύριο Τετάρτη να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, με κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και τους θυελώδεις ανέμους. Επανακοινεί από σήμερα το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για δωρεάν μαστογραφίες. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα γίνονται μαστογραφίες και θα αποστέλλονται κανονικά τα SMS, τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος στέγασης και την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης πραγματοποιούν φοιτητές. Έχουν στήσει σκηνές στην πλατεία Συντάγματος προκειμένου να κατασκηνώσουν. Στην Αλβανία, οι φοιτητικές διαδηλώσεις προσλαμβάνουν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα, με τους νέους να ζητούν τόσο τη βελτίωση των συνθήκων στα πανεπιστήμια, όσο και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Η Σουηδία προσφέρει 600.000 κορώνες, περίπου 54.000 ευρώ, σε κάθε μετανάστη που είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί από την άδεια παραμονής του. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο και τη Λίνα Πέτκου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντινός Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
4: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Θεσσαλονίκη FM 100. Ψυχαγωγή.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
1: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

πλήρη στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκυλφόιλ ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις καταγγελίες για τις οικονομικές δραστηριότητες της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από τις εξελίξεις, ενώ η κυρία Γκυλφόιλ απορρίπτει τις κατηγορίες ως ψευδής και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, υπεραμείνθηκε του έργου της στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για ενίσχυση της ενεργειακής, αμυντικής και στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει 30,3% στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,9%, ενώ τρίτο βρίσκεται το Πασόκ με 12,3%. Για πρώτη φορά η Συμμαχία Ελλήνων, που έχει δηλώσει ότι στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταγράφεται με ποσοστό 3,5%. Η ακρίβεια αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών, ενώ περισσότεροι από 8 στους 10 εκτιμούν ότι η ενεργειακή κρίση θα επιβαρύνει σημαντικά τα οικονομικά των οικοκυριών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για το θάνατο 59χρονης γυναίκας σε ιδιωτική κλινική στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Η γυναίκα είχε μεταβεί στην κλινική για αιμοκάθαρση όταν έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από την ιατροδικαστική εξέταση εντοπίστηκαν πολλαπλές κακώσεις στον θώρακα και τη σπονδυλική στήλη. Αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη διεθνή ενεργειακή κρίση, μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώνουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Θάνο Πετραλιά. Ελεύθερος αφέθηκε ο 55χρονος οδηγός που υπό την επίρρεια αλκοόλ έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε θαμώνες ταβέρνα στον Εύωσμο. Η δίκη του αναβλήθηκε για τις 20 Οκτωβρίου λόγω απουσίας μαρτύρων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στο Ρεόκαστρο, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνηστες στις μέχρι στιγμής συνθήκες. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ένα ζευγάρι και το παιδί τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης. Για τον απεγκλωβισμό του άντρα, μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Μετά το τέλος του 26, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναφοράς της λεωφοριακής γραμμής 6 στην Καλαμαριά, που αντικαταστάθηκε από τις γραμμές 6α και 6β μετά την επέκταση του μετρό. Σε σύσκεψη ο ΣΕΘ και ο ΑΣΤ κρίθηκε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την αξιολόγηση της επιβατικής κίνησης. Στην ενίσχυση της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων και στην αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής στρέφεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν προτείνει την ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης και την επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών που δεν δικαιούνται να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη αναφορά στις ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Ακολουθεί η βραδινή ώρα ενημέρωσης.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
4: Στη Magenta TV,
3: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
5: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι λίγο μετά τις 9 και αυτή είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Για την επόμενη ώρα κρατάμε όσα έγιναν σήμερα, όσα βρίσκονται στην επικαιρότητα και όσα αξίζει να γνωρίσουμε πριν κλείσει η μέρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση η Λίνα Πέτκου, στη ρύθμιση του ήχου και την παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους τίτλους επικαιρότητας. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα μετά τις καταγγελίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τη δραστηριότητά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με όσα διάβασε για την υπόθεση, ενώ η ίδια απορρίπτει τις κατηγορίες ως ψευδής και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της. Καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει προσωρινά ο διπλωμάτης Τζος Χακ. Στη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,3% στην εκτίμηση ψήφου με διαφορά 14,4 μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη που ακολουθεί με 15,9. Τρίτο το Πασόκ με 12,3. Στη Χαλκιδική σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για το θάνατο μιας 51χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της μετά τη μεταφορά της από ιδιωτική κλινική στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου είχε μεταβεί για αιμοκάθαρση. Η γυναίκα έφερε πολλαπλές κακώσεις στο θώρακα και τη σπονδυλική στήλη. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ελάχιστο ποσό αναμένεται να αυξηθεί από τα 100 στα 130 ευρώ. Οι λεπτομέρειες των μέτρων αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο. Ελεύθερος αφέθηκε ο 55χρονος οδηγός που υπό την επίρρεια αλκοόλ έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε θαμώνες ταβέρνα στον Εύωσμο. Η δίκη του αναβλήθηκε για τις 20 Οκτωβρίου λόγω απουσίας μαρτύρων. Στη σύλληψη ενός 22χρονου που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά την 20χρονη που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η αστυνομία. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν ποσότητες MDMA και άλλες ναρκωτικές ουσίες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 20χρονος φίλος της κοπέλας, στον οποίο υποβλήθηκε η υποχρέωση να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Έχει ο ατύχημα το απόγευμα στο Ρεόκαστρο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ένα ζευγάρι και το παιδί τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της πόλης. Για τον απεγκλωβισμό του άντρα χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής. Μετά το τέλος του 26 θα εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναφοράς της λεωφοριακής γραμμής 6 στην Καλαμαριά. Σε σύσκεψη ο ΣΕΘ και ο ΑΣΤ κρίθηκε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την αξιολόγηση της επιβατικής κίνησης. Στην ενίσχυση της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων και στην αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής στρέφεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν προτείνει την ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης και την επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών που δεν δικαιούται να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάμε τώρα στις εξελίξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες με επίκεντρο την υπόθεση της Kimberly Guilfoyle. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα να υποβάλει την παρέτησή της μετά τα δημοσιεύματα που έφεραν στο φως καταγγελίες για την οικονομική της δραστηριότητα και τις επαφές της με επιχειρηματίες. Λίγο αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, ότι είχε στο παρελθόν σχέση με το γιο του, προσθέτοντας ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με όσα διάβαζε για εκείνη τον τελευταίο καιρό. Η ίδια με μακροσκελή ανάρτησή της ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο για την εμπιστοσύνη τους και παράλληλα χαρακτήρισε ψευδής τις κατηγορίες σε βάρος της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της. Καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει προσωρινά ο διπλωμάτης Τζος Χακ. Για όλα αυτά και για όλα όσα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Τασιό, διεθνολόγο και ειδικό σε θέματα Αμερικανικής πολιτικής. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε από την ίδια την είδηση. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Kimberly Guilfoyle να παραιτηθεί. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ παίρνει αυτή την απόφαση τώρα?
2: Κοιτάξτε, χρήζει πολλαπλής ερμηνείας η συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχουν μια σειρά από κενά και ερωτηματικά όσον αφορά και τη χρονική στιγμή, όσον αφορά τη δικαιολογητική βάση και την μεταστροφή της επίσημης στάσης αμερικανικής κυβέρνησης. Να θυμίσουμε ότι πριν μία εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο είχε δώσει μια κάθετη απάντηση όσον αφορά στην απομάκρυνση
1: της
2: κυρίας Γκιλφόιλ. Οι ερμηνείες που μπορούμε να δώσουμε είναι καταρχήν το ότι και να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ συγκεκριμένο. Η Γκιλφόιλ μαζί με τον Μπάρακ, τον πρέσβη στην Τουρκία, ο οποίος είναι μάλιστα βραχυπρόθεσμη εντολή στο Λίβανο, στο Ιράκ, στη Συρία, είναι ουσιαστικά ένας υπερυπουργός στην Αιγύπτου Ανατολή, mm-hmm. αλλά και τον Μπουρλά, είναι τα τρία πρόσωπα τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Να θυμίσουμε ότι στο 27η Προεδρία προτιμά το λεγόμενο εξωθεσμικό πλαίσιο, δηλαδή την προσωπική διπλωματία. Άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος, φίλοι, επιχειρηματίες, συγγενείς, οποίοι θα μπορέσουν να κάνουν παραδοτέα πιο γρήγορα, απρόσκοπτα και καλύτερα τις ατσέντες που υπάρχουν όσον αφορά το δόγμα Πρώτη Αμερική. Το οποίο σχετίζεται πάρα πολύ, να μην ξεχνάμε, με θέματα εσωτερικά, δηλαδή με την οικονομία. Η Γκιλφόιλ ανήκε σε αυτή την κατηγορία του στενού περιβάλλοντος, βέβαια ήταν ετερόφωτη, δεν ήταν αυτόφωτη, mm-hmm. γιατί είχε συνδεθεί μέσω του Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της συγγένειας που είχε βασικά, ήταν αγωνιστικά του Ντόναλντ Τραμπ του Τζούνιορ. Η πορή της πρέπει να κρυφθεί από δύο πράγματα. Αν έκανε παραδοτέα καταστάσεις που αφορούσαν την αμερικανική διπλωματία, και από εκεί πέρα είναι και το θέμα αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή, mm-hmm. δηλαδή αν συμπεριφερόταν με βάση το διπλωματικό πρωτόκολλο και αν χρησιμοποίησε την πολιτική επιρροή αθέμητα για να προσπάσει προσωπικά ωφέλη.
1: Mm-hmm.
2: Το δεύτερο είναι κάτι το οποίο οι δημοκρατικοί το σηκώσαν ως σημαία εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών και εν ώψη και ενός κλίματος διχασμού που υπάρχει στις ΗΠΑ από το 2016 και μετά. Mm-hmm. Εδώ είναι ένα σημείο λοιπόν το οποίο χρήζει πράγματα ερμηνείας αν υπάρχουν νέα ευρήματα τελικά,
1: mm-hmm.
2: Μετά την πρώτη εβδομάδα, τα οποία θα ήταν τόσο ενοχλητικά που θα δημιουργούσαν πονοκέφαλο, όχι κυρίως λόγω ενόψης ενδιάμεσης εκλογών, κυρίως ερευνών, γιατί να θυμίσουμε ότι το Κογκρέσο έχει ένα θεσμικό πλαίσιο πάρα πολύ αυστηρό, το οποίο στο βαθμό που οι δημοκρατικοί κυριαρχήσουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είτε στη Γερουσία και στα δύο, μετά θα υπάρχει μια κατάσταση αντίστροφη με αυτό που κάνανε οι Ρεπουμπλικάνοι στις αντίστοιχες ενδιάμεσες εκλογές. Άρα θα ήταν ένας πονοκέφαλος όσον αφορά το κομμάτι των Ρεπουμπλικάνων. Mm-hmm. Από εκεί πέρα έχει να κάνει αν πράγματι υπήρχαν και κάποια άλλα συμφέροντα.
1: Ναι.
2: Και θα γίνω πολύ συγκεκριμένος αν έχουν να κάνουν με το ανταγωνιστικό πλαίσιο που υπάρχει μεταξύ των ενεργειακών διαδρομών Ελλάδας και Τουρκίας, του κάθετου διαδρόμου και του ανταγωνιστικού διαδρόμου, ο οποίος προδίδεται από τον Μπάρακ αυτή τη στιγμή με μια άλλη εταιρεία,
1: ναι.
2: Ενέργεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που είναι προφανώς στα πλαίσια διερεύνησης και υπόθεσης εργασίας, το οποίο μένει να δούμε αν πράγματι υπήρχαν και υπόγειες συναλλαγές ή χτυπήματα, όπως λέμε, κάτω από τη μέση, όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο έθεσα, mm-hmm. η κυρία Γκιλφόιλ στον ένα χρόνο που έκατσε
1: περίπου.
2: Ναι, έκανε παραδοτεία πράγματα,
1: mm-hmm.
2: όσον αφορά σε αυτά που ζήτησε η αμερικανική διπλωματία, δηλαδή κάθετος διάδρομος ενεργειακές διαφοροποίησης, κομμάτι στρατιωτικό, εξοπλιστικό, άμυνας, το κομμάτι βασικά των ναυπηγείων και των λιμένων. Δηλαδή σε ένα χρόνο γίναν πράγματα. Προχωρήσανε, γιατί υπήρχε μια στασιμότητα επιβράβευση στη στρατιωτική εταιρική σχέση από τότε που ο ανύπαρκτος Γιώργος Τσούνης ήταν πρέσβης εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Ήταν και αυτός εξωθεσμικός.
1: Ναι, ναι.
2: Και από εκεί πέρα είναι αυτό το οποίο είναι το κοινότυπο. Η γυναίκα του Κέσσερα πρέπει να είναι όχι μόνο να είναι τίμια, αλλά και να φαίνεται. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Αδείξε πολύ τον εαυτό της με τον τρόπο που πορεύτηκε εκτός του θεσμικού πλαισίου.
1: Mm-hmm. Αναφερθήκατε στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και στον κάθετο διάδρομο. Μπορούν αυτοί οι σχεδιασμοί, αυτές οι συμφωνίες τώρα να συνεχιστούν κανονικά ανεξάρτητα από την αλλαγή πρέσβη?
2: Ναι, κοιτάξτε, βρισκόμαστε στον 8ο χρόνο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Έχουν μπει θεμέλια γεωοικονομίας πάρα πολύ ισχυρά, τα οποία πρωτεύουν αυτή τη στιγμή είναι ενεργειακός κόμβος που λέγεται Ελλάδα, με προοπτική να γίνει ακόμα και ενεργειακός πάροχος αν σε 4-5 χρόνια το θέμα το οποίο αφορά τα κοιτάσματα νότια, νοτιοδυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου αποδειχθούν ότι είναι εκμεταλλεύσιμα και κερδοφόρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε είδους αμφιβολία για το υψηλό επίπεδο και την ευάσταση των αμερικανικών σχέσεων δεν τίθεται. Άλλωστε το νούμερο 2 της πρεσβείας, όπως προλογίσατε, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει τα πράγματα και έτρεχε ουσιαστικά την πρεσβεία.
1: Mm-hmm.
2: Το κομμάτι, έκανε θεσμικά παραδοτέα όλα αυτά τα πράγματα. Άρα δεν υπάρχει καμία, θα έλεγα έτσι, διάχυτη ατμόσφαιρα σε κάτι αρνητικό. Προφανώς απλώς φεύγει από την πρεσβεία ένας άνθρωπος που ήταν της απολύτου εμπιστοσύνης και κύριου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τώρα, μπορεί να επηρεαστούν και οι προτεραιότητες της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Ελλάδα και πώς επηρεάζονται τώρα οι σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον?
2: Αυτό είναι ένα θέμα εσωτερικά καθαρά των ΗΠΑ. Δεν αφορά το ελληνικό πολιτικό προσωπικό και το εγχώριο οικονομικό σύστημα. Γι' αυτό και καλώς δεν έχει σχολιαστεί και τουλάχιστον από την κυβέρνηση ως τώρα. Η σχέση μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ είναι στρατηγική. Τα πράγματα είναι θεσμοθετημένα και μάλιστα βαθιά θεσμοθετημένα. Οπότε τα πρόσωπα μπορούν να αλλάζουν, οι πολιτικές όμως παραμένουν ίδιες.
1: Προσωρινά την ηγεσία, να το πω έτσι, της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναλαμβάνει ο Τζος Χακ μέχρι να επιλεγεί και να εγκριθεί ο νέος πρέσβης. Πότε εκτιμάτε ότι θα έχουμε νέο Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα και ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα για το διορισμό του?
2: Η διαδικασία είναι η ίδια η οποία ακολουθείται για κάθε πρέσβη ο οποίος διορίζεται, είτε ανήκει στο διπλωματικό σώμα, είτε βασικά είναι εξωθεσμικός, δηλαδή είναι προσωπικότητα, όπως στην περίπτωση του Γιώργου Τουτσούν και της Γκίλφολ. Θα πρέπει να περάσει μια ακρόαση από την Επιτροπή των εξωτερικών σχέσεων, δηλαδή από το Κογκρέσο, και πλειοψηφικά μπαίνοντας στο βάσανο των ερωτήσεων και εφόσον τηρεί τα τυπικά προσόντα αλλά και δώσει ουσιαστικές απαντήσεις αυτά τα οποία θα ρωτήσουν οι αρμόδιοι γερουσιαστές, θα υπάρξει η έγκριση. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία, εδώ είναι θέμα καθαρά προτεραιοποίησης και έχει να κάνει με προτεραιοποίηση της αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Πολύ ωραία. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις διευκρινίσεις και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Να είστε καλά.
1: Και πάμε τώρα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου τα ενεργειακά σχέδια και οι γεωπολιτικές ισορροπίες παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου αποτελεί ένα έργο με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς συνδέεται με την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία των δύο χωρών, αλλά και τις ευρύτερες εξελίξεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Πώς επηρεάζεται η πορεία του έργου από τις γεωπολιτικές εντάσεις και ποιες ισορροπίες διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο, μίλησε στον FM 100 ο Σωτήρης Σέρμπος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Να τον ακούσουμε.
3: Η πώληση των καλωδίων, τέτοιων καλωδίων, είναι δικαίωμα και μια αρχή της ελευθερίας των θαλασσών. Η υφαλοκρηπίδα είναι κάτι το διαφορετικό, κύριε Θεοδωράκη. Δηλαδή αυτό που σας λέω αφορά το άρθρο 79, παράγραφο 2. Σύμβαση του ΟΗ για το δίκαιο της θάλασσας, όλο αυτό που ακούμε για Junklos, θυμάστε. Άρα, επειδή είναι ελευθερία ανοιχτή θάλασσα, δεν απαιτείται η άδεια κανενός. Δεν είναι ζήτημα ακόμα και αν θέλετε πιανού είναι η υφαλοκρηπίδα. Γιατί η υφαλοκρηπίδα, η Τουρκία τι θέλει να πει, ναι, αλλά εσύ μπορεί να έρθεις εκεί και να κάνεις και έρευνες στην υφαλοκρηπίδα. Προσέξτε, υφαλοκρηπίδα εννοούμε όταν αυτό που θα κάνεις προκαλεί μια παρέμβαση, μια μόνιμη βλάβη ενδεχομένως, στο βυθό της θάλασσας, κάτω από τον.
4: Άρα με τίποτα δεν συζητάμε και να πάνε και οι Γάλλοι και να ρωτήσουν κανέναν, δηλαδή.
3: Άρα ακριβώς. Εσύ λες βέβαια και σωστά, έχω καταθέσει δύο συζητάγματα μου, είναι ελληνοεγυπτιακή το κομμάτι οριοθετημένο, λέω τουλάχιστον. Όμως αναλαμβάνω, μόνο το γεγονός για ένα τέτοιο ζήτημα έχει, ξέρετε, αναπτύξει και σε σειρά παραβάσει από εμάς, διακόπτουσαν οι έρευνες. Θα μην κάνουμε λίγο τι έγινε στην Κάστρο. Χρειάζεται μια ενδεχομένως εντός εκτός εισαγωγικών προστασία. Είτε από εταίρους και συμμάχους όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που θυμάστε, θέλαν όλοι μια απάντηση από τον Μάρκο Ρούμπιο. Επαναλαμβάνω, το λιγότερο που θα πρέπει να περιμένουμε είναι αυτή τη φορά η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, αυτό το ζήτημα να το πάει μέχρι τέλους με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Και συνεχίζουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Θα περάσουμε σε ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο. Μιας και η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου είναι ένα ζήτημα που γεννά ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει αποκλιμάκωση στο ενεργειακό μέτωπο και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία και για τις αγορές της ενέργειας. Για το θέμα αυτό μίλησε στον FM 100 ο Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5: Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία το αποδέχτηκαν. Τώρα, αν προκύψει κάτι από αυτή την πρωτοβουλία το οποίο θα οδηγήσει σε κάποια μορφή εκεχηρία, πάντως ενεργειακή εκεχηρία δεν υπάρχει. Με την έννοια ότι έχουν σταματήσει οι Ρώσοι να χτυπάνε ουκρανικά δηληστήρια και οι Ουκρανοί ρώσικα δηληστήρια, αυτό δεν το κάνανε. Νομίζω ότι οι Ουκρανοί έχουν περιορίσει, αλλά δεν αλλάζει αυτό το κάτι. Δεύτερον, η ουσία της συμφωνίας, της υποτιθέμενης συμφωνίας είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενη. Θα σας δώσω μόνο ένα μέγεθος. Αυτό το δίζελ το οποίο λένε ότι θα δώσουν οι Ρώσοι στην παγκόσμια αγορά είναι για μια μισή μέρα η εξαγωγή των ΗΠΑ στον υπόλοιπο κόσμο. Μια μισή μέρα. Δηλαδή, σταγόνα είναι το ωκεανό. Ήταν όμως μια πολιτική κίνηση, πιστεύω, για τον Τραμπ να δείξει περισσότερο στο κοινό του μέσα στις ΗΠΑ που πάει
6: στο εσωτερικό. Ναι, ναι. Ότι κάτι κάνει.
5: Ότι όχι μόνο κάτι κάνει, αλλά ότι υπάρχει και φταίχτης. Ο φταίχτης είναι ο Ζελένσκι. Και γι' αυτό ζήτησε και την αποβομπή του, αν προσέξετε. Μετά από λίγο ζήτησε να πέμψει το. Να φύγει ο Ζελένσκι. Για να πει ότι ξέρετε, εγώ κάνω ό,τι μπορώ τέλος πάντων, αλλά δεν με βοηθούν οι άλλοι.
1: Επιστρέφουμε στα εσωτερικά και περνάμε στη Χαλκιδική, όπου οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου μιας γυναίκας 51 ετών, η οποία έχασε τη ζωή της μετά τη μεταφορά της από ιδιωτική κλινική, όπου υποβαλόταν σε αιμοκάθαρση, στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν πολλαπλές κακώσεις στο θώρακα και στη σπονδυλική στήλη. Για το τι ακριβώς συνέβη και τα ζητήματα που καλούνται να διερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές, θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο από την TV100, Χρήστο Πέτρου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Χρήστο. Τι γνωρίζουμε μέχρι αυτή την ώρα για την υπόθεση?
7: Καλησπέρα, Λίνα. Βαρύτατα τραύματα που παραπέμπουν σε ύποπτες πολλαπλές πτώσεις και όχι κάποιο παθολογικό αίτιο από την αιμοκάθαρση στην οποία υποβαλόταν η συγκεκριμένη γυναίκα, εντοπίστηκαν κατά την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο άψυχο σώμα της 59χρονης, η οποία κατέληξε μέσα στην ιδιωτική μονάδα αιμοκάθαρσης στη Χαλκιδική χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα διακομίστηκε χθες το απόγευμα χωρίς τις αισθήσεις της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την συγκεκριμένη μονάδα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν στη ζωή, η γυναίκα κατέληξε. Το πτώμα εξετάστηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο θάνατός της οφείλεται σε πολλαπλές κακώσεις στο θώρακα και στη σπονδυλική στήλη. Το σύνολο των τραυμάτων εντοπίζεται στη δεξιά πλευρά του σώματος, ενώ οι ιατροδικαστικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πτώση από μεγάλο ύψος.
1: Μάλιστα.
7: Η υπόθεση πλέον παίρνει άλλες διαστάσεις, αφού τα αίτια θανάτου δεν συνδέονται με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε η γυναίκα, και η αστυνομία αναμένεται να αναζητήσει επιπλέον καταθέσεις από ανθρώπους της μονάδας, αυτής της ιδιωτικής μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλό βράδυ.
7: Καλό βράδυ.

0: Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 10 έως τις 12, ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για 2 ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, βραδινή ώρα ενημέρωσης, ακούτε FM 100. Συνεχίζουμε με ένα θέμα που αφορά άμεσα χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ο χειμώνας πλησιάζει και το κόστος της θέρμανσης παραμένει ένα από τα βασικά έξοδα για τις οικογένειες. Και έτσι λοιπόν την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, αλλά και την απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν μέσω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Τα ποσά της ενίσχυσης αναμένεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή της κατοικίας, τις καιρικές συνθήκες αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε νοικοκυριού. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε ότι οι λεπτομέρειες των μέτρων θα εξειδικευτούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών αύριο Τετάρτη. Ας ακούσουμε τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.
0: Το ενδιαφέρον λοιπόν τώρα στρέφεται σε λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου, στα εισοδηματικά κριτήρια αλλά και στο πότε θα ανοίξει η διαδικασία για τους δικαιούχους. Και από το κόστος θέρμανσης περνάμε σε ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί καθημερινά τα νοικοκυριά και μιλάμε για την ακρίβεια και τις τιμές στα βασικά αγαθά. Γιατί μπορεί ανατιμήσει την ενέργεια και στα καύσιμα να επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, όμως εξίσου πιεστική είναι και η κατάσταση στο ράφι του σούπερ μάρκετ, εκεί όπου οι καταναλωτές έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τις αυξημένες τιμές των τροφίμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των ελληνικών φασολιών, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, η τιμή από το χωράφι μέχρι το ράφι εμφανίζει διαφορά που φτάνει έως και το 202%, με την τιμή λιανικής να αγγίζει τα 14,52 ευρώ το κιλό. Για το θέμα λοιπόν της ακρίβειας και της επιπτώσης της στην καθημερινότητα των πολιτών, μίλησε στον FM 100 ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργος Λεχουρίτης. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Η περιβόητη συμφωνία, η εθνική συμφωνία, όπως θέλει να τη λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος και η κυβέρνηση, ή και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, συμφωνία κυρίων και ό,τι άλλο επίθετο βάζουν μπροστά, για εμάς είναι κατάπτυστη, είναι κοροϊδία, είναι μπεγμός, είναι παραπλάνηση καταναλωτή. Γιατί? Όταν κάνεις μια συμφωνία κυρίων, σημαίνει, κύριο Κοντογουλίδη, ένα προϊόν που συμμετέχει μέσα στη μείωση τιμής με βάση τα ταμπελάκια που βάζουν επάνω στα προϊόντα, θα έπρεπε να έχει τιμή μειωμένη με βάση τους 1740 κωδικούς. Πώς είναι δυνατόν το ίδιο προϊόν με μειωμένο ταμπελάκι στο ένα σούπερ μάρκετ να έχει 0,85 λεπτά και στο άλλο σούπερ μάρκετ να έχει 1,43? Πώς είναι δυνατόν το ένα ταμπελάκι στο ένα σούπερ μάρκετ το προϊόν να έχει 1,16 λεπτά και στο άλλο σούπερ μάρκετ να έχει 1,62? Τέτοιες περιπτώσεις είναι δεκάδες, εκατοντάδες, στα προϊόντα υποτίθεται μείωση τιμών.
3: Δηλαδή οι μειώσεις ισχύουν σε ένα σούπερ μάρκετ και δεν ισχύουν σε άλλες, αυτό μου λέτε.
2: Αυτό λέω, ναι. Όταν υπάρχει συμφωνία κυρίων, σημαίνει ότι όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν σημειωμένες τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα 1740 κωδικούς.
0: Και περνάμε τώρα σε μια είδηση που αφορά στη Θεσσαλονίκη και στη σύνδεσή της με την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Fraport Greece, αυξημένη εμφανίζεται η επιφατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, με την ανωδική πορεία να συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, τον περασμένο μήνα, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,7% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, με τον συνολικό αριθμό των επιβατών να φτάνει τις 875.000. Πρόκειται επομένως για μια εξέλιξη που αποτυπώνει την συνεχιζόμενη κινητικότητα στο αεροδρόμιο της πόλης. τόσο στις πτήσεις του εσωτερικού όσο και στις διεθνείς συνδέσεις. Και αν κοιτάξουμε προς τις χώρες με τις οποίες συνδέεται η Θεσσαλονίκη αεροπορικά, η Γερμανία βρίσκεται ανάμεσα στις σημαντικότερες αγορές, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία και η Κύπρος. Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται ακόμα χώρες όπως η Ιταλία, η Αυστρία, η Ελβετία και η Τουρκία. Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο στην κίνηση ενός μήνα, καθώς από τον Ιανουάριο μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026, το αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρέτησε περισσότερους από 6,4 εκατομμύρια επιβάτες. Πέρυσι το αντίστοιχο περσινό διάστημα, η σύγκριση δηλαδή, καταγράφεται σε σχέση με πέρυσι, καταγράφεται αύξηση 5,4%. Για να το πούμε πιο απλά, μέσα στους πρώτους 9 μήνες της χρονιάς, εκατοντάδες χιλιάδες περισσότεροι επιβάτες πέρασαν από το αεροδρόμιο της πόλης σε σχέση με πέρυσι. Μία εικόνα που εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που καταγράφεται και στα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, μιας και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Fraport Greece, τα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η εταιρεία εξυπηρέτησαν συνολικά 5,7 εκατομμύρια επιβάτες το Σεπτέμβριο, σημειώνοντας αύξηση 4,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025. Για τη Θεσσαλονίκη βέβαια, η σημασία του αεροδρομίου δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς. Οι αεροπορικές συνδέσεις επηρεάζουν άμεσα την πρόσβαση επισκεπτών στην πόλη, τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και τις επαφές με επιχειρηματικά κέντρα του εξωτερικού. Το ζητούμενο είναι η αύξηση της επιβατικής κίνησης να συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα ωφέλη στην τοπική οικονομία, στις επιχειρήσεις και στον τουρισμό, αλλά και φυσικά να ενισχύεται σταθερά η σύνδεση της πόλης με όλο και περισσότερους προορισμούς. Το ενδιαφέρον λοιπόν τώρα στρέφεται πώς θα εξελιχθεί η επιβατική κίνηση και τους επόμενους μήνες του 2026 μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και περνάμε στις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις και στον χώρο της αριστεράς, όπου έχουμε κάποιες, να το πω προσθήκες. Ο Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε και επίσημα την προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, με μια ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απίφθινε προσκλητήριο για μεγάλη πολιτική συσπήρωση και πανστρατιά, όπως είπε, τονίζοντας πως στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Για αυτή του την απόφαση, τους στόχους της Ελλάς και την κόντρα του κόμματος με το Πασόκ, μίλησε στον FM 100 σήμερα το πρωί ο Κώστας Ζαχαριάδης. Να ακούσουμε τη δήλωση.
4: Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πολιτική μάχη. Ναι. Είναι οι βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν στις αρχές του 2027 μέχρι τα μέσα κτλ. Εκεί, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει μια μεγάλη πολιτική τομή στη χώρα. Να υπάρξει πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Και έτσι όπως είναι διαρθρωμένο σήμερα το πολιτικό σύστημα, κατά την άποψή μου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι αυτό το κόμμα το οποίο έχει τις περισσότερες δυνατότητες αλλά και πιθανότητες να πετύχει αυτόν τον στόχο, ο οποίος πραγματικά είναι δύσκολος, κρυβόμαστε.
5: Ναι.
4: Και ο Αλέξης Τσίπρας σαν πρόσωπο έχει τα εκέγγυα της εντιμότητας, της εμπειρίας, προκειμένου να ηγηθεί σε μια τέτοια προσπάθεια. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία εμένα για καιρό με απασχολούν. Ο προγραμματικός λόγος αυτού του κόμματος είναι το πολιτικό και προγραμματικό περιεχόμενο, αλλά και οι αξίες οι οποίες με κινητοποιούν πολιτικά, και με αυτή την έννοια αποφάσισα να σταθώ στη συμπαράταξη. Για μας είναι σαφές και νομίζω ότι είναι κατηγορηματική χθεσινή τοποθέτηση του Προέδρου της Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Με τις άλλες δυνάμεις, προφανώς έχουμε πολιτικές και προγραμματικές διαφορές. Προφανώς μπορεί να έχουμε αντιπαραθέσεις πολιτικού και προγραμματικού χαρακτήρα. Όλα αυτά με ένα όριο.

Και από την πολιτική στρέφουμε την προσοχή μας τώρα στο χώρο της παιδείας και της εκπαίδευσης και πηγαίνουμε σε ένα θέμα που αφορά άμεσα χιλιάδες οικογένειες αλλά υποψήφιους αλλά και την ίδια την προοπτική της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Στο επίκεντρο των διεργασιών λοιπόν βρίσκεται το αίτημα των Πριτανικών Αρχών για ουσιαστική θεσμική, οικονομική και ακαδημαϊκή αυτονομία των δημόσιων πανεπιστημίων όπως διατυπώθηκε κατά την πρώτη προσύνοδο των Πριτάνεων εν ώψη της τακτικής συνόδου του Φεβρουαρίου. Οι Πριτάνες λοιπόν των δημόσιων ιδρυμάτων εκπέμπουν ένα σαφές σήμα. Η πλήρης αυτοδιοίκηση των ΑΕΗ αποτελεί συνταγματική επιταγή, η οποία όμως στην πράξη παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα σφιχτικό πλαίσιο γραφειοκρατίας και υπερρυθμίσεων. Όπως επισημαίνουν, την ώρα που για τα δημόσια πανεπιστήμια ισχύουν αυστηροί νομοθετικοί περιορισμοί, από τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση μέχρι και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη, δεν προβλέπονται αντίστοιχοι περιορισμοί για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Οι προτάσεις λοιπόν που κατατέθηκαν φέρνουν κομβικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ιδρυμάτων. Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις? Πρώτον, ζητούν ο καθορισμός του αριθμού των εισακτέων να γίνεται από τα ίδια τα πανεπιστήμια με βάση τις υποδομές και το εκπαιδευτικό τους προσωπικό και όχι κεντρικά από το Υπουργείο. Ζητούν επίσης να έχουν τη δυνατότητα ίδρυσης νέων τμήματων με δικές τους αποφάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Και τρίτον, ζητούν ευελιξία στην οικονομική διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων, εξαιρώντας τα κονδύλια των ΕΛΚΕ που δεν προέρχονται από κρατική χρηματοδότηση, από τους δυσκίνητους κανόνες του δημόσιου λογιστικού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόταση που έχουν για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι Πριτάνες λοιπόν προτείνουν τα ιδρύματα να ορίζουν όχι μόνο τον αριθμό των φοιτητών, αλλά και την ελάχιστη βάση εισαγωγής ανασχολή με διεύρυνση του εύρους διακύμανσής της. Και παράλληλα βάζουν στο τραπέζι τη θεσμοθέτηση μιας δεύτερης ευκαιρίας εισαγωγής, προκειμένου να καλύπτονται οι κενές θέσεις που παραμένουν στα τμήματα μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κυρίως όμως θέτουν ένα κέριο ζήτημα ισονομίας, ζητούν να ισχύσουν αντίστοιχα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις των Πριτάνεων θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα. Στόχος είναι να διαμορφωθεί η τελική δέσμη προτάσεων που θα κατατεθεί επίσημα προς την πολιτεία. Πρόκειται μάλλον για

0: παραμένουμε στον χώρο της παιδείας και περνάμε σε μια υπόθεση που αφορά στο λύκειο της Μίκρας και τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ο βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος έκανε αναφορές για καταγγελίες γονέων για πιέσεις και εκφοβισμό ανηλίκων μαθητών. Με αφορμή την υπόθεση λοιπόν και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από τη χρήση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων στις σχολικές διαδικασίες, τοποθετήθηκε στον FM 100 ο Αλέξανδρος Κόπτσης, Διευθυντής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Η υποχρεωτικότητα της έκδοσης ή μη αστυνομικών ταυτοτήτων δεν ελέγχεται από τους φορείς του Υπουργείου Παιδείας. Εμείς έχουμε κάποιες διαδικασίες στις εγγραφές και στις πανελλαδικές εκστάσεις. Οι εγγραφές γίνονται όπως προβλέπεται στην νομοθεσία με αντίγραφο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό του Δήμου. Άρα, εμείς προτρέπουμε όπου υπάρχει πρόβλημα ή δημιουργείται πρόβλημα στη συνείδηση, αν θέλει, του κάθε διευθυντή, να ζητούν αυτεπάγγελτο, όπως προβλέπεται, πιστοποιητικό από το Δήμο, να το παίρνουν. Και αυτό εγγράφεται μέσα στο MySchool, σε ένα ειδικό σύστημα που υπάρχει στο Υπουργείο Παιδείας και είναι εγγραμμένοι όλοι οι μαθητές μας, οι εκπαιδευτικοί μας. Και με βάση αυτό ακολουθείται όλη η πορεία με τις πανελλαδικές, όπου εκδίδεται αυτόματα μια κάρτα συμμετοχής του μαθητή. Άρα και μόνο με ένα πιστοποιητικό λύνει το θέμα.

0: Και κάπου εδώ περνάμε στο αθλητικό κομμάτι της ημέρας. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλησπέρα. Ημέρα μπάσκετ σήμερα. Σάκη, μας ακούς? Έχουμε κάποιο θέμα. Ίσως, Σάκη, μας ακούς?
1: Έλα, Σάκη.
0: Σάκη, μας ακούς τώρα? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Λίνα.
0: Ημέρα μπάσκετ, ημέρα έλεγα. Δεν ξέρω αν άκουσες νωρίτερα.
2: Ναι, ημέρα μπάσκετ. Σήμερα με την πρώτη ήττα για τον ΠΑΟΚ στη σεζόν. Ιτήθηκε η ομάδα του Ανδρέα Τρικέρη με 95-86 στην Λιθουανία από την Λεκαμπέλης. Έκανε ένα κακό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Πλήρωσε την κακή του άμυνα και έδωσε το δικαίωμα στους Λιθουανούς να κερδίσουν και να γνωρίσει ταυτόχρονα η ομάδα του Ανδρέα Τρικέρη την πρώτη της ήττα την φετινή σεζόν. Μάλιστα, ο Τρικέρη είπε ότι τώρα βλέπουμε με την πρώτη ήττα και την πραγματική εικόνα. Να πούμε τα δεκάλεπτα.
0: Ναι.
2: 23-22 οι Λιθουανοί πάντα μπροστά σε όλα και στα τέσσερα δεκάλεπτα.

0: λεπτά, 50-40 στο ημίχρονο, 74-64 στο τρίτο δεκάλεπτο και 95-86 στην το τελικό σκορ. Να πούμε ότι ο Μάρκος Φώστερ ήταν κορυφαίος από τον πάγκο με 21 πόντους, 8 στα 11 δίποντα, αλλά και 0 στα 4 τρίποντα. Ο πάγκο πάλεψε στο τέλος για την ανατροπή, αλλά δεν τα κατάφερε. Να πούμε ότι αύριο έχει ευρωπαϊκό αγώνα για την τρίτη αγωνιστική του Euro Cup και ο Άρης θα αντιμετωπίσει το κατάμεστο Παλέ στην Τερτώνα, Λίνα.
1: Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.

Και περνάμε στην αυριανή πρόγνωση του καιρού. Την Τετάρτη, λοιπόν, 14 Οκτωβρίου, θα επικρατήσει κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα Ανατολικά και στο Αιγαίο, καθώς και μεγάλα ύψη βροχής στις Ποράδες, στην Εύβοια και πιθανώς στη Βόρεια Αττική. Τοπικές χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στο Αιγαίο. Τοπικά θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω πτώση. Όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή βραδινή ώρα ενημέρωσης. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 30,3% στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,9% ενώ τρίτο βρίσκεται το Πασόκ με 12,3%. Η ακρίβεια αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών με ποσοστό 59% ενώ περισσότεροι από 8 στους 10 εκτιμούν ότι η ενεργειακή κρίση θα επιβαρύνει σημαντικά τα οικονομικά των νοικοκυριών. Την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις καταγγελίες για τις οικονομικές δραστηριότητες της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από τις εξελίξεις, ενώ η Guilfoyle απορρίπτει τις κατηγορίες ως ψευδής και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, υπεραμείνθηκε του έργου της στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για ενίσχυση της ενεργειακής, αμυντικής και στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον θάνατο 59χρονης γυναίκας σε ιδιωτική κλινική στον Πολύγυρο. Η γυναίκα είχε μεταβεί στην κλινική για αιμοκάθαρση όταν έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις εντοπίστηκαν πολλαπλές κακώσεις στον θώρακα και τη σπονδυλική στήλη. Τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση, μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, πρόσθεσε ο κ. Πιερακάκης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ένα ζευγάρι και το παιδί τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης. Για τον απεγκλωβισμό του άντρα χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός που υπό την επίρρεια αλκοόλ έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε θαμόνες ταβέρνας στον Εύωσμο το βράδυ του Σαββάτου. Η δίκη του αναβλήθηκε για τις 20 Οκτωβρίου λόγω απουσίας μαρτύρων. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Μετά το τέλος του 2026 θα εξεταστεί το ενδεχόμενο της επαναφοράς της λεωφοριακής γραμμής 6 στην Καλαμαριά, που αντικαταστάθηκε από τις γραμμές 6α και 6β μετά την επέκταση του μετρό. Σε σύσκεψη ο ΣΕΘ και ο ΑΣΤ κρίθηκε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την αξιολόγηση της επιβατικής κίνησης. Έντονες αντιδράσεις από 12 Αμερικανούς γερουσιαστές, μεταξύ των οποίων και 6 Ρεπουμπλικάνοι, προκαλεί η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ. Με ανοιχτή επιστολή τους ζητούν από τον Λευκό Οίκο να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων προς τη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα θα ενισχύσουν τη ρωσική πολεμική μηχανή και θα αποδυναμώσουν την Ουκρανία. Παράλληλα, καλούν τον Αμερικανό πρόεδρο να εντείνει την οικονομική πίεση προς τη Ρωσία και τους συμμάχους της. Κλείνουμε το δελτίο με τον αυριανό καιρό. Για αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Highlights. Εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 3 με τη Σοφία Ασαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

0: αγαπημένες. Ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
1: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
0: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

δώσε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

0: Μοιάζει σαν να μην γεννήθηκα ποτέ.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη κι εγώ ήτανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στίχους.

Δεν ήσουν εσύ χτες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σε έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι.

ακολουθήσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

είδα ξανά. Του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.